0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
0: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Ο χρόνος κυλάει πάντα μπροστά. Κι όμως, η ζωή κάνει κύκλους. Τα παιδιά γίνονται γονείς και οι γονείς γίνονται παιδιά. Άνθρωποι που μας χάρισαν τα πάντα, τώρα ζητούν μόνο το βλέμμα μας. Στο γυροκομείο Μέγας Βασίλειος, ο χρόνος ομορφαίνει, γιατί εκεί η αγάπη δεν γερνάει ποτέ. 5η, 4 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ. Συντονιζόμαστε στον τελευταίο μεγάλο ραδιομαραθώνιο και δίνουμε ραντεβού στην Κεντρική Πλατεία. Μεγάλο μπαζάρ, live συναυλίες και μια πόλη ενωμένη για το γυροκομείο της καρδιάς μας. Γιατί η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να επιστρέφεις τη ζεστασιά σε εκείνους που σε μεγάλωσαν.
1: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
2: Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας.
3: Ευχαριστούμε που είστε άνθρωποι.
4: Ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα μας.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Ο χρόνος κυλάει πάντα μπροστά. Κι όμως, η ζωή κάνει κύκλους. Τα παιδιά γίνονται γονείς και οι γονείς γίνονται παιδιά. Άνθρωποι που μας χάρισαν τα πάντα, τώρα ζητούν μόνο το βλέμμα μας. Στο γυροκομείο Μέγας Βασίλειος, ο χρόνος ομορφαίνει, γιατί εκεί η αγάπη δεν γερνάει ποτέ. 5η, 4 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ. Συντονιζόμαστε στον τελευταίο μεγάλο ραδιομαραθώνιο και δίνουμε ραντεβού στην Κεντρική Πλατεία. Μεγάλο μπαζάρ, live συναυλίες και μια πόλη ενωμένη για το γυροκομείο της καρδιάς μας. Γιατί η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να επιστρέφεις τη ζεστασιά σε εκείνους που σε μεγάλωσαν.
1: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
2: Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας.
3: Ευχαριστούμε που είστε άνθρωποι.
4: Ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα μας.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Ο χρόνος κυλάει πάντα μπροστά. Κι όμως, η ζωή κάνει κύκλους. Τα παιδιά γίνονται γονείς και οι γονείς γίνονται παιδιά. Άνθρωποι που μας χάρισαν τα πάντα, τώρα ζητούν μόνο το βλέμμα μας. Στο γυροκομείο Μέγας Βασίλειος, ο χρόνος ομορφαίνει, γιατί εκεί η αγάπη δεν γερνάει ποτέ. 5η, 4 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ, συντονιζόμαστε στον τελευταίο μεγάλο ραδιομαραθώνιο και δίνουμε ραντεβού στην Κεντρική Πλατεία. Μεγάλο μπαζάρ, live συναυλίες και μια πόλη ενωμένη για το γυροκομείο της καρδιάς μας. Γιατί η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να επιστρέφεις τη ζεστασιά σε εκείνους που σε μεγάλωσαν.
1: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
2: Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας.
3: Ευχαριστούμε που είστε άνθρωποι.
4: Ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα μας.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Ο χρόνος κυλάει πάντα μπροστά. Κι όμως η ζωή κάνει κύκλους. Τα παιδιά γίνονται γονείς και οι γονείς γίνονται παιδιά. Άνθρωποι που μας χάρισαν τα πάντα τώρα ζητούν μόνο το βλέμμα μας. Στο γυροκομείο Μέγας Βασίλειος ο χρόνος ομορφαίνει, γιατί εκεί η αγάπη δεν γερνάει ποτέ. 5η, 4 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ, συντονιζόμαστε στον τελευταίο μεγάλο ραδιομαραθώνιο και δίνουμε ραντεβού στην Κεντρική Πλατεία. Μεγάλο μπαζάρ, live συναυλίες και μια πόλη ενωμένη για το γυροκομείο της καρδιάς μας. Γιατί η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να επιστρέφεις τη ζεστασιά σε εκείνους που σε μεγάλωσαν.
3: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
4: Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας.
5: Ευχαριστούμε που είστε άνθρωποι.
6: Ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα μας.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Ο χρόνος κυλάει πάντα μπροστά. Κι όμως η ζωή κάνει κύκλους. Τα παιδιά γίνονται γονείς και οι γονείς γίνονται παιδιά. Άνθρωποι που μας χάρισαν τα πάντα τώρα ζητούν μόνο το βλέμμα μας. Στο γυροκομείο Μέγας Βασίλειος ο χρόνος ομορφαίνει, γιατί εκεί η αγάπη δεν γερνάει ποτέ. 5η, 4 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ. Συντονιζόμαστε στον τελευταίο μεγάλο ραδιομαραθώνιο και δίνουμε ραντεβού στην Κεντρική Πλατεία. Μεγάλο μπαζάρ, live συναυλίες και μια πόλη ενωμένη για το γυροκομείο της καρδιάς μας. Γιατί η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να επιστρέφεις τη ζεστασιά σε εκείνους που σε μεγάλωσαν.
3: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
4: Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας.
5: Ευχαριστούμε που είστε άνθρωποι.
6: Ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα μας.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Παραδείγματος χάρη, είναι ελπιδοφόρο αλλά
2: είναι,
1: αυτά.
2: Είναι, αλλά ακόμα δεν είμαι σίγουρος. Το πρώτο ευρωπαϊκό στην πόλη το έφερε ο Ηρακλής. Μην λέτε ότι να είναι, αν δεν έπαιζε ο Άρης των Πρωταθλητριών, δεν θα βγει καν Ευρώπη ο ΠΑΟΚ για να πάρει τρόπαιο. Το βιβλίο
1: ποιος δύναμη... θα γράφει αυτά?
2: Ο Κώστας.
1: Γεια σου, Κώστα.
2: Χρόνια πολλά.
1: Δεν λέμε ότι να είναι, δε στις ομάδες.
2: Το βιβλίο Η δύναμη της ήττας ήρθε νομοτελειακά να χαρακτηρίσει το DNA της ομάδος. Μάλιστα. Πολύ ωραίο, ωραίο.
1: Ποιος μπορεί να τα λέει αυτά?
2: Αυτός ο Κωστάκης, ο φίλος μου, Κατσέλης.
1: Για τον εαυτό του τα λέει μάλλον.
2: Γεια σας.
1: Πρόδρομος Πεγιαζόγλου. Μαυράκης Αλέξανδρος. Θα πάνε σινεμά σήμερα. Θα πάρουν τηλέφωνο από τις 10 και μετά να πάνε στα Οντεόν πλατεία για να επικυρώσουν όμως την συμμετοχή τους. Θα πρέπει να πάρουν τηλέφωνο. Να δώσουν τα στοιχεία τους. Και πριν κλείσουμε, γιατί όντως υπάρχουν πάρα πολλές όμορφες λύσεις στην Ελλάδα. Αν επιθυμείς σπουδές με διεθνή αναγνώριση και πτυχίο επαγγελματικά ισοδύναμο με αυτά των ελληνικών κρατικών πανεπιστημίων, η επιλογή είναι μία. Σπούδασε βιοιατρική, διαιτολογία και διατροφολογία, ψυχολογία, αγγλική φιλολογία, αθλητικές επιστήμες και προπονητική, διοίκηση επιχειρήσεων και τουριστικά, πληροφορική και διεθνή σχέση στο New York College Θεσσαλονίκη, το μόνο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία ίδρυσης και λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων στο εξωτερικό. Εγνατία 138, περιοχή που αλλού Καμάρα. 2-3-10-8-8-9-8-7-9 ή μπε στο www.nuc.gr.
2: Πάρα πολύ ωραία. Προσπάθησα να τις κάσω σήμερα. Δεν τα κατάφερα όμως, δεν είναι καλά προετοιμασμένη. Θα έρθεις και αύριο.
1: Τι να σου πω με αυτά που συμβαίνουν τελευταία. Ας το αφήσουμε έτσι μετέωρο.
2: Καλή συνέχεια με Rap και Cool.
1: Φιλιά σε όλους. Γεια σας.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Η ώρα είναι 8.
6: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
7: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
8: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα. Όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
9: Και στη θερμοπρόσωψη η Tetralux πρωτοπορεί.
10: Σοβάς Tetracryl από τη Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά χρόνια.
11: Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
2: Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι. Στη Βουλή κατατέθηκε χθες το βράδυ η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για την αναθεώρηση 30 άρθρων του Συντάγματος. Το επόμενο βήμα ανήκει στη διάσκεψη των Προέδρων που θα καλέσει αύριο Πέμπτη τα κόμματα της αντιπολίτευσης να ορίσουν τους εκπροσώπους τους στην διακομματική επιτροπή, η οποία θα αναλάβει την επεξεργασία των προτάσεων. Το νεοσύστατο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα μετράει 4 δεύτερες θέσεις σε εισάριθμες δημοσκοπήσεις, όπως και στην χθεσινή της πάλης για τον Sky με ποσοστό 13,5%. Τα νέα σε αντίθεση δεν είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά για το Πασόκ που παγιώνεται τρίτο με 10%, υποχωρώντας δύο μονάδες, και μάλιστα δίνει σκληρή μάχη με το επίσης νεοειδρυθέν κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, Ελπίδα για τη Δημοκρατία, που λαμβάνει 9,5%. Την ίδια ώρα, η Νέα Δημοκρατία συνεχίζει να διατηρεί διψήφια διαφορά από τον δεύτερο με ποσοστό 25,5%. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση του ΠΚΠ στη Βόρεια Ελλάδα μετά την απολογία τους ενώπιον του Ευρωπαίου Ανακριτή. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, φέρονται να κατήχαν ηγετική θέση στο κύκλωμα, ενώ δύο από αυτούς είναι αδέλφια. Δεκτές εισηγήθηκε να γίνουν οι δηλώσεις υποστήριξης κατηγορίας συγγενών των θυμάτων και επιζώντων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών, η εισαγγελέας της δίκης. Πρότεινε ωστόσο να μην γίνουν δεκτές οι δηλώσεις για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος που συνδέεται με τρεις κατηγορούμενους που αποφάσισαν τη μετάταξη του σταθμάρχη, εκτιμώντας ότι δεν υπάρχει ουσιώδης συνάφεια με την τραγωδία. Τέλος, με δύο νέες φάσεις πιλωτικής εφαρμογής συνεχίζεται από σήμερα η επέκταση της ψηφιακής κάρτας εργασίας, διευρύνοντας σημαντικά την κάλυψη εργαζομένων σε επιπλέον κλάδους οικονομίας. Με την επέκταση, περισσότεροι από 476.000 εργαζόμενοι θα ενταχθούν σταδιακά στο μέτρο, ενισχύοντας τη συνολική κάλυψη σε περίπου 2,5 εκατομμύρια εργαζόμενους όλη τη χώρα. Στην πρόγνωση του καιρού, γενικά έθριο καιρό με λίγες νεφώσεις προβλέπει για σήμερα Τετάρτη για τη Θεσσαλονίκη η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης το μεσημέρι θα αγγίξει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Αναλυτικά ειδήσεις στο metrosport.gr.
5: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
12: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
13: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
12: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
14: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
15: Τι έπαθες?
16: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνουν τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
15: Ταυτότητα έχεις?
16: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
15: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
16: Έχω.
15: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
16: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
17: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
18: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
19: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
18: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
20: Κοίτα, Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
21: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Ντουροστίκ.
20: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
21: Εννοείται.
20: Κοίτα, κοίτα, Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
21: Ο Μάστορα ζωγράφησε. Σίγουρα είναι και αυτό τη σχολή Ντουροστίκ.
22: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
21: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
23: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
24: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
23: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
24: Και?
23: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
24: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
23: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
25: Happy Go 30. Το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
26: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
27: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
28: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran. παγκόσμια ελληνική.
0: Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947-153688.
1: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
3: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα Μανδύλας σε νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
4: Λοιπόν, μπεζάκι. Τέλειο για το σαλόνι μας.
6: Ναι, αλλά ποιο μπεζάκι? Της άμμου, της πούδρας, της βανίλιας?
4: Της Βέχρο φυσικά.
6: Μπερδεύτηκα.
4: Αν μπερδεύτηκες, πάμε στον Καρφόπουλο. Πού θες, στη Σταυρούπολη ή στην Καναμανλή? Στα καταστήματα Καρφόπουλος θα βρεις τεράστια ποικιλία καινοτόμων χρωμάτων Βέχρο. Με υψηλή ποιότητα, αντοχή και πολυπιστοποιημένα προϊόντα. Σε όλα τα μπεζάκια.
6: Φύγαμε.
3: Για το σπίτι, Βέχρο. Για Βέχρο, Καρφόπουλος.
7: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
8: New York College. Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
7: www.nyc.gr.
9: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
10: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep, there is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
29: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε? Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του, την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του, την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετκανίτσας! Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσερ η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένων και χαλασμένων κλειδιών αυτοκινήτου, ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετκανίτσας! Με τηλέφωνο το 85-27-27.
30: Ναι.
31: Έλα, μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της Seajets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα SAP για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
30: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
32: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
31: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
30: Οχ, πότε προλάβες και έφτασες Σκιάθο?
31: Τι εννοείς, με Seajets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
32: Seajets, και είσαι ήδη εκεί.
33: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Υποδεχθείτε τους Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος και ο Νίκος Κουλιανός στο ring της επικαιρότητας. Κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή σας βγάζουν knockout.
34: 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10.
33: Είστε έτοιμοι?
34: Άντε μπράβο.
33: Rap and Cool Show.

0: Δώσε, ερμάνο μου, δώσε άιλα, δώσε νάιλα, δώσε ό,τι γουστάρει. Δώσε άιλα.
1: Δώσε τέτοια τραγούδια.
0: Να γουστάρει ο λαός.
1: Πενταπλασιαστεί οι γενοκτονίες με τέτοια τραγούδια.
0: Να ξεβλαχέψουμε λίγο και μουσικά. Φτάνει. Φτάνουμε καζατζίδιδες. Φτάνει. Φτάνει λίγο να πάμε λίγο μπροστά.
1: Η ντροπή.
0: Εσύ είσαι generation, τι είσαι εσύ.
1: Ντροπή.
0: Εσύ είσαι boomer.
1: Ντροπή.
0: Ναι, πενταπλασιαστήκανε.
1: Πενταπλασιαστήκανε οι γενοκτονίες. Ακούνε τέτοια τραγούδια και τρελαίνονται. Σε μαζέψει άντρε.
0: Η αλφα γενιά αυτά ακούει. Σου τη λέει και ο Χάρης απ' έξω.
1: Γυναικοκτονίες λέει.
0: Γυναικοκτονίες.
1: Γενοκτονίες.
0: Μου λες είσαι 1968, άρα είσαι boomer.
1: Boomerang και με.
0: Όχι boomer, boomerang σίγουρα είσαι, αλλά.
1: Τι boomer είμαι.
0: Boomer, η γενιά σου είναι boomer. Δικιά μου είναι generation X.
1: Δεν ξέρω τι generation αυτά εδώ που ακούτε.
0: Χάρης, τι είσαι.
1: Χαλάσα τα μυαλά σας να μου.
0: Όχι. Ζέτη εσύ. Generation Z.
1: Χαλάσα...
0: Τώρα πήγε η γενιά Α τώρα.
1: Δεν
0: ναι.
1: ξέρω γενιά Α. Χαλάσα...
0: Πήγε την αρχή.
1: Χαλάσα τα μυαλά σας με αυτά τα χασοτράγουδα που ακούτε.
0: Ένα, τα ίδια λέει και ο παπάς μου που είναι ακόμα πια πιο πρώτο.
1: Που είναι 80 χρονών και δουλεύει. Μπορεί να ανέβει σκυλή, επάνω
0: σκυλή, σκυλή,
1: και να σε φτιάξει 500 δουλειές ενώ ο λέει είμαι κουρασμένος με μια μισή ώρα εκπομπή.
0: Σκυλίτε
1: από εδώ πέρα που θα συγκρίνει τον παπά σου.
0: War dog. Αυτοί μάθανε φίλοι να δουλεύουν από τα 8 τους και άμα δεν έχουν δουλειά
1: θα την κατάθλιψη. Το Μητροπάνω με αυτό εδώ το πράγμα να πούμε.
0: Χρόνια πολλά σήμερα στον Γιώργο Μπούζο.
1: Γιατί?
0: Είναι παγκόσμια μέρα ποδηλάτου.
1: Α, νόμιζα κλείνει τα 63.
0: Όχι, όχι, όχι. Αφού ξέρεις αυτά, εσύ είσαι τέτοια κουτσομπόλα που ξέρεις ολονών τα γενέθλια. Πόσο
1: ναι.
0: Κάποιοι ποιοι κρύβουν εδώ μέσα στο ραδιομέρα.
1: Ένας που δεν έρχεται τα τελευταία.
0: Ναι, κρύβει πολλά. Λοιπόν, σήμερα παγκόσμια μέρα ποδηλάτου. Γουστάρει το ποδήλατο?
1: Όχι, δεν το γουστάρω καθόλου. Είναι ένα ανόητο
0: κατασκεύασμα. Τι σε έκανε το ποδήλατο, ανόητο κατασκεύασμα.
1: Είναι ανόητο κατασκεύασμα.
0: Ναι.
1: Καθόλου πρακτικό, απράκτικο. Πας εκεί, ο κόλος σου γίνεται.
0: Εξαρτάται τη σέλα. Ναι. Εκτός αν δεν βάζατε σέλα, δεν ξέρω.
1: Και τη σέλα και τη γιαγιά του, τη ζαμπέτα η μασέλα.
0: Δεν ξέρω τι γινόταν πιο παλιά. Δηλαδή μια ωραία σελίτσα. Επιχειρό
1: σου πονάει.
0: Γυρνάει τα πόδια σου.
1: Ποια πόδια σε ρίχνει. Πώς θέλω αυτά που κάνεις, κοκκινάδια ανάμεσα στα
0: συγκάματα.
1: Συγκάματα,
0: ναι.
1: 30 κιλά προδέρμ για να φτιάξει τα πόδια.
0: Η αληφή, τη βάζει την αληφή. Τρίβονται εκεί.
1: Σαν ανηφόρες σου βγαίνει το λαρίγια από τα μάτια, από την κούραση να μου
0: γυρίσει. Εγώ ξέρω τι αντιλαμβάνω.
1: Κλείνει το δρόμο.
0: Όχι, όχι.
1: Πάει. Ναι.
0: Δεν ήμουν τραβάει
1: τώρα ποδηλάτη. Εγώ αν ήμουν δήμαρχο.
0: Ναι.
1: Κανένα ποδηλατόδρομο. Παρκάρετε όπου θέλετε.
0: Μα κυνηγάνε και οι ποδηλάτε τώρα.
1: Ποδηλάτες.
0: Η Ελλάδα δεν ήταν ποτέ σωστά δομημένη και φτιαγμένη για ποδήλατο. Έχει πολλά πάνω κάτω.
1: Ο κάθε παλαβό παίρνει το ποδήλατο τώρα που κλείνει το δρόμο.
0: Φίλε, πα Ολλανδία, πα Ελβετία, πα Αυστρία. Αυτέ οι χώρε είναι ευθείε. Έχουν κάμπου. Είναι μια χαρά το ποδηλατάκι.
1: Θέλει ποδήλατο.
0: Γιατί να μην έρθω εγώ τώρα το με ποδήλατο από το σπίτι μου.
1: Πάνε κινήκια εκεί πέρα στο Μέγαρο. Έχει ένα ωραίο πάρκινγκ που νοικιάζει και ποδήλατα. Τράβα 5 χιλιόμετρα και 5-10. Θες να κάνεις 20, τράβα άλλη μια και πάνε και άλλη μια. Μα ζαλίζει τον έρωτα.
0: Άρα λες μόνο εκεί στην παραλιακή.
1: Όλοι
0: οι
1: παλαμιάρδες τώρα.
0: Και εκεί πάλι
1: θα κλείσω εγώ την Καραμαλή.
0: Ναι.
1: Να μην παρκάρει κανένα μάξι για τον ποδηλατάνα που.
0: Είδατε παιδιά, όπως μάθουμε είναι. Η δύναμη της συνείδησης είναι τρομερή. Αν αυτό είχε ξεκινήσει το 70,
1: τρελάτη ποδηλατάνα.
0: Και έβλεπε τον ποδηλατά να είναι στην Καραμαλή και στην Νίκη. Ο άλλος είναι το φυσιολογικό.
1: Ο Παπαγιοργόπουλος εκεί με το σαξόνι να πούμε. Καταστρέψαν εκεί το Ίκα. Αχέπα, πηγαίνουν οι άνθρωποι, τους γονείς τους κτλ. Όλοι οι σερσερίδες εκεί κλείσανε το δρόμο με τα ποδήλατα, οι ποδηλατάδες. Επειδή αυτή η τρελά παίρνει και το παγούρι να δούμε και με κλείνει εμένα το δρόμο. Και δεν μπορώ να παρκάρω, εγώ έχω πάρει σπίτι στην Καραμαλή. Επειδή τρελάθηκε να πούμε άλλο και έκανε το ποδηλατά. Φύγε από εδώ ρε με το ποδήλατο.
0: Ναι.
1: Θες να πάρεις ποδήλατο, τράβα στο βουνό, BMX.
0: BMX.
1: Ναι, τα μάρκα ποδήλατο.
0: Δεν έχουμε τώρα αυτά. Αυτά δεκαετία 70
1: δεν ξέρω. Το τριτάκι το.
0: Έχουμε ακόμα λίγα. Έχει ακόμα.
1: Πάρτε το παγούρι, άσε στην τρέλα σου εσύ. Άσε μας ήσυχους εμάς εδώ να φουρλιζόμαστε σε αυτή την πόλη να πούμε. Παλαβιάριδες να πούμε.
0: Εντάξει, έβγαλε το λογίδριο για τους ποδηλάτες.
1: Εγώ το
0: έβγαλα
1: και άλλοι 1,5 εκατομμύριο Έλληνες και 50 ποδηλατάδες βρίζουν. Και 1,5 εκατομμύριο Θεσσαλονίκη λένε καλά τα λέω Ραπτόπουλος. Παλαβιάριδες να πούμε.
0: Χρόνια πολλά στους ποδηλάτες μας. Το ξαναλέω. Εάν είχαμε τις υποδομές. Το υπέδαφος, την υποδομή και το υπέδαφος, φίλε, είναι μια χαρά το ποδηλατό. Πώς το έχουν πρώτο μέσο στη Δανία, στην Γερμανία, στην Ολλανδία, στην Αυστρία. Είναι επίπεδα όλα χαλαρά, ευθείες, δάση, υπάρχουν ειδικά δρομίδια φτιαγμένα, υπάρχει υποδομή. Δεν θα τα έλεγες αυτά αν υπήρχε και σε εμάς. Δεν τα έχουμε. Ξαφνικά πάμε από το 0 στο 10. Αυτοί τα έχουν όλα.
1: Θες να πάω στις Δανίες στο ραδιόφωνο να πω τι ωραία μου τα ποδήλατα τώρα.
0: Εκεί άμα βγεις και πεις αυτό το πράγμα. Τώρα εδώ δεν σε πειράζει κανένα. Θα πούν, καλά τα λέει ο Ράφτας.
1: Ναι, τι άμα κάνουν.
0: Θα έρθουν και θα σε κοπανάνε οι ποδηλατάδες για κάνα δεκαήμερο.
1: Σοβαρά μιλάς.
0: Άστο.
1: Φοβηθήκαμε. Πες.
0: Άστο, δεν μπορεί να φανταστείς. Καταρχάς βγαίνεις και βλέπεις παντού ποδήλατα.
1: Εγώ παρκάρω πάνω στις ποδηλατογραμμές.
0: Εδώ στην Ελλάδα.
1: Ποδηλάτα με ζητήσει το λόγο. Α, παρά τα μέρα.
0: Σήμερα είναι και Παγκόσμια Μέρα Ραϊοβοϊποδίας.
1: Πλατιποδία.
0: Η ραϊβοποδία, επειδή τέτοια να το ακούσω, είναι κάτι. Τα πόδια πάνε λίγο στραβά, κάτι τέτοιο, ρε παιδί.
1: Σαν τον Παπα Μιχαήλ όταν πάχει, ναι.
0: Μπράβο, κάπως έτσι.
1: Και χόρευε σε μπέικο εκεί με τα στραβά
0: αυτό,
1: τα πόδια.
0: Αυτό, ναι. Αυτό, αυτό, κάτι έτσι.
1: Λοιπόν, πλάκουνε μετά την Βουγιουκλάκη.
0: Και ποδηλάτου, όπως είπαμε. Λοιπόν, αυτά. Για να δούμε τι γίνεται γενικώ σαν ατζέντα σήμερα, μια που το ποδήλατο το τέντωσε, το ρίμαξε. Έτσι.
1: Όχι, δεν το ρίμαξε.
0: Έχουμε κάποιον άλλο ποδηλάτη εδώ. Α, νομίζω ο Χατζηγεωργίου και αυτός πρέπει να κάνει ποδήλατο.
1: Έχει κάτι.
0: Χατζηγεωργίου νομίζω.
1: Χατζηγεωργίου πετάει.
0: Τι πετάει. Άσε τι πετάει.
1: Λοιπόν, Χατζηγεωργίου τι κάνει να πούμε.
0: Ναι. Σαν σήμερα έχουμε τον Θεόφιλο, τον λαϊκό ζωγράφο, να έχει έργο που το έβαλε στο Λούβρο και γίνεται χαμός. 1961.
1: Μπράβο.
0: Ο Θεόφιλος, τεράστιος.
1: Μ' αρέσουν.
0: Ναι, και έβαλε το έργο του στο Λούβρο.
1: Μ' αρέσει η τέχνη τη ζωγραφική, μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Η ζωγραφική είναι πολύ ωραία, ναι.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Είναι πολύ ωραία.
1: Έχει λίγο απάτη μερικοί τώρα το. Εκατομμύρια πουλάνε ένα πίνακα. Πατάνε πέντε μπογιές εκεί. Πάνε παλαβιάριδες.
0: Είναι κάποιοι άρρωστοι με τα έργα. Τα...
1: Αυτή η παλαβιάριδες.
0: Άρρωσε εκατομμύρια ευρώ τώρα. Και μπορεί να δει μια απλή φωτογραφία. Να δει από τον Ποπάη που ζωγραφίζει εσύ στο διάλειμμα. Επειδή ο άλλο το έγραψε τέτοιο, είναι ξέρω εγώ.
1: Ο
0: Μηταράς είναι ο
1: Καρατζουβαλής,
0: πώς λέγεται ο άλλος, όχι αυτός είναι ποδοσφαιριστής, αλλά Καραμπάτζιο, μπράβο, Καραμπάτζιολής, Καραμπάτζιο, ξέρω Πικασό, ποιος άλλος μπορεί να είναι. Κάνει 5 εκατομμύρια.
1: Αυτό παλαβομάρα.
0: Να ζωγραφίσει μια φιγούρα που κάνει εσύ τώρα στο διάλογο. Και λένε πω, δε τι έργο τέχνη είναι αυτό.
1: Καλά, αυτό περισσότερο παλαβιάρε γυναίκε.
0: Αλλά πρόσεξε, μην πει τίποτα σε αυτού τίποτα. Γιατί προσωπικά εγώ όταν μαλώνω με την Τζέννη, μαλώνω για τέτοια θέματα.
1: Σιγά μην μαλώσω.
0: Όχι, να σου πω γιατί. Εγώ γελάω, ξέρω, ειρωνεύω σιγά το έργο. Αυτή είναι προσβολή στον πολιτισμό, στην τέχνη.
1: Δηλαδή,
0: δεν τρέπεσαι,
1: άφιερε, δηλαδή τώρα πάμε.
0: Θες, εγώ λέω να κράζω, λέω του πέτρε.
1: Δηλαδή τώρα, άμα πάμε τώρα και πούμε. Θα αρχίσουμε να γελάμε στον πίνακα, παραξηγηθεί κανένα.
0: Εμείς είμαστε καρναβάλια, άστο. Εγώ έχω πάει στην Ισπανία στον άλλον, πόσο λέγανε τον Βαγκόγκ, πόσο λέγανε τον Φαμπέρση, δεν θυμάμαι.
1: Όχι,
0: και με βγάλαν έξω.
1: Τον Βαμπρόγκελεν.
0: Ναι, με βγάλαν έξω, με πέταξαν. Έβαζα το τούβαζα καπέλα, πάω από πάνω, κασκολάκια, ιστορίες.
1: Ένα μην πουλά.
0: Έκανα και τέτοια.
1: Παψιδηλή
0: και μην, ήρθε ο άλλος ο κυριτάς, η Τζέννη κοκκίνησε πρασίνη, δεν σε μιλάω μια μέρα. Για Λούβρο.
1: Πάρατε παιδιακή φανέλα να πούμε που λέει και ο άλλος. Πάρατε την εταιρεία,
0: εταιρεία. Αυτή είναι η φανέλα εκτός έδρας.
1: Επαιτειακή λέει ο άλλος.
0: Είναι μία από
1: τις. Σε...
0: Είναι λοιπόν, η επαιτειακή βγήκε, είναι η πρώτη που βγήκε των 100 ετών. Από εδώ και πέρα βγουν άλλες τρεις. Μία από αυτές είναι για αυτή, οι οποίες όμως ήταν οι φανέλες που θα χρησιμοποιεί η ομάδα. Η συγκεκριμένη η μαύρη είναι η μαύρη που θα χρησιμοποιεί ο ΠΑΟΚ στα εκτός έδρας παιχνίδια.
1: Ναι. Ωραία.
0: Απλά είναι της εκατονταετίας και λέγεται παιτιακή.
1: Άρα ψέματα λέει ο Βαραγιάννης.
0: Ο Βαραγιάννης έχει πει εδώ 5 λεπτά που τον άκουσα. Άμα τον ακούσεις, την Άρτα και τα Γιάννενα.
1: Ναι.
0: Είπε ότι η Ιταλία καταρχάς λείπει μόνο ένα μουντιάλ, ενώ έχει λείψει 2-3 τώρα.
1: Ναι.
0: Έχει απουσιάσει για αυτήν. Ναι. Είπε ότι καλύτερα να παίρνει Αφρικανούς, λέει, παρά να κάνει ακαδημίες. Να στηρίξει το project Καρυπίδι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, άμα θέλει κάποιος πρωί πριν να τσιτωθεί, δεν χρειάζεται να πάει να πλύνει το βάλει παγάκια. Ανοίγει, ακούει Βαραγιάννη και τσιτώνεται.
1: Το τι λες τώρα.
0: Όχι, είναι μάγος. Δεν του τη λέω και τον επαινώ ταυτόχρονα. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα που γίνεται με το.
1: Ναι, ναι.
0: Μα εγώ την εκπομπή την ξεκινάω πάντοτε εκτός έδρας με τον Βαραγιάννη. Και ό,τι είναι, γι' αυτό μας και φίλοι, του τα λέω μπράβο, μου τα λέει μπράβο. Και
1: πάμε, πάμε.
0: Αλλά προσπαθούσε να μου υποστηρίξει ότι το κόντε της ακτής ελεφαντοστού που έχει μαύρους, που αγοράζει, ξέρω εγώ, είναι καλύτερο από το να έχει ακαδημίες. Καλύτερα λέει να πάω να ψωνίζω, λέει από κάτω.
1: Το διατήρη το πούλησε 5.
0: Ποιο διατήρη, ποιο διατήρη. Ομάδα δεν κάνει ποτέ. Το διατήρη, άμα να βρεις ένα, νάτε, να βρεις ένα στους 100 να το λαβράκι να τον πουλήσει. Ομάδα θα κάνεις.
1: Πώς θα κάνει ομάδα.
0: Αυτό λέμε, ντε.
1: Πώς θα κάνει ομάδα.
0: Άρα έχει συμβιβαστεί με την ιδέα ότι η ομάδα θα είναι πάντοτε κομπάρσου.
1: 25 εκατομμύρια πώς θα κάνει.
0: Αυτό λέω, άτε βρίσκεις ένα διατή. Άτε βρίσκει ένα, ξέρω εγώ, μαγμίντε. Ό,τι να είναι. Ομάδα θα κάνεις.
1: Ρε, πάμε, μην ξεφεύγουμε τώρα με τον Άρη τώρα.
0: Σαν σήμερα το 67.
1: Ναι.
0: Καθιερώνεται στην Ελλάδα το αλκοτέστ.
1: Αχα.
0: Έτσι μετά από σχετική υγειονομική διάταξη της κυβερνήσεως. 1967.
1: Ναι.
0: Λίγο πριν γεννηθείς.
1: Ναι.
0: Έτσι. Μαζί με το αλκοτέστ έσκασες μύτη και εσύ. Αλλά εσύ δεν είσαι πότης, ούτως άλλως δεν σε νοιάζει.
1: Όχι, δεν ήμουν ποτέ.
0: Παπαγεωργόπουλος σαν σήμερα το 1972.
1: Ναι.
0: Καταρρύπτει πανελλήνιο ρεκόρ 100 μέτρων στην Μπατισλάβα με επίδοση 10
2: δευτερόλεπτα. Εσύ γρήγορο είναι.
3: Χώνευτο.
2: Τι χώνευτο, γι' αυτό το λέγανε και φτερωτό γιατρό. 10 δευτερόλεπτα το 72.
3: Τσεποτό γιατρό.
2: Βρε, ναι, εντάξει, τσεποτό, εντάξει. Αλλά 10 δευτερόλεπτα το 72
3: ναι, ναι.
2: Είναι πολύ μεγάλο το. Τώρα είδα το
3: νούμερο. Ο Σαξόνης τα κάνει σε 9 δευτερόλεπτα.
4: Σταμάτα, ρε, εσύ. Σταμάτα.
3: Τον περνάει.
2: 10 δευτερόλεπτα, μπράβο στον φτερωτό γιατρό, Παπαγεωργόπουλο.
3: 9 δευτερόλεπτα.
2: Πού είναι τώρα ο Παπαγεωργόπουλο.
3: Παπαγεωργόπουλο, απολαμβάνει.
2: Απολαμβάνει.
3: Του σκόπου. Καλά, ο υγιέστατο είναι μια χαρά είναι.
2: Αλέν Ρενέ, σαν σήμερα γεννήθηκε.
3: Ναι, ναι.
2: Σκηνοθέτη τεράστιο. Έγραψε ο Χειροσύμα αγάπη μου και δεν συμμαζεύεται.
3: Αυτό εδώ ο Μπουσάτο.
2: Όχι, αυτό.
3: Αυτό εδώ.
2: Ο Μπουσάτο είναι ένα ποιητή άσχο, δεν τον ξέρουμε, δεν τον σχολιάζουμε
3: κιόλα. Σαν σήμερα ποιο πέθανε.
2: Ο Άντωνι Κουίν.
3: Ωραία, παιχταρά μεγάλο.
2: Ο Άντωνι Κουίν πέθανε σαν σήμερα. Αμερικανο-Μεξικανό, ο οποίο έπαιξε τον Ζορμπά.
3: Άρχοντα. Ηθοποιάρα.
2: Ηθοποιάρα. Παράσταση, ναι.
3: Βέβαια. Παλιά σκοπή άντρα.
2: Ναι. Την ομό.
3: Προσκυνάμε, χειροκροτάμε.
2: Και με τα πόδια.
3: Τον Άντωνι Κουίν. Ωραίο τύπο. Ηθοποιάρα μεγάλη.
2: Τα σήμερα πεθαίνει και ο Γιώχαν Στράου.
3: Χειροκροτάμε.
2: Και με τα πόδια.
3: Τον Άντωνι Κουίν. Ωραίο τύπο.

0: Να είναι τσουμπαμπάδες.
1: Έτσι.
0: Είναι λίγες. Άμα πρέπει να τις ψάξουμε, θα είναι στα δάχτυλα.
1: Συνήθως αυτοί που έχουν μεγάλη, αυτοί βγάζουν πατάτες γιους.
0: Ή βγάζουν ένα παίκτη ο οποίος, εκτός αν ο μπαμπάς είναι μέτριος παίκτης, ο γιος μπορεί να βγει παιχταρά.
1: Μπορεί.
0: Δηλαδή.
1: Μπορεί.
0: Τι να σου πω. Φερνάντο Βαρέλα. Ναι. Δεν ήταν μέτριος παίκτης. Καλός παίκτης, αλλά δεν ήταν world class, έτσι.
1: Εντάξει, τώρα μιλάμε τώρα για Μέση, Μαραντόνα.
0: Ναι, αυτοί δεν βγάζουν. Αυτοί δεν βγάζουν. Βγάζουν. Βλέπουν τα παιδιά του μπαμπά σου να γίνουν και εγώ ποδοσφαιριστής.
1: Καλύτερα να κάνουν κόρες αυτοί.
0: Ναι.
1: Ναι. Η κόρη δεν μπορεί να ανταγωνιστεί τον μπαμπά.
0: Σωστά.
1: Ενώ άλλος να πούμε.
0: Σωστά.
1: Να πάμε περιπέτεια να πλακωθεί.
0: Σωστά μιλάς.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτά. Τελειώσαμε. Ωραία. Τελειώσαμε με το σαν σήμερα. Λίγο να ζεσταθούμε, να φτιαχτούμε, γιατί έχουμε πάρα πολύ δουλειά και σήμερα σε όλα τα επίπεδα. Θα έχουμε μεταγραφικά, σχόλια, μπασκετικά.
1: Πώς θα πες. Για τον μπάσκετ μεταγραφικά θα έχει. Εγώ πάω παίκτη τη ΣΑΕ. Κόλπα αυτά έμαθα εγώ.
0: Για τον Γκρέι, λες. Ακόμα δεν τον πήρε. Αλλά είναι πάρα πολύ κοντά. Θα μας τα πει ο Γιώργος. Είναι σήμερα εδώ. Θα το συζητήσουμε. Λοιπόν, μηνύματα στο Facebook του Μετρόπολης.
1: Μπράβο, άρα Αρχοντιλίκη.
0: Τι Αρχοντιλίκη.
1: Γνώμη του Μετρόπολης.
0: Ναι.
1: Μας βάλανε εκεί.
0: Με έβαλε με κουρμπάνι όταν πήγα στο Κάιρο. Κουρμπάνι. Από πάνω. Με έβαλε που είχα πάει στο Κάιρο. Στο Κάιρο. Θα πάει να δω τις πυραμίδες. Είπαν, θέλω να δω όλα τα θαύματα. Μόνο ένα δεν τώρα. Έχω δει.
1: Ναι.
0: Της Βαβυλώνας τέτοιο. Αυτό δεν έχω δει μόνο. Πρέπει να πάμε προς εκεί.
1: Τι θαύμα.
0: Τους κήπους της Βαβυλώνας. Αυτά δεν έχω δει.
1: Του Μπούζα το θαύμα το είδες.
0: Εσύ ρε Βαγάσα, αυτός από τον Μπούζα ρε φίλε, δεν υπάρχει. Αν δεν τον αναφέρει σε μια κουβέντα, τόσο πολύ σε έχει επιδράσει, επηρεάσει στη ζωή σου.
1: Μεγάλος δημοσιογράφος.
0: Δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε.
1: Στο αθλητικό κομμάτι τρεις θεωρώ.
0: Ναι, Μπούζα.
1: Το Μπούζα, τον Νικολαίδη και τον φιλάθρο, τον Καραγιανίδη.
0: Καραγιανίδη.
1: Αυτοί οι τρεις ήταν οι μεγάλοι παιχταράδες.
0: Καραγιανίδης έφυγε. Δεν έφυγε.
1: Πού να πάει.
0: Όχι, ποιος πέθανε, ο Νικολαίδης.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
0: Come on.
2: Θες να δεις τον αγώνα με στυλ. Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
3: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
4: Πες δες, και μπετονιέρα ο γείτονας. Και εξκαφέα. Και μετά μου λες ότι φτιάχνει μόνος του τον κήπο.
5: Μόνος τον φτιάχνει. Νίκιασε όλα τα μηχανήματα από το MyG. Σύγχρονα, αξιόπιστα γερμανικά μηχανήματα.
4: MyG.
5: MyG. Είσαι επαγγελματίας και σου λείπει γεννήτρια. Τι νοικιάζεις. Είσαι ιδιώτης και θέλεις μικρό ανυψωτικό ή ένα βανάκι για να κάνεις μετακόμιση. Τα νοικιάζεις. Η μόνη εταιρεία στην Ξάνθη.
4: Και από τιμές.
5: Τις καλύτερες. Και ειδικά για επαγγελματίες.
2: Ενοικίαση εξοπλισμού MyG. Νέο ζυγός. Περιφερειακός Καβάλας στην Ξάνθη. Πληροφορίες 2541-305-476 και στο myg.gr. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Χιλιάδες παράνομα κίνητα να πούμε. Αυτό είναι το θαύμα της Βαβυλώνας. Η θαύμα είναι λίγο.
0: Ναι.
1: Θα μπαίνει τα παράνομα που χτίζανε τότε.
0: Που σταμάτα να το παίζεις. Τζόβενος, 50's όρκ είσαι λέει. Δεν θα αλλάξεις. Εδώ μας κράζει. Ασχολήσου με τον ΠΑΟ και πολλά σου είναι. Φίλε, πού να ήξερες με τι ασχολούμαι. Πού να ήξερες και με τι μπορεί να ασχολούμαι.
1: Καράβρα, λέει ο κύριος
0: Μανώλης. Τι να σε πω τώρα.
1: Με τον Κουτρίλα το λέει εκεί πηγαίνω.
0: Πού λέει. Ρεκούλ, τι έγινε με την Euroleague, θα πάτε. Γελάει ο φίλος εδώ. Όχι, δεν θα πάει ο ΠΑΟ.
1: Στην Eurovision θα πάνε.
0: Πες ο Καράβλα ότι με τον ποδήλατο πηγαίνω από το σπίτι στη δουλειά μισή ώρα με τα μάξι, θέλω 40 λεπτά. Και άλλα 20 να βρω να παρκάρω. Κάτσε εσύ να σε στηρίζεις. Εγώ παιδιά.
1: Ο Μανώλης το λέει αυτό.
0: Ο Μανώλης το λέει.
1: Θα έρθει κανένα φουρωμένο, θα βγει κανένα μπουκάλι, θα σε τραβήξει μια με το ποδήλατο.
0: Εσύ λες την κακή πλευρά του ποδήλατο.
1: Θα σε κλάψει η μανούλα σου.
0: Εσύ λες την κακή πλευρά
1: του ποδήλατο. Ενώ εμένα με τρακάρει με το κόρτο από άλλο, το πολύ πολύ με φάει το προφυλακτήρα. Πάνε εσύ με το κουτρίλατο εκεί πέρα. Πάρ και το παγούρι να πούμε.
0: Πρωί. Καλημέρα, Μάικ. Εσύ λες μόνο την κακή πλευρά που σε έκατσε. Δεν λες την καλή τη, πόσες ευκολίες.
1: Κάνει άλλη χοντρή
0: προσπάθεια. Θέματα υγείας, θέμα κυκλοφοριακό, θέμα ρήπανσης, θέμα διευκόλυνσης. Το ποδήλατο.
1: Βρεάσε με τώρα.
0: Παρκάρι,
1: για 10 ποδηλατάδες.
0: Δεν στο περιβάλλον.
1: Για 10 ποδηλατάδες παραβούς. Κλείσανε να πούμε.
0: Τηλεφόρο
1: Καραμαλή. 5 χιλιόμετρα, μην παρκάρει ο κόσμος.
0: Σοβαρά,

0: Λοιπόν.
1: Σοβαρά.
0: Πάμε να κάνουμε ένα ταξίδι με τον Κώστα σε Κοπεχάγη και Άμστερνταμ.
1: Τι σχέση έχει ρε η Τούμπα με τον
0: Κώστα. Αυτό σε λέω τόση ώρα.
1: Με την Κοπεχάγη και το πίκι πίκι ράμπρα μου.
0: Αυτό σε λέω. Εκεί θα δει μόνο ποδήλατα. Σαν σμήνο από κουνούπια θα δει. Μόνο κλίν. Και κινείται ο κόσμο γρήγορα.
1: Ποδηλατάδε εδώ τώρα. Παλαβιάριδε τώρα. Σοβαρά μιλά τώρα.
0: Ο Βαραγιάννης σήμερα κούλεξε, με γλίτωσε 2 ευρώ, δεν χρειάζεται να πάρω καφέ τελικά. Καλημέρα σε Μοέδεσα. Προφανώς και αυτό τον τζίτωσε κατευθείαν.
1: Καλημέρα, ένα σχόλιο για την απολύγη να γίνουν τα μάτια τη Εθνική Τούμπα.
0: Επιτέλους και στη Θεσσαλονίκη. Ναι, θα έχει 2 ματσάρε.
1: Γράψαν η στήρα 4, δεν τη θέλουν, λέει. Από τα πτάμα μα επάνω, μόνο θα περάσετε με μείνε.
0: Για ποιο λόγο. Α μείνει κλειστή η θύρα 4.
1: Γιατί να μείνει κλειστή
0: η θύρα. Όπω μένει η θύρα 7, όπω μένει η θύρα 13.
1: Θα μα γεμίσει το γήπεδο, γιατί μείνει.
0: Σιγά-σιγά. Αν και τα μάτσα είναι πάρα πολύ, ψήνεσαι. Να πάμε. Θα δούμε παιχταράδε. Ελλάδα, Γερμανία, Ελλάδα, Ολλανδία είναι.
1: Γιατί...
0: Δεν γκρινιάζουμε γιατί δεν έρχεται. Και όταν έρχεται δεν θέλουμε.
1: Θα μα πούνε, θα μα πούνε.
0: Φίλε, κάτσε.
1: Την ΕΠΟ θέλετε να την πάρετε, παόξιδε. Την εθνική δεν τη θέλετε.
0: Μισό. Όταν μην φεύγει από το θέμα.
1: Το παπά του Γκαγκάτσι να βγαίνετε τέταρτη βάρο του Άρκε του Ρεγκλή, τι θέλατε την ΕΠΟ. Τώρα δεν τη θέλετε την εθνική. Παόξιδε να πούμε.
0: Δεν γκρινιάζαμε γιατί η εθνική παίζει μόνο στην Αθήνα.
1: Εσεί γκρινιάζετε.
0: Ναι. Ωραία. Τώρα που έρχεται γιατί γκρινιάζουμε.
1: Έτσι κουστάρουν. Θα μα πούνε τα παιδιά γιατί θέλουν.
0: Εγώ αντιλαμβάνομαι ένα κομμάτι. Εάν δεν θέλουν η θύρα 4 να πάει κανένα, το δέχομαι.
1: Το Γκαγκάτσι το θέλατε για τη διαιτησία.
0: Ποια διαιτησία, ρε.
1: Το θέλατε.
0: Εσύ τώρα να με πει για την κολοτούμπα τη χρονιά, πιά τον Γκαγκάτσι.
1: Το θέλατε.
0: Την κολοτούμπα τη χρονιά θα με πει τώρα.
1: Ποια είναι.
0: Πιά τον Γκαγκάτσι.
1: Γιατί να τον αφήσω.
0: Α τον Γκαγκάτσι. Την κολοτούμπα τη χρονιά θα μου σχολιάσει.
1: Επέσε μου.
0: Το φλικ φλακ τη δεκαετία.
1: Επέσε μου.
0: Και έβγαινε ο Κούλ εδώ πέρα και με βρίζαν οι αεξίδες. Με βρίζαν οι αεξίδες. Του λέω ρε παιδιά, για ποιο λόγο δίρεσαι και χτυπιέστε.
1: Για ποιο πράγμα.
0: Για τη διαιτησία φέτος.
1: Ναι.
0: Για ποιο λόγο δίρεσαι και χτυπιέστε. Υπάρχει κάτι. Α, δεν με το μπάτσο. Ένα μάτσε ευνοήθηκε κι εσύ. Ένα μάτσε αδικήθηκε κι άλλο. Έχω φάει πουσλούκια του Μπιώτικα άπειρα όλη τη χρονιά.
1: Ναι.
0: Και του ρωτούσα. Για ποιον λόγο γκρινιάζετε και ουλιάζετε αεξίδες.
1: Γιατί το πάρει... πήρανε τώρα, θα σε
0: λοιπόν, η κολοτούμπα τη χρονιά έγινε χθες. Απλά με τη μεταγραφή, τη μεταγραφάρα που έκανε η ΑΕΚ πέρασε λίγο ξόφαλτσα. Λοιπόν,
1: και 35 είναι.
0: Δεν ούλιαζε η ΑΕΚ. Α το 35 βρε χάνου μου εδώ πέρα. Βρε χάνου μου. Αποκαλύφθηκε στα 58 του. Α αυτά. Θε να πα σε break τώρα, βιάζει ξαφνικά. Όλη χρονιά δεν ούλιαζαν γιατί έτσι και τον Λανουά.
1: Καλά κάνανε.
0: Ωραία. Χθε γιατί ψήφισαν υπέρ του Λανουά παραμονή.
1: Γιατί έτσι γουστάρουν.
0: Α, δεν είναι έτσι.
1: Ολυμπιακό δεν θέλει.
0: Δεν είναι έτσι. Ολυμπιακό τουλάχιστον έκραζε.
1: Ναι.
0: Φώναζε.
1: Ναι.
0: Αλλά ναι, δεν τον θέλω.
1: Δεν το θέλει, γιατί θέλει.
0: Άρα όλη τη χρονιά περιμένω τα συγγνώμη σα, παιδιά.
1: Εσεί το θέλετε.
0: Που έλεγα γιατί ουρλιάζετε
1: και αυτό. Εσεί το θέλετε.
0: Εμεί είμαστε ντεμή. Εμεί είμαστε ντεμή.
1: Αυτοί πάντα στι εκλογέ.
0: Δεν είναι πάντα. Ναι, Ολυμπιακό πλήρωσε.
1: Ο Βρίζα κλειδώνεται στην τουαλέτα.
0: Άστα τώρα, ό,τι θυμάσαι
1: και. Και είναι ο Παπαμίκο.
0: Βρέα, θα πάμε στον Παπαμίκο. Εσύ τώρα πες με, θες να αλλάξει κουβέντα. Ναι. Δεν με απαντά για την κολοτούμπα τη χρονιά.
1: Ναι.
0: Τι ναι. Ναι. Πάμε σε break. Θέλω να μου το σχολιάσει. Τι ναι.
1: Ποδηλατάδε.
0: Θυμήθηκε τώρα ποδήλατα, Παπαμίκο, όλα θα τα θυμηθεί.
1: Τα ποδήλατα.
0: Άμα μιλάμε για την ομάδα σου, την κολοτούμπα τη χρονιά, τίποτα, μούγκα. Λοιπόν, θα τα δούμε και αυτά στην πορεία. Θα δούμε τι γίνεται και στον ΠΑΟΚ. Αργά τα ζώα. Εντάξει, πλέον περιμένουμε. Θα το σχολιάσουμε λίγο αργότερα και αυτό το θέμα. Θα πάμε και στα μπασκετικά. Όπου στον Άρη περιμένουμε και εκεί τον Σπανούλη. Όπως περιμένουμε και τις ανακοινώσεις στο ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ. Θα δούμε τι γίνεται με τον Ζουπκόφ, με τον Φορτούνη. Έχουμε να σχολιάσουμε Φορτούνη, δεν το συζητάμε. Τσιμπανάκο στην Πασεραϊκάρα. Ωραία, Πασεραϊκάρα μεγαλεία. Παίξτε από τώρα επιστροφή Πασεραϊκάρα. Τώρα, εάν έχετε Nova, έχετε μια premium pizza από την Pizza Fan εντελώς δωρεάν. Μην χάσετε το μοναδικό αυτό exclusive Nova deal. Απολαύστε εντελώς δωρεάν με την παρέα σας λαχταριστή πίτσα από την premium συλλογή της Pizza Fan. Μπείτε τώρα στο Παντού app, συνδεθείτε ως Nova χρήστης και πάρτε το deal. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Επιστρέφουμε εφόσον ζεσταθήκαμε φορτσάτη για το δεύτερο ημίωρο που θα πιάσουμε και τα μουντιαλικά μας σχόλια.
2: Μια προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψώνια?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Autovision για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310 487 500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
6: Ζήσεις.
7: Και τώρα το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.
8: Καλή σας ημέρα. Στη μάχη των προκριματικών του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος ρίχνεται απόψε η Εθνική Νέων, αντιμετωπίζοντας τη Σερβία στις 6 το απόγευμα στο γήπεδο της Τούμπας. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα με 6 ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ στην αποστολή θα δώσει 3 αγώνες στη Θεσσαλονίκη, καθώς ακολουθούν η αναμετρήση με την Πορτογαλία το Σάββατο και το Καζακστάν την ερχόμενη Τρίτη. Η είσοδος για τους φιλάθλους σε όλα τα παιχνίδια θα είναι ελεύθερη, ενώ θα υπάρχει και ζωντανή διαδικτυακή μετάδοση από την ΕΠΟ. Στο γήπεδο της Τούμπας θα διεξαχθούν οι 2 κρίσιμες αναμετρήσεις της Εθνικής Ελλάδας για το Nations League τον ερχόμενο Οκτώβριο, όπως επισημοποίησε η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα υποδεχθεί στη Θεσσαλονίκη την Ολλανδία την 1η Οκτωβρίου και τη Γερμανία στις 4 του ίδιου μήνα. Σε εβδομάδα κρίσιμων διαπραγματεύσεων με την Augsburg εισέρχεται ο ΠΑΟΚ προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του Δημήτρη Γιαννούλη. Η ελληνική ομάδα ετοιμάζει την τελική της πρόταση προς το γερμανικό σύλλογο, ο οποίος ξεκίνησε τις απαιτήσεις του από τα 5 εκατομμύρια ευρώ για τον 31χρονο αριστερό μπακ. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η επιλογή του προπονητικού κέντρου για την προετοιμασία του Άρη, με την Ιταλία να εξετάζεται πλέον ως ο βασικός προορισμός μετά την απόσυρση της λύσης της Βουλγαρίας. Ο Γιώργος Κουγκουλιάς και ο Μιχάλης Γρηγορίου αξιολογούν τα αθλητικά κέντρα με γνώμονα τη διεξαγωγή δυνατών φιλικών αναμετρήσεων. Σε προχωρημένες συζητήσεις με τον Γιάννη Γιόνσον βρίσκεται ο Ηρακλής, καταθέτοντας μια ιδιαίτερα υψηλή οικονομική πρόταση για την απόκτηση του 33χρονου Δανού Μέσου. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός διασταυρώνουν τα ξύφη τους στους τελικούς της Basket League, έχοντας προκριθεί με 2 νίκες στα ημιτελικά επί της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ αντίστοιχα. Ο πρώτος τελικός διεξάγεται απόψε Τετάρτη στις 9 το βράδυ, ενώ το δεύτερο παιχνίδι είναι προγραμματισμένο για την Παρασκευή 5 Ιουνίου την ίδια ώρα. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ο Αντρέα Τρινκέρι για να προχωρήσει το σχεδιασμό του ρόστρου του ΠΑΟΚ σε συνεργασία με τον αθλητικό διευθυντή Γιώργο Τσιάρα. Το βασικό στάδιο της προετοιμασίας προγραμματίζεται για τα τέλη Αυγούστου, με επικρατέστερο προορισμό το Μέτσοβο. Παράλληλα, εξετάζεται η περίπτωση του 29χρονου Καναδού σέντερ Κάιλ Αλεξάνδερ για την ενίσχυση της γραμμής των ψηλών. Η ΚΑΕ Άρης αναμένεται να έχει οριστικές εξελίξεις μέσα στα επόμενα 24 ώρα σχετικά με την πρόταση για 3+2 χρόνια στο Βασίλη Σπανούλη, με στόχο τη δημιουργία μιας άκρως ανταγωνιστικής ομάδας. Σε κυκλοφορία τέθηκαν τα εισιτήρια διαρκείας της ΚΑΕ Ηρακλής για τη νέα αγωνιστική περίοδο στο Ιβανόφιο, με το σύνθημα «Εμείς για εμάς». Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
7: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκτόσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Πλησιάστε. Πλησιάστε να ακούσετε την προφητεία για το τι θα συμβεί στο ναό της οδήγησης, στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, μουσικές θα ηχήσουν. Θα υπάρχει αυθονία φαγητού. Πληθώρα μοντέλων Σκόντα για test drive. Κάποιος θα κερδίσει ένα ηλεκτρικό ποδήλατο. Και προνόμια θα δοθούν που δεν υπάρχουν στις γραφές. Με κάθε αγορά Σκόντα, 10 χρόνια εγγύηση ZEN και 4 χρόνια service με οδική βοήθεια. Δώρο.
0: Grand Opening Days στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, Εθνικής Αντιστάσεως 120, Καλαμαριά.
1: Ψυχραιμία, τέκνα μου. Έχει Σκόντα για όλους.
2: Πού πας?
3: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
2: Εγώ προτιμώ ρε ο Κάστρο 88, Σταυρούπολη.
3: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
2: Δηλαδή, παντού.
3: Και online.
2: Πέτσα από 88.gr.
0: Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
4: Το νέο κατάστημα Καλαϊτζόγλου Δομικά Υλικά είναι γεγονός. Εργαλεία παντός τύπου, σιδηρικά, χρώματα και όλα όσα ψάχνεις για δόμηση, θέρμανση και υδραυλικά. Εξειδικευμένος αντιπρόσωπος της εταιρείας Steel με σέρβις. Ταβάκι 42 θέρμη και στο kbtool.gr. Καλαϊτζόγλου. Η λύση που θες στα υλικά που χρειάζεσαι.
0: Πολυτέλεια που συναρπάζει. Τεχνολογία που εντυπωσιάζει. Design που μαγνητίζει. Καλωσορίσατε στο Zikr Store, στον απόλυτο προορισμό για την premium tech ηλεκτροκίνηση που φέρνει η Zikr στην Ελλάδα. Κορυφαία μοντέλα, συναρπαστικά test drive και αποκλειστικά προνόμια για όσους αναζητούν περισσότερα. Σας περιμένουμε στο Zikr Store, 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zikr. Seek more.
2: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
5: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε, θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
6: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα πλακάκια.
7: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
6: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
0: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
8: Σου αρέσει το καινούριο μου σπίτι?
9: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
8: Να φτιάξω κάτι να φάμε?
9: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
8: Θες να βγούμε, δηλαδή?
9: Όχι βέβαια. Πού αλλού θα βρω την ιδανική θερμοκρασία?
0: Λύσεις κλιματισμού Higher από την MGD Energy. Ιδανική θερμοκρασία χειμώνα-καλοκαίρι για ούτε κρύο ούτε ζέστη. Υψηλή απόδοση με χαμηλό κόστος από τη νούμερο 1 μάρκα στον έξυπνο κλιματισμό στον κόσμο. Κεντρικός διανομέας MGD Energy.
10: Νέο κατάστημα Higher στη Θεσσαλονίκη από την Earth Cool. Επίσημο συνεργάτη της MGD Energy. Πόντου 181 στην Καλαμαριά.
6: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
11: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
12: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
11: Γιόρτι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
13: τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
14: Στο πάρι, σουτάρι και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
15: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Για το χώρο σας κάνετε όνειρα, σχέδια και επιλέγετε πάντα το καλύτερο. Κάντε το ίδιο και για τον κήπο σας. Garden Center Βασιλιάδη. 2.500 φυτά υψηλής ποιότητας από όλο τον κόσμο. Εργαλεία, γλάστρες και υλικά που κάνουν κάθε κήπο να ξεχωρίζει και να ανθίζει. Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
17: Ελάτε και πάρτε μέρος στο διαγωνισμό μας για να κερδίσετε μια ολάνθη στη βεράντα. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
18: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
19: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
20: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
19: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
20: Φυσικά, BioClima.
21: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft.
18: Τώρα 1 συν 1 και στο eFood Market. Βρες Olympus Protein Pudding, παγωτά Oreo με 1 συν 1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
22: Μετρόπολης 95,5, ηγέτης στα σπορ.

0: Οι ανώτερες σχολές Δέλτα και το Μετρόπολης 95 και 5 σας δίνουν ευκαιρία να σπουδάσετε αυτό που πραγματικά αγαπάτε. Διεκδίκησε λοιπόν πλήρη υποτροφία σπουδών στην ειδικότητα που επιθυμείς με επιλογή μέσα από 12 τομείς σπουδών και περισσότερες από 100 ειδικότητες. Μπες τώρα στο metrosport.gr ή στα social media του σταθμού και συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής. Ο διαγωνισμός ολοκληρώνεται στις 14 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο www.delta360.gr ή επισκέψου τις ανώτερες σχολές Δέλτα Ερμού 45 στην πλατεία Αριστοτέλους. Καλημεράρες, μποντζόρνο ατούτη σε όλα τα φιλαράκια μας. Ράπ εδώ, κουλ εδώ, κάζα απέναντι. Χάρης Εμμανουλίδης δίπλα μας. Να ένας που έχει περάσει τον πατέρα του.
1: Ποιος?
0: Αυτός που ακούμε από κάτω.
1: Ποιος είναι?
0: Ο Ρακ. Ωρακ, αυτός εδώ, αυτός
1: ωρακ.
0: Είναι νούμερο ένα αυτή τη στιγμή ράπερ. Ο μπαμπάς του ήταν μια μετριούμπα θρυλικός ράπερ. Αλλά πέθανε μικρός. Πέθανε πάρα πολύ μικρός.
1: Γιατί πέθανε?
0: Πέθανε μικρός. Τώρα δεν ξέρω ακριβώς τον τρόπο πως σκοτώθηκε ο άνθρωπος. Πέθανε μικρός, πέθανε. Και αυτό συνέχισε τον μπαμπά του, ναι. Το απογείωσε. Αυτή τη στιγμή είναι νοένα.
1: Υπάρχουν άνθρωποι που ακούνε αυτό το πράγμα.
0: Είσαι τρελός. Ποιον θεωρείς νούμερο ένα τραγουδιστή? Πες μου, ποιον θα θεωρείς, να σου πω πόσα views κάνει.
1: Πόσα views?
0: Ναι, να σου πω πόσα, μου λες πόσοι άνθρωποι.
1: Δηλαδή και εγώ κάνω views, είμαι και καλύτερος δημοσιογράφος από εγώ, δεν
0: είμαι. Εσύ ρε φίλε είσαι showman, άσο δημοσιογράφος, άλλο ναι, αλλά είσαι πετυχημένος. Με ρώτησες κάτι, υπάρχουν άνθρωποι που τον ακούνε και σου λέω, πες μου ένα πετυχημένο τραγουδιό μου, Σφακιανάκης.
1: Ναι.
0: 10 εκατομμύρια views έχει, ξέρει πόσα
1: έχει
0: αυτός.
1: Πόσα έχει?
0: 30. Άρα τον ακούνε, αυτό σου λέω.
1: Μάλιστα.
0: Επειδή δεν ασχολείστε, δεν σημαίνει. Κοίταξε, όλοι μας έχουμε ένα μικρό κόσμο.
1: Άρα τους φίλους σου, τους μπεταράδες που τους κάνουν double score με τον Κατσουράνη.
0: Ναι. Αλλά το είναι... Σε κάποιες εκπομπές φυσικά. Μάλιστα. Αλλά αυτοί έχουν περισσότερο κόσμο όμως.
1: Τι με νοιάζει εμένα?
0: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Εκείνη την ώρα με μετράω.
0: Ναι, αυτό σου λέω.
1: Γιατί είμαι εγώ καλύτερος, ας πούμε.
0: Ναι, αλλά υπάρχουν άλλοι που σε κάνουν triple score.
1: Τι είναι αυτή?
0: Πώς, είναι άλλα κανάλια που κάνουν εκπομπές μπάσκετ, μάσκετ, μαζεύουν 7.000, 8.000. Ποιος ασχολείται? Αυτό θέλω να σου πω.
1: Ασχολείται με το
0: μπάσκετ. Ότι ο καθένας έχει ένα μικρό κόσμο που νομίζω ότι ο κόσμος όλος περιτριγυρίζεται γύρω από αυτόν. Δεν ισχύει αυτό. Υπάρχουν πάρα πολλοί κόσμοι.
1: Σας αρέσει αυτή η μουσική?
0: Ενίοτε ακούω, ναι, και αυτήν. Ναι. Την ακούω και αυτήν.
1: Χαίρεσαι.
0: Ναι, περνά μια χαρά. Βάζω στο αμάξι, χάρησε ακούς.
2: Ρακ είναι από τις... Ρακ και ο Κεφ Γουάι, που είναι λίγο πιο χαρούμενος αυτός. Τόκελ όχι τόσο.
0: Όχι τόσο.
2: Ρακ και Κεφ Γουάι μ' αρέσουν από αυτή την κατηγορία.
0: Η νέα γενιά ακούει μόνο αυτούς.
2: Εγώ δεν ακούω μόνο αυτούς. Απλά εγώ θα σου πω ότι πλέον είναι ένα κομμάτι το οποίο εντάσσεται. Δηλαδή πλέον θα δεις, Κωστή, ότι σε όλα τα μουσικά... Σε όλα τα μουσικά σχέδια, τα μουσικά...
0: Ξεγονότι θα έχει και ένα σαν το Ρακ, λέγω.
2: Υπάρχει σαν τρίτο.
0: Ποτό. Ρε, εσύ δεν δίνεις. Γιατί είσαι ακόμα με τον Μπούζα και με τον Αλέφαντο. Ο άλλος που γεννήθηκε το 2000, όνομα, το 1990 θα είναι, ναι.
2: Ακριβώς,
0: ναι,
2: υπάρχει ένα τρίτο όνομα που δίνει και αυτή την επιλογή.
1: Τον Αρτέτα, τι διαφορά έχει ο Αρτέτα με τον Αλέφαντο δηλαδή?
2: Λοιπόν, πάμε να δούμε κίνηση.
1: Ναι, κατάλαβα να πω.
2: Λοιπόν, Κωστή, κίνηση και γκάλο.
0: Για πάμε κίνηση γκάλο. Ναι,
2: αυτή τη στιγμή μα
1: έχουν χαζέψει τα μυαλά του, γύρανε κονιορτοποιημένα.
0: Ο Χάλαντ λέει πέρα στον πατέρα του, ναι. Είπαμε κάποιοι μέτροι ποδοσφαιριστές που βγαλαν. Τα παιδιά του ποδοσφαιριστές μπορεί να του πέρασαν και να του διέλυσαν. Κάποιοι μέτρο. Ο μπαμπάς Χάλαντ δεν ήταν κάτι, μαναμάν.
1: Μάλιστα.
0: Έκανε μια καλούτσικη καριέρα.
1: Θα λέει η μάνα του Χάλαντ, ο γιος μου.
0: Ο γιος μου θα λέει. Ναι, ναι, φυσικά. Ναι. Αλλά για τον Κριστιάνο Ρονάντο δεν μπορεί να το πει τώρα. Τέλος πάντων.
2: Λοιπόν,
0: κίνηση.
2: Πάμε να δούμε το τι συμβαίνει στους δρόμους της πόλης. Πολλοί οδηγοί θα μας ακούνε σίγουρα αυτή τη στιγμή από τον περιφερειακό. Καθώς και στα δύο ρεύματα υπάρχουν σημαντικές και μεγάλες καθυστερήσεις με πιο μελανό σημείο του ύψους της Τριανδρίας.
0: Ναι.
2: Κατά τα άλλα, σε όλο το μήκος περιφερειακής και στην εξωτερική με κατεύθυνση ανατολικά, αλλά και με κατεύθυνση δυτικά σχεδόν σε όλο το μήκος της οδού, υπάρχουν σημαντικά προβλήματα κάθετος των Πεύκων, επίσης με μεγάλες καθυστερήσεις. Στο κέντρο της πόλης, τόσο σε Δελφών όσο και σε Βασιλής Όλγας και Κωνσταντίνου Καραμαλή, χαμηλές ταχύτητες. Το ίδιο ισχύει και για Κατσιμίδη, Εγνατία με προβλήματα, όπως και Κασάνδρου. Mm-hmm. Καλύτερη εικόνα αυτή τη στιγμή σε Τσιμισκή, προβλήματα και στο τρίγωνο εκεί στο Βαρδάρι, με Πολυτεχνείο Μοναστηρίου.
0: Εδώ σε εμάς.
2: Λαμπράκι έχουμε... με προβλήματα. Έχουμε... έχουμε και λαϊκή.
0: Λαϊκή, γίνεται χαμός.
2: Λαϊκή τεταρτούλα.
1: Μην γίνεται λαϊκή, μην γίνεται χαμός.
0: Δηλαδή είναι παραδοσιακή λαϊκή. Εδώ ερχόντουσαν εδώ ο Μαραντόνα και ο Γουεά και βλέπαν τη λαϊκή Τετάρτες και τρελαινόντουσαν.
1: Πλάκα γιατί με ο Μαραντόνα από πού ήταν.
0: Έλαντε και αυτό.
1: Γύπτος δεν ήταν ο Μαραντόνα.
0: Γι' αυτό γούσταρε τούμπα και είπε ναι. Είναι η καλύτερη έδρα που έχω
2: και ποτέ. Επίσης και
0: γι' αυτό την γούσταρε κιόλας.
2: Και το βράδυ η Εθνική Ελλάδος ΚΑΠΑ 19 αγωνίζεται με τη Σερβία στο γήπεδο της Τούμπας και αυτό ενδεχομένως να επηρεάσει κάποιον.
1: Δηλαδή η Νάπολη είχε λιγότερη κερκίδα από την Τούμπα, ας πούμε.
0: Λοιπόν. Καλά, εκείνη η κερκίδα στην Τούμπα, επειδή τη θυμάσαι
1: ναι, ναι.
0: που είχε Τούμπα 50.000 κόσμο μέσα, που είχε γεμίσει 3 ώρες το είδα το μάτς. Επειδή εμείς είχαμε και δίψα πολύ, τρελάθηκε άλλο. Ναι, η Νάπολη μπορεί να πήγαινε ένα τελευταίο 20 λεπτό.
1: Ναι.
0: Σε σαν πει 3 ώρες πριν το μάτς να γεμάτη Τούμπα.
1: Βέβαια, με συγχωρείτε.
0: Ναι. 3 ώρες πριν το μάτς. Λοιπόν,
2: πάμε γκάλοπ.
0: Πάμε γκάλοπ. Ναι, πάμε γκάλοπ.
1: Μπορεί να γίνει ένα γκάλοπ. Μπορεί να γίνει ένα γκάλοπ.
2: Κωστή, γκάλοπ το οποίο έχει βάλει και έρθει να ταιριάξει πάνω.
1: Φεύγατε από το μάτς και ρωτούσατε τον ταξιτζή πώς έλεγε το μάτς.
3: Έλα,
2: εδώ. Κωστή, επιστροφή Κώστα Φορτούνη. Παραπέντε πήγε. Λοιπόν, επιστροφή Κώστα Φορτούνη στον Ολυμπιακό. Πώς θα κρίνει το κοινό αυτή την επιστροφή? Θα είναι ένα παίκτη ο οποίο θα βοηθήσει απλά αγωνιστικά, όπως λες και στο βίντεο, με μια τυπική συμμετοχή σε goal assist, δηλαδή όχι κάτι αμά και τι. Θα βοηθήσει στα αποδυτήρια, γνωρίζοντας την ομάδα, γνωρίζοντας το σύλλογο, το πώς σκέφτονται και το πώς λειτουργεί. Θα λειτουργήσει ως MVP, θα είναι ο παίκτης ο οποίος θα πάρει από το χέρι την ομάδα 18 γκολ, 10 assist και θα βγει αυτός διακριθέντας, ή θα αποδειχτεί μια μεταγραφή πατάτα. Τώρα θα είναι Ευρωκοπίου, θα είναι από κάπου αλλού, δεν το ξέρουμε.
1: Ευρωκοπίου είναι καλή πατάτα.
0: Τέλεια!
2: Τέσσερις επιλογές για το κοινό μας. Μπαίνει αφήνει την ψήφα.
0: Μιλωτόπου.
2: Και σε δύο ρίτσες από τώρα θα δώσουμε τα αποτελέσματα.
0: Λοιπόν, ωραία. Τέλεια χάρη μας. Ευχαριστούμε για κίνηση, για γκάλο, για όλα τα συναφή. Εμείς θα πρέπει σιγά σιγά να πάμε να αναπτυχθούμε, να πιάσουμε λίγο καλές ταχύτητες.
1: Ναι, θες να αναπτυχθούμε έτσι.
0: Πού θες να πάμε ρεπορταζιακά?
1: Πάμε στο μεγάλο ΠΑΟΚ.
0: Ξεκινήσουμε ΠΑΟΚ σήμερα.
1: Ναι, ναι, μεγάλο ΠΑΟΚ.
0: Δεν θες να το πάμε λίγο εμπορικά, να το κρατήσουμε λίγο πιο μετά?
1: Ωραία, πάμε.
0: Να πάμε ΑΕΚ, Ολυμπιακό.
1: Πάμε στο μικρό τον Άρη.
0: Θες να πάμε με τον Άρη. Τώρα έξω ήμουν, συζητούσα με τον Μάνο τον Χατζάκη. Λέω, Μάνο, έχουμε κάτι πολύ πολύ αμάν αμάν. Λέω κάτι στον Άρη. Μου λέει, εσύ στον Άρη ασχολούμαστε όλοι με τον Σπανούλη. Ένα. Και δεύτερον,
1: τι
0: υπάρχει ένα ερωτηματικό λες σε όλους.
1: Τι
0: είπε ο Γαρυπίδης ότι το μπάτζετ δεν θα το ανοίξει. Πάμε Άρη.
1: Θα το μειώσει πέρα μήνυμα.
0: Ναι, ναι, θα το μειώσει. Και μου κλείνει, λέει, το Χόγκλα 1,3. Ο οποίο Χόγκλα, να πούμε ότι πρέπει να κάνει εγχείρηση.
1: Το γόνατο.
0: Έτσι, είχαμε μια κουβέντα με άνθρωπο που είναι στα ιατρικά του Άρη. Λέει, το γόνατο το έχει διαλυμένο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, λες, θα κάνεις μείωση και ξεκινάς με ένα παίκτη ο οποίος είναι τραυματίας. Για σου πω τώρα.
1: Χάνει καταρχήν ένα μέρος προετοιμασίας.
0: Φυσικά, τι ένα μέρος, θα το χάσει όλο.
1: Ο Χόκλας.
0: Όλο θα το χάσει, τι ένα μέρος. Τι, σε ένα μήνα θα είναι έτοιμος.
1: Ο Χόκλας, ναι, αλλά θα φέρει.
0: Απλά ο Άρης
1: θα ελληνοποιήσει και θα μειώσει το μπάτζετ.
0: Ναι.
1: Θα πάρει κάτι μαύρου αμφιβόλου αξία και ποιότητος.
0: Ξεχώρισε, λέει ο Ρέγκες, ένα στόπερ και μέσω από την Ιβηρική. Ναι. Ψάχνει χαφ και στόπερ ο Άρης.
1: Μπορεί να φέρει το Πασχαλάκη, βέβαια.
0: Τέρμα. Ναι. Αυτή ο Πασχαλάκης στον Άρη.
1: Γιατί να μην έρθει?
0: Δύσκολο μου φαίνεται, φαντάζομαι.
1: Γιατί είναι δύσκολο?
0: Εγώ δεν θα ερχόμουν.
1: Γιατί δεν θα ερχόσουν?
0: Απομυθοποίηση. Πάω Καλαμάτα, ναι.
1: Γιατί
0: έχει ανάγκη. Από τους Παοξίδες. Δηλαδή σου πει, κάτσε ρε Πασχαλάκη. Κάτσε ρε Πασχαλάκη.
1: Έχει ανάγκη.
0: Όχι, δεν έχει ανάγκη κανένα.
1: Έχει καλή σχέση με τους Παοξίδες.
0: Βρε κανένα. Με τους Παοξίδες, όχι, με τον Πάοκ έχει όμως.
1: Και λοιπόν.
0: Με τον Πάοκ. Άλλο οι Παοξίδες ο κόσμος, υπάρχει και ο Πάοκ. Οργανισμό.
1: Έξισε τις
0: δηλαδή, κάτσε ρε Πασχαλάκη. Άντε πήγε στον Ολυμπιακό, γιατί. Δηλαδή πα και στον Άρη, τα σβήνει όλα όσα κάνει.
1: Ξέρετε τι δηλώνει με αυτό, ε?
0: Τι?
1: Ότι ο Νταλκάσσα εσά του Παοξίδε είναι Ολυμπιακό, είναι ο Άρη.
0: Άλλο πράγμα λέγω. Εσύ λέγει αυτό.
1: Ο Νταλκάσσα δεν είναι Ολυμπιακό. Πάρε Πασχαλάκη στον Ολυμπιακό, στον Άρη μην πα. Το ακούσατε τι είπε?
0: Όχι, δεν είπα αυτό. Αυτό εσύ λέμε. Αυτό κατάλαβε.
1: Αυτό για του Παοξίδες.
0: Άλλο λέω, άλλο λες εσύ.
1: Το ίδιο λέμε.
0: Όχι, δεν λέμε το ίδιο.
1: Γιατί δεν
0: πιστεύω. Άλλο, να το ξαναπάρουμε.
1: Ναι.
0: Να το ξαναπάρουμε την αρχή. Ναι. Λοιπόν, έχει ανάγκη εσύ Πασχαλάκη να πα στον Άρη τώρα.
1: Τι να μην έχει.
0: Να θες εδώ στην πόλη και να σε βρίζουνε.
1: Ποιο θα τον βρίζει?
0: Δεν θα τον βρίζουν οι Παοξίδες.
1: Ξήθηκε.
0: Γι' αυτό μιλάω.
1: Όταν σα πλάκωσε εκεί στη θύρα.
0: Τέλο πάντων. Α πάρουν ποιο θέλει. Με ένα ποσό με ενδιαφέρει. Δεν ασχολούμαι ποτέ με τέτοια.
1: Αλλά με τον Ολυμπιακό
0: προσωπικά δεν με νοιάζουν. Δεν με νοιάζουν.
1: Θα του φτιάξει με τον Ολυμπιακό.
0: Δεν κράζαμε.
1: Τι κράξε.
0: Δεν κράζαμε τον Ολυμπιακό. Πασχαλάκη όταν ήρθε πρώτο δεύτερο μα. Αυτό σου λέω ότι εγώ αν ήμουν Πασχαλάκη δεν θα έπαιρνα καν σε τέτοια δοκιμασία. Για ποιο λόγο να πάω.
1: Τον Πασχαλάκη να έχει τέτοιε ευαισθησίε να του βρίσουν οι Παοξίδε τώρα.
0: Γι' αυτό ο Πασχαλάκη έκανε καριέρα με τα 30-31. Είπα μάλλον δεν τον βάζει λίγο να στροφά. Κονόμησε, κονόμησε.
1: Πήρε τα σπίτια του.
0: Τα πήρε αργά. Τα πήρε, αλλά τα πήρε αργά.
1: Λοιπόν,
0: ο Ρέγκες είναι σε προχώρηση.
1: Υπήρχαν και άλλους παίκτες του ΠΑΟΚ δεκαετία 90.
0: Δεκαετία 90 δεν υπήρχαν αυτά τα λεφτά που υπάρχουν τώρα. Δεκαετία 90 υπήρχε φτώχεια καταραμένη.
1: Σοβαρά μιλάς.
0: Βέβαια. Δεκαετία 90 πληρωνόντουσαν με κουπόνια και με τέτοιο πλάκα. Με
1: κάτι το κόμμα τη στεναχωρία.
0: Λοιπόν, ο Ρέγκες είναι στην Ισπανία για να φέρει στόπερ και χαφ.
1: Ο Ρέγκες.
0: Ναι, ο τεχνικό διευθυντή του Άρη.
1: Α, ναι, θα φέρει.
0: Έχει τεχνικό διευθυντή ο Άρης από πέρσι. Έτσι. Ψάχνει παίχτες, θα πρέπει να ψάξει να βρει και τερματοφύλακα. Εσύ μας λες ότι θα πάρει τον Πασχαλάκη.
1: Γιατί να μην τον πάρει?
0: Ναι, οκ. Okay, αν ο Πασχαλάκης. Εγώ, αν ο Πασχαλάκης, φίλε, τώρα θα πήγε στα Εμιράτα. Ένα-δύο χρόνια να πάρω όσα λεφτά θα έπαιρνα εδώ σε τέσσερα.
1: Πασχαλάκης, φίλε. Ναι. Κάθε εβδομάδα αλλάζει κόμμα να πάει στα Εμιράτα.
0: Βρε, χαίρομαι πολύ.
1: Πάω στα Εμιράτα τώρα να κάνω σεξ μετά δύο χρόνια και με τις μπουρκες να πούμε.
0: Γιατί δεν κάνουν τίποτα στα Εμιράτα, παιδιά, πώς κάνουν στα Εμιράτα. Πάνε σε άλλη χώρα και γυρίζουν.
1: Ποια Εμιράτα να πάω.
0: Άμα θες να κάνεις δουλειές, κάνεις παντού. Άστο τώρα.
1: Θα
0: βρει την άκρη και
1: θα πάει ο κούρκουλος στα Εμιράτα.
0: Και στα Εμιράτα. Λοιπόν. Είμαστε.
1: Τα σπίτια κάνει και μια ακαδημία, εδώ μια χαρά θα είναι.
0: Φρέ, μια χαρά τα παιδιά είναι τακτοποιημένα, μια χαρά είναι, δεν το συζητάμε. Ο Άρης ψάχνει τερματοφύλακες όμως. Όχι τερματοφύλακα μια που ανέφερε ο Πασχαλάκη.
1: Γιατί
0: ψάχνει
1: είναι...
0: δύο.
1: Γιατί,
0: γιατί.
1: Δύο ψάχνει.
0: Ψάχνει δύο.
1: Ο δεύτερος ποιος είναι.
0: Δεν είναι.
3: Εκατόν 105,1 Goal FM. Το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Ο χρόνος κυλάει πάντα μπροστά. Κι όμως, η ζωή κάνει κύκλους. Τα παιδιά γίνονται γονείς και οι γονείς γίνονται παιδιά. Άνθρωποι που μας χάρισαν τα πάντα, τώρα ζητούν μόνο το βλέμμα μας. Στο γυροκομείο Μέγας Βασίλειος, ο χρόνος ομορφαίνει, γιατί εκεί η αγάπη δεν γερνάει ποτέ. 5η, 4 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ, συντονιζόμαστε στον τελευταίο μεγάλο ραδιομαραθώνιο και δίνουμε ραντεβού στην Κεντρική Πλατεία. Μεγάλο μπαζάρ, live συναυλίες και μια πόλη ενωμένη για το γυροκομείο της καρδιάς μας. Γιατί η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να επιστρέφεις τη ζεστασιά σε εκείνους που σε μεγάλωσαν.
1: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
2: Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας.
3: Ευχαριστούμε που είστε άνθρωποι.
4: Ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα μας.
5: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
6: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι.

0: πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το ΕΔΟΕ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις εμπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις. Θα έρθεις GeoMetal Scrap. GeoMetal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο, Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
1: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
2: Νέο υποκατάστημα, Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.
4: Πάω Παναϊκό στο τελευταίο μάτς το πέναντι.
5: Ναι.
4: Θα το έπαιρνε.
5: Ναι.
4: Άμα ήταν τόσο Γκαγκάτσιες. Γιατί... Βρήκε χέρι, πήγαινε εστία, ό,τι θες να σου πει.
5: Εγώ αν είμαι ο Γκαγκάτσιες, θα πω. Ναι. Καλέ, θέλατε να βγείτε.
4: Α, εσύ.
5: Σαν να με φάνετε ότι δεν θέλατε να βγείτε.
4: Κάτσε να δεις τώρα πόσοι και ποιοι θα την πληρώσουν που δεν βγήκαμε όμως. Περίμενε τώρα. Γιατί αργούνε στον ΠΑΟ. Κάτσε να δούμε ποιοι θα την πληρώσουν και πότε. Γιατί ακόμα δεν έχει γίνει.
5: Θα διώξετε τον Λουτσέσκο τώρα Ιούνιο και θα χάσετε όλη τη χρονιά.
4: Δεν ξέρω τι θα κάνω. Αυτό είναι άλλο θέμα.
5: Θα ανακοινώσετε πέντε.
4: Οι μισές γκόμενες που μας χαλάξα μοιράτα λέει είναι πέσωνα τον άλλον. Σου λέει κάτω είναι εκεί οι μισές. Ντουμπάι, μοιράτα εκεί είναι πέσωνα τον άλλον.
5: Θα πέσω να έρθει να κάνει το χόμπι μου σαν Πασχαλάκη άλλα τρία χρόνια. Και θα είμαι ο τερματοφύλακας, ο πιο μεγάλος σε ηλικία που θα παίξει ελληνικό ποδόσφαιρο. Ούτε Νικοπολίδης ούτε κανένας Αργάνης. 44 χρόνια θα σταματήσει την μπάλα, Πασχαλάκη.
4: Λοιπόν,
5: γιατί είναι φέτες.
4: Μόνο πολυμήλου πατατάρες λέει, πέσωνα θα τον φέρω, λέει ο Μελίδαρος.
5: Ολολόγια είναι κι αυτός.
4: Ναι.
5: Πώς
4: σας γλεντά έτσι ρε κούλο Μάριος. Εγώ δεν είπα άλλο το ένα άλλο το άλλο. Αλλά λέω η Κολοτούμπα είναι Κολοτούμπα.
5: Άλλο αυτό.
4: Ε τι άλλο αυτό.
5: Κολοτούμπα, Κολοτούμπα.
4: Ε κάτσε ρε φίλε, λέω και ξελέω.
5: Πήραμε Λανουά πρωτάθλημα και με Γκαγκάτσι.
4: Χαράδες. Μου λες, πριν πάμε στο break, ένα τελευταίο σχόλιο γιατί θα πάμε μετά σ' άλλα. Τελειώσαμε με τον Άρη, δεν έχει πάρα πολύ ζουμί, ούτε μεταγραφές. Πώς το βλέπεις το φίλο μας τον Τσιμπανάκο εδώ στα Σέρας. Μεταγραφή ολκής.
5: Λοιπόν, σου δίνω τον επόμενο προπονητή του Πασεραϊκού. Ποιος είναι?
4: Ο Αλέκος ο Βοσνιάτης.
5: Εντάξει,
4: οκ. Θα πάμε να φάμε με τον Αλέκο.
5: Καλυθέα δεν. Θα πάμε να φάμε
4: με τον Αλέκο. Τον οποίο τον αγαπάμε, εντάξει, είναι αδερφός.
5: Καλυθέα δεν τα βρήκε.
4: Κοίταξε, η έλευση Τσιμπανάκου στον Πασεραϊκό, με το που είδα Τσιμπανάκο, πότε προχθές, πότε έγινε. Εκεί με τον πρόεδρο του Πασεραϊκού, ο Αγκαζέ. Λέω θα φέρει και Βοσνιάδη τώρα, εντάξει.
5: Θα πάμε να κάνουμε ένα τραπέζι. Εγώ, εσύ, ο Βοσνιάδη.
4: Τσιμπανάκο,
5: ο Πουλιοτόπουλο και Διαμαντίδη.
4: Ωραίο τραπέζωμα. Τρελό τραπέζι.
5: Αυτό είναι τραπέζι.
4: Σοφάω. Σοφάω.
5: Αυτό είναι το τραπέζι.
4: Δεν θα βγάλω κιχ σε όλο το τραπέζι. Μόνο θα ακούω. Μόνο θα ακούω. Τίποτα.
5: Θα πληρώσει με ρούβλια ο.
4: Σταμάτα. Ποιο θα πληρώσει, δεν με είπε.
5: Ο Διαμαντίδης με ρούβλια θα πληρώσει.
4: Σταμάτα, φύγε από εδώ.
5: Γιατί να μην.
4: Σοφάω για αυτό.
5: Ένα τραπέζι να μα κάνουν.
4: Άπλε είναι οι άνθρωποι. Φίλε, εντάξει, αλλά και εμεί μπορούμε να του το κάνουμε.
5: Καλημέρα τον κύριο
4: Διαμαντίδη. Μην παίζει ότι είμαστε κι εμεί. Και εμεί μπορούμε να του κάνουμε ένα τραπέζωμα. Δεν μπορούμε να του κάνουμε κι εμεί ένα τραπέζωμα.
5: Σε άλλο πλανήτη.
4: Ναι, λοιπόν, σε τι πράγμα είσαι. Ρε σφιχτό χάνουμο. Βρε σφιχτό χάνουμο που δεν σε πειράζει η Κολοτούμπα του Ηλιόπουλου. Λοιπόν, break. Επιστρέφουμε ρεπονταζιακά Ολυμπιακού, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ. Θα τους πάρουμε όλους μια βόλτα. Θα τα σχολιάσουμε μετά το break. Σε λίγο πάλι μαζί.
6: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Master.
8: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
9: Έτσι που λέτε κύριε Τάκη, διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
10: Τι είναι το Lucky?
11: Σημαίνει η τυχερός ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
10: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
11: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
10: Τι είναι convenience?
11: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
10: Ψηλικατζίδικα δηλαδή.
9: Ναι, αλλά τι ψηλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
10: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
11: Σωστά.
8: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All. Είσαι Lucky.
12: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
13: Καλημέρα. Σταθερά δεύτερο και στις τέσσερις τελευταίες δημοσκοπήσεις από την ημέρα που ανακοινώθηκε η ίδρυσή του εμφανίζεται το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Σύμφωνα με χθεσινή δημοσκόπηση της Pulse για τον Sky, το ποσοστό της Ελλάς στην πρόθεση ψήφου αγγίζει το 13,5%, ενώ το Πασόκ παρουσιάζεται τρίτο με 10% για να δέχεται πίεση από την Ελπίδα και τη Δημοκρατία της Μαρίας Καρισιανού που είχε 9,5%. Όσο για τη Νέα Δημοκρατία εμφανίστηκε στην πρώτη θέση με 25,5%. Στο μεταξύ, νέα δεδομένα διαμορφώνονται στο πολιτικό σκηνικό μετά και τη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς έπειτα από την ανεξαρτητοποίηση 7 βουλευτών. Πρόκειται για τους Χαρίτση, Αχτσιόγλου, Ηλιόπουλο, Φωτίου, Τζούφι, Τζέιμπεκ, Τζανακόπουλο, ενώ με την ίδια ανακοίνωση έκαναν γνωστό ότι αποχωρούν και 143 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος. Η Νέα Αριστερά εξέδωσε ανακοίνωση συνδέοντας τις αποχωρήσεις με την ίδρυση της Ελλάς από τον Αλέξη Τσίπρα. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι που φέρονται να είχαν αρχηγικό ρόλο στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα μετά την απολογία του στον Ευρωπαίο Ανακριτή. Τρεις κατηγορούμενοι τέθηκαν σε κατοίκον περιορισμό, ενώ ένας ακόμη αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Στο μεταξύ, στο αρχείο φαίνεται ότι οδηγεί η Εισαγγελία Πρωτοδικών τη δικογραφία σκέλος της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ, που σχηματίστηκε για ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες των εν ενεργεία βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας Χαράλαμπου Αθανασίου και Τάσου Χατζηβασιλείου, όπως και του πρώην Προέδρου του Οργανισμού Δημήτρη Μελά. Τέλος, ανακριβής και λανθασμένες χαρακτήρισε ο Ντόναλντ Τραμπ τις πληροφορίες που αναφέρουν ότι η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες σταμάτησαν να συνομιλούν πριν από λίγες ημέρες. Οι συνομιλίες μεταξύ μας συνεχίζονται αδιάκοπα, τόνισε σε ανάρτησή του ο Αμερικανός Πρόεδρος. Επόμενη ενημέρωση στις 10. Όλη η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
14: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
15: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
16: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
17: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
18: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
17: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
19: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές.
2: Και εσύ τι είπες?

0: Κατασκήνωση Happy Days. Σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα, στο βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310 239 891 και στο happydays.gr.
1: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
2: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
3: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
2: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility. 2310 36 54 36. Nexus Facility και καθάρισες.
4: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
5: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
6: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια?
7: Τριανταφυλλίδες τους Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
6: Με pet friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
7: Έπιπλα Τριανταφυλλίδης. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. Τριανταφυλλίδης furnitures.gr.
8: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
9: Ήρθα!
8: Ένας θείος.
10: Α, ήρθες.
8: Καμία αλλαγή.
10: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
8: Και μια μεγάλη ανατροπή.
9: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
10: Τι έκανες?
9: Έβαλα προτέργεια.
10: Καλά έκανες. Μπράβο.
8: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
10: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
9: Έτσι.
10: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
9: Να, εδώ.
10: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
9: Ναι, ναι.
8: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
11: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32. Και δεν είμαι μόνο εγώ. Ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, όλοι οι μάστορες το προτιμούν για τα μερεμέτια τους. Κάτι ξέρουν κι αυτοί. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
12: Durostick για κάθε χρήση. Durostick υπάρχει λύση.
13: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
14: Έως το Σάββατο, πατάτες Κύπρου σε δίχτυ και καρπούς για μίνι 20% φθηνότερα. Κατεψυγμένα προϊόντα Α, 1+1 δώρο. Ακόμα, μπύρα Μύθος Οκτάδα κουτί, τώρα μόνο 6,25.
13: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
15: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
16: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
17: Οι τύχοι δεν έχουν μόνο αυτιά, έχουν και στόμα.
18: Εξωτερική τύχη. Καμία τύχη. Μία κρύο, μία ζέστη. Νησάφι. Χρειαζόμαστε ανανέωση. Με Grand Eco Refresh Vitex. Νανοακριλικό χρώμα για ανανέωση της εξωτερικής θερμομόνωσης.
19: Κορυφαία προστασία και αντοχή σε μούχλα με διατήρηση της υφής. Γρήγορο στέγνωμα σε χιλιάδες απίθανες αποχρώσεις.
20: Από τον απίθανο σε χρώμα, διακόσμηση, δομικά υλικά, Κοσμάουγλου.
19: Τέσσερα καταστήματα. Κέντρο, Φίνικας, Εύωσμος, Κόμβος Ευκαρπίας. Showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και πρωτοποριακές λύσεις.
20: Vitex Granico Trifresh από τον Κοσμάουγλου. Το χρώμα.

0: Βισέτρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Δεν ξέρω αν συμβαίνει σε εσάς, αλλά κάθε φορά που πλησιάζω πρατήριο βενζίνης νιώθω ένα ηλεκτρικό ρεύμα να με διαπερνά. Είναι σημάδι να αγοράσω ηλεκτρικό αυτοκίνητο ή μήπως είναι σημάδι να πάω στο Ρίτζες ή Καζίνο Θεσσαλονίκη που τα κληρώνει κιόλα. Το Ρίτζες λοιπόν Καζίνο Θεσσαλονίκη γιορτάζει 30 χρόνια λειτουργίας, κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Συγκέντρωσε δελτία συμμετοχής με την είσοδό σου και κάθε εβδομάδα ίσως να είσαι εσύ ο πιο μεγάλος τυχερός. Όλα αυτά μόνο στο Ρίτζες Καζίνο Θεσσαλονίκη. Ο γιος Μαλτίνικουλ πέρασε τον μπαμπά. Ναι, τον πέρασε, δεν είναι. Τον πέρασε. Μου στέλνουν την συμβία του Ζουκόφ και μου λένε εδώ κουλ δεν χωράνε οπαδικά. Ρώτα τον Ράπ να σου πει την άποψή του. Εντάξει, πολύ, παιδιά. Ουκρανή και να μην είναι ωραία, θα πρέπει να ψάξεις.
1: Πόντια και να είναι ωραία, πάλι πρέπει να ψάξεις.
0: Άντε πάλι. Εγώ άλλο σου λέω.
1: Και εγώ σου λέω το
0: άλλο. Ουκρανή κάτω από επτάρι δεν βρίσκεις.
1: Άμα είναι πάνω από επτάρι δεν βρίσκεις.
0: Ναι. Πόντια πάνω από επτάρι, 100 σου φέρω εδώ.
1: Για φέρε μία.
0: 100, όχι μία και δεν. Πλάκα με κάνεις.
1: Μπαμπά και μάνα.
0: Αν θες είναι ντούμπλεφας. Λοιπόν.
1: Όχι να είναι η μάνα Ουκρανή. Και ο μπαμπάς Πόντιος.
0: Μπαμπάς Μαλτίνι, ναι, το είπαμε, υπάρχουν και άλλοι. Κονσιεσά ο μπαμπάς. Ο μπαμπάς νομίζω καλύτερος ακόμα από το γιο. Επειδή μιλήσατε για λεφτά, σαν 90 ρώτα ράπλιο το γιο της Αλουχίδη από Βέρεια. Που έκανε, πού να ξέρει τώρα τι έκανε ο καθένας. Πού ξόδευε ο καθένας τα λεφτά του, εντάξει. Καλημέρα βουνά μου, είναι η γενιά που τους κάνει μάγκες αυτούς με τα views. Ναι, αυτή είναι η γενιά, παιδιά. Αν τους βάλεις CD, τι έχουν πουλήσει, θα κλαίνε. Ναι, Σταύρο μου, αλλά αυτή είναι η γενιά. Τώρα που είπαμε για το ρακ.
1: Εμένα να με χαρίζεις του ρακ τραγούδια.
0: Ναι, επειδή εσύ είσαι σε άλλη εποχή, άλλο mood.
1: Είμαι
0: αυτή...
1: σε εποχή η οποία τη δουλειά μου την έχω προσαρμόσει με την εποχή μου.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα η μουσική δεν ακούγεται αυτό το πράγμα.
0: Ο πατέρας του ρακ που τον μνημονεύει σε σχεδόν σε όλα τα τραγούδια, γιατί αυτός τον ενέπνευσε. Όχι εσύ, ο ρακ τον μνημονεύει, το παιδί. Δεν το ήξερα κι εγώ. Πέθανε στο Άγιο Όρος, το τζίμπησε Σκορπιός. Και αυτός δεν πήγε αμέσως να.
1: Δεν τον έσωσε ο Θεός εκεί.
0: Δεν πήγε αμέσως να κάνει. Αυτό είπε ο ίδιος. Ότι όχι, λέει, θέλω να με εμποδίσουν εγώ την παρουσία μου εδώ στο Άγιο Όρος. Ναι. Και πέθανε από το τζίμπησε Σκορπιός.
1: Δεν
0: πήγε στο νοσοκομείο αμέσως.
1: Δεν τον κλάψουν.
0: Εντάξει. Λοιπόν.
1: Δεν
0: πήγε μόνο σου. Θα κάτσω στο Άγιο Όρος εδώ να προσευχηθώ.
1: Δεν προσευχήθηκε ο καλόγερος εκεί.
0: Δεν ξέρω. Καλημέρα Νικόλα, γκρίνια. Άλλα λες, άλλα ακούει. Τα παλιά χρόνια ήταν καλύτερα. Δεκαετία 80 σημαίνει τα αυτοκίνητα είναι χάλια. Πολλά σημάδια γύρατος λέει ο διπλανός σου. Δεν τον αρέσει τίποτα από τα καινούργια. Ναι, θέλει μόνο τα παλιά.
1: Όμορφο, ρε.
0: Έλα, ρε, δεν έχει αμαξάρες τώρα. Να σου φέρω 700 αυτοκίνητα από κάτω.
1: Πήρε ο Κουλιανός ένα να κουβαλάει τα ξύλα στο Παγκαίο να πούμε.
0: Ποιο?
1: Το αμάξι το δικό σου.
0: Δεν σ' αρέσει.
1: Φορτηγό.
0: Τι φορτηγό?
1: Φορτηγό.
0: Φορτηγό το X2.
1: Φορτηγό είναι.
0: Άσερε, δε. Άσερε που είναι φορτηγό. Όλα τα αυτοκίνητα έτσι είναι.
1: Φορτηγά
0: είναι. Τι θες να πάρεις, ράλι θες. Τι θες ρε φίλε, κάτσε.
1: Βγάζεις κανένα όμορφο αυτοκίνητο, κάνα αλφα σουτ σπριντ.
0: Το όμορφο είναι υποκειμενικό, εσύ τι θέλεις.
1: Όχι, δεν θέλω αμάξι 5 μέτρα, 10 μέτρα πλάτος και 8 μέτρα ύψος.
0: Δεν είναι 10 και 8. Άρα εσύ θες ένα γκάμπριο, δίδυρο, ανοιχτό, μικρό.
1: Με 200 ηλεκτρικά κίνητρο, να χαλάνε κάθε τρεις και λίγο.
0: Άντε πάει. Πάρε ρε φίλε με μανιβέλα να παίρνει μπρος. Να όχι να πατάς κουμπί. Πάρε με μανιβέλα. Λοιπόν. Πέρα που δεν μου αρέσουν τα πισωγυρίσματα, αλλά ο παίχτης δεν έχει χώρο στο συγκεκριμένο ποδόσφαιρο. Λέει, διαβάζω σήμερα πάλι Φορτούνης. Λοιπόν, πάμε Ολυμπιακό. Πάμε Ολυμπιακό γιατί στον ΠΑΟΚ δείξουν μια Αλφα Ρωμαίο τονάλε. Εσύ αυτό είναι κολλημένο σε κάποια. Ό,τι και να το δείξω, του αρέσει κάτι.
1: Βρε,
0: από δεκαετία 80.
1: Αλφα
0: έχει μείνει πίσω στις γυναίκες, θα σου πει την Ορνέλα Μούντι. Δεν θα σε πει καμιά καινούρια τώρα. Θα σου πει όλες τις κλασικές.
1: Στα πιτσόμπαρα που είναι από το Κορδελιό και το παίζουν πόρτα. Απαράτα με ρε πρωί-πρωί να μου. Κάτι μαυροπές, κάτι αυτές κοπέλες θα πούμε.
0: Πες να πάρε ένα Mazda αφού θέλει. Ένα πώς, κάτι λέει? Τέτοιο, ένα Mazda MX-5 πάρε. Ναι. Μπράβο, πάρε ένα δίθυρο, μικρό, χαμηλό, να τελειώνουμε. Λοιπόν.
1: Α, τέτοια.
0: Σωστά.
1: Ναι. Με φέρατε τα φορτηγά, τα κάνετε αυτοκίνητα. Το Hyundai λέει του Σον. Γομάρι να πούμε εκεί πέρα, σαν τον Ατίλα. Το Hyundai του Σον.
0: Αυτό είναι μεγάλο ρε φίλε. Αυτό είναι μεγάλο ρε φίλε.
1: I30 λέει ένας, 5 μέτρα. Πού να το παρκάρω αυτό το ερείπιο.
0: Μην παίρνεις τίποτα ρε άνθρωπε, τι κρίνια είσαι εσύ ρε γόρι μου. Είμαι περίεργος να δω που θα καταλήξει εν τέλει παιδιά. Κάθε μέρα γελάει. Κάθε μέρα ψάει έξω το Car.gr και άλλο αυτοκίνητο. Κάθε μέρα. Να Fiat, να Mini, να Seat πάλι, να Golf, να Polo. Να... Κάθε μέρα. Θέλει μικρομεσαίο βέβαια. Εκεί τουλάχιστον κατάλαβε έτσι.
1: Ένα μάτσο ακόμα μου μένει και ένα σκυλί ακόμα.
0: Ο παμπά του ρακ μου έκανε και τατουάζ, λέει άρρωστο Παναθηναϊκό. Εντάξει, από Αθήνα ο άνθρωπο, εντάξει. Okay.
1: Το βάλεσε Σκορπιό εκεί πέρα.
0: Σκορπιό στο Άγιο Όρος. Ήταν πολύ τη θρησκεία.
1: Ναι, ναι.
0: Ήταν πάρα πολύ τη θρησκεία. Πήγαινε στο. Εντάξει, εγώ ρε φίλε να σου πω κάτι. Ναι. Τώρα αυτό έχει να κάνει με το μυαλό. Δηλαδή θα με τσιμπήσει με ένα Σκορπιό και δεν θα πω παιδιά, φεύγουμε κατευθείαν. Θα βάλω δηλαδή την υγεία μου. Α, θα γίνω καλά. Έτσι, πώς θα γίνω καλά.
1: Ο Θεός θα σε κάνει.
0: Δεν γίνεται. Ο Θεός μας έχει δώσει και βούληση. Ναι. Δεν είμαστε όντα. Αυτή είναι η διαφορά μας από τα υπόλοιπα όντα. Μας έχει δώσει και βούληση. Και μυαλό να σκεφτούμε.
1: Εγώ τρελαίνομαι με άλλα.
0: Τι τρελαίνομαι με άλλα.
1: Η βασιλεία των ουρανών είναι αλλού, δεν είναι σε αυτή τη ζωή. Και μόλις αρρωστήσει, ο πρώτος που τρέχει στο κερατό είναι αυτό που το λέει.
0: Εσύ, ο Θεός μας έχει δώσει και βούληση. Έχουμε και μυαλό. Δηλαδή, δεν γίνεται να με τσιμπήσει σκορπιό και να κάτσω εκεί.
1: Ο άλλος κόσμος καλύτερος. Και αυτό γιατί πας στο κερατό να γίνει καλά.
0: Γύρισε και πίστευε ότι ήταν, λέει, δοκιμασία του Θεού, λέει. Απλά δεν πήγε στο νοσοκομείο. Από του πιο σκληρού ράπερ, ίσω πιο σκληρό. Μάλιστα. Okay.
1: Δεν πήγε στο νοσοκομείο.
0: Τρελνόταν. Πίστευε ότι ήταν δοκιμασία επειδή πήγε στο Άγιο Όρος και. Εντάξει, είπαμε, εκεί είναι πώς θα τη δει ο καθένας. Κράζει και θέλει να πάρει.
1: Συγγνώμη, αυτό είναι normal άνθρωπος τώρα.
0: Πώς το βλέπει ο καθένας, πώς το βλέπει. Κράζει, λέει, τα μεγάλα και θέλει να πάρει το Fiat του 500 που είναι σαν κουβά.
1: Ναι.
0: Τι, να, πάνε. Αυτόματο βενζίνη. Εννοείται αυτόματο θα πάρει η Τζιμ. Αν δεν πάρει αυτόματο, τι να το πω τώρα.
1: Βέβαια, να χαλάει και να θέσει ένα τριχίλιο για να το φτιάξει.
0: Ενώ τώρα δεν, που πα κάτι τρει και λίγο και δει 500 στο Πετμεζά, δεν σε πειράζει.
1: 50 δίνω.
0: Λοιπόν, θα σε φέρει ο Θεόφιλος από Γερμανία. Έχω ένα φιλαράκι τώρα, δεν μου στέλνω.
1: Θα γυρίσει
0: τα χιλιόμετρα.
1: Θα γυρίσει τα χιλιόμετρα.
0: Λοιπόν, φορτούνη, πάμε γιατί έχουμε πολλά.
1: Θα κάνει 60 άλλο. Πάμε από εδώ πέρα.
0: Ολυμπιακός, ο οποίο. Να τελειώνουμε με Ολυμπιακό, γιατί στον ΠΑΟΚ έχουμε πολύ σουσού και θέλω να το κουβεντιάσουμε λίγο.
1: Γιατί δεν έχουμε καθόλου σουσού.
0: Πολλοί έχουμε. Η αναμονή αυτή έχει πολύ σουσού για μένα. Όσο υπάρχει αναμονή, σημαίνει ότι θα γίνουν και περισσότερες αλλαγές.
1: Σημαίνει ότι θα περάσει ο καιρός και δεν κάνετε τίποτα.
0: Αν γίνει αυτό. Εδώ είμαστε όλοι να κρίνουμε και να πούμε την κριτική μας, την κάνουμε πολύ αυστηρή.
1: Τι περιμένεις δηλαδή να
0: θα γίνει. Θα δούμε. Λοιπόν, Ολυμπιακό πρώτα. Ναι. Φορτούνη. Η πρώτη κίνηση Ολυμπιακού ήταν ο Φορτούνης.
1: Γελάει
0: επιστροφή.
1: Ο κόσμος. Ναι. Γελάει ο κόσμος.
0: Γιατί γελάει ο κόσμος.
1: Το Φορτούνη πρέπει να τον έχεις αναπληρωματικό, να συμπληρώνεις το 60, να παίρνει και να κάνει. Πρέπει να πάρουν μια χαφάρα και θα πάρουν το Φορτούνη να ανοίγει τις άμυνες. Στα 34 από τα Αραβικά Εμιράτα 2 χρόνια. Δηλαδή, η ρεπόρτερ του Ολυμπιακού.
0: Εσύ φέτος, δηλαδή, τον Φορτούνη, αν τον έβαζε σε κάποια παιχνίδια του Ολυμπιακού 15-20 λεπτά, τα οποία ο Ολυμπιακός δεν μπόρεσε να κερδίσει, πιστεύεις ότι δεν θα τα έπαιρνε.
1: Θα τα έπαιρνε.
0: Αυτό έκανε.
1: Ναι.
0: Αυτό έκανε. Συν το ότι ξέρει αποδητήρια, DNA, προέδρου, όλα τα πάντα. Ξέρει τα πάντα. Όποιος έρχεται τον εγκληματίζει. Είπαμε, κάποιοι παίχτες δεν έρχονται για να παίξουν 90 λεπτά.
1: Ο Βουβαντώνης θα είναι ηγέτης αποδητήρια του Ολυμπιακού. Ο Φορτούνης.
0: Δεν ξέρει αν είναι Βουβαντώνης. Δεν ξέρει αν είναι
1: Βουβαντώνης.
0: Ας του χαρίσουν. Κόκκινος. Ας του χαρίσουν κανένα αυτοκίνητο να δεις. Θα μας λέει ότι είναι το ωραιότερο αυτοκίνητο του κόσμου. Μας τα έχει κάνει αερόστατα.
1: Εσύ πάρε τα πουρα από τον καραμπέρα, σου ζητήσει καμιά καπροβιομηχανία μετά. Πάρε εσύ τα πουρα.
0: Τι ζω, Θεέ μου, κάθε μέρα.
1: Φουκαρά κόκκινη.
0: Γιατί δεν το λες τον άνθρωπο φουκαρά.
1: Φουκαρά.
0: Γιατί. Δεν το αρέσουν τα νέα μάξια επειδή είναι smart. Όχι, δαράκης.
1: Άλλος κρύος αυτός από εκεί.
0: Γι' αυτό λέει δεν του αρέσει τα καινούργια μάξια.
1: Άλλος κρύος.
0: Λευτεριά σποδελάτες, μαζέψε αυτούς που παρκάρουν τα μάξια τους όπου να είναι.
1: Τα παρκάρω στο σποδελατοδρόμο στα μάξια. Και ας έρθει να με γράψει ο τροχονόμος.
0: Πού να ξέρω, παππούκα, στα καινούργια τραγούδια. Ευτυχώς εσύ τον ξεβλαχεύεις, κουλ. Έχει μείνει με τη Σαγιονάρα, με τον Μπούζα, με τον Αλέφατο και με τα αυτοκίνητα των Νέιτης. Σε λένε ξύπνα. Αλφα Ρωμαίο Τζούλιο ή Τζουλιέτα. Α, πάρε μια Τζουλιέτα.
1: Πόσα μέτρα είναι η Τζουλιέτα.
0: Α, θες και με μέτρα, θες και μικρό να είναι.
1: Ναι.
0: Ρε, με τα μάξια είναι παλαιολιθικός, τι ασχολείστε μαζί του. Θα έχουμε, ναι.
1: Ξέρετε, βρε, αμάξια σας πουλάνε ηλεκτρικά, αμάξια σε σελίδες.
0: Σου στείλω άλλος αυτό εδώ πέρα, δεν σ' αρέσει, είναι μεγάλο προφανώς.
1: Μερσεντές, θα φάω εγώ Μερσεντές.
0: Ναι, γιατί.
1: Το μούτρο μου είχε Μερσεντές εμένα.
0: Βγάζεις και το χέρι έξω.
1: Ναι.
0: Να δω το ραπ με μερσεντικό το χέρι έξω και να γαμπείς κανένα πούρο σαν τον Μπουγά.
1: Ναι. Να με πετάνε λεμόνια
0: και λάχανα. Και να έχει πίσω τα κορίτσια από τον Λούσιμπερ να τα πάει βόλτα σε Χαλκιδική. Τι άλλο να ζήσω, ρε φίλε. Αυτή την εικόνα θέλω. Ραπ με πούρο, ανοιχτό από πάνω το πανόραμα ή τον Γκάμπριο και τα κορίτσια τα πας για μπανάκι στη Χαλκιδική.
1: Φιγουρατζίδες. Φιγουρατζίδες, φιάκες όλοι.
0: Λοιπόν.
1: Νεοφιάκες. Νεόπτωχοι να πούμε.
0: Φίλε, θέλω να το ζήσω αυτό.
1: Ναι, νεόπτωχοι.
0: Να έχει Κρίστι Γουάιντ εκεί και άλλε Ουκρανέ εκεί από πίσω, να έχει ανοίξει τον Γκάμπριο με πούρο, να σταματήσει ο Φανάβα και ένα γυαλάκι Ρέιμπαν. Φιλέ, όλα τα λεφτά και με το μερσεντικό να είναι γυαλισμένο, περιποιημένο.
1: Βέβαια.
0: Να πάει να πάρει αυτό το ΣΕΑΤ. Ωραίο. Το ΣΕΑΤ Κόρδοβα του 26 πάρει, το καινούριο. Πού σου πω θα πάω να το πάρω εγώ τώρα.
1: Βγήκε ακόμα, ξέρει Κόρδοβα.
0: Αυτό θα πάω να πάρω. ΣΕΑΤ Κόρδοβα 26.
1: Δεν είναι Κόρδοβα.
0: Κόρδοβα είναι αυτό. Άτο, το νέο και ο Κόρδοβα.
1: Βγήκε νέο Κόρδοβα. Άμα βγήκε νέο Κόρδοβα θα περιμένω.
0: Το νέο ΣΕΑΤ επιστρέφει πιο δυναμικό πρωτοδικό από το μια ιταλική φινέτσα, ισπανικό πάθος, τεχνολογία επόμενης γενιάς. Φίλε μου, άρεσε πάρα πολύ. Μη σου πω θα πάω να το χτυπήσω.
1: Κορδοβά.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι.
0: Αυτό, αυτό. Αλλά είναι δίθυρο βγαίνει αυτό.
1: Και τι έγινε, τι έχω παιδιά, έχω εγώ τώρα η κόρη
0: μου. Δεν έχει σκυλιά. Γατιά δεν έχει.
1: Κάτσε
0: να δω εδώ. 150 άλογα, 1500 κυβικά, μια χαρά. Αν πετρέ, 7 τάχυτο.
1: Πόσο κάνει.
0: Σπόρτα νάρτης που γουστάρω και δυναμικό σασί. Έτσι γιατί το σασί παίζει πάντοτε ρόλο. Οθόνη 12,5. Αν πετρέ, 7 τάχυτο.
1: Πόσο κάνει.
0: Σπόρτα νάρτης που γουστάρω και δυναμικό σασί.

0: είναι Ολυμπιακό, δεν ψήνεσαι.
1: Ψήνομαι υπό όρους.
0: Υπό όρους ήρθα. Δεν ήθελε να πάρει την.
1: Να πάρει μια χαφάρα ο Πρωτόταυρος.
0: Η χαφάρα έχει.
1: Και να τον έχει τον. Να τον έχει όπως θα έχει ο Τάισον.
0: Ουνάι Λόπεθ είναι η χαφάρα που θέλει ο Ολυμπιακός.
1: Άμα πάρει χαφάρα.
0: Τη Ράγιο Βαγεκάν.
1: Μπράβο, αυτό ναι.
0: Λοιπόν, ο Ολυμπιακός έφερε φορτούν και καλά έκανε για μένα. Τέτοιοι παίχτες για να το καταλαβαίνετε και ναι, να ναι, το ναι, κάνουμε ναι. τα λιράκια. Ναι, ναι. Δεν έρχονται όπως ο Πέλκας ή ο Μάνταλος ή ο Ζέκα είχε έρθει. Αυτοί έρχονται γιατί ξέρουν το DNA της ομάδας για τα αποδυτήρια και αυτοί να μπαίνουν έρχονται, 10-20 λεπτά αυτοί, να ξεσηκώνουν και τους άλλους.
1: Αυτοί έρχονται, περπατάνε και παίρνουν λεφτά.
0: Μάγκες.
1: Μάγκες. Έχει σε Αλαπτόπουλο να του λέει τα διάφορα.
0: Ναι, αλλά βοηθάνε όμως. Δεν είναι όλα μόνο goal assist. Είναι και άλλα πράγματα σε ένα οργανισμό.
1: Υπάρχουν άλλα. Θα μιλήσει. Φορτούνης μιλά κάθε 2 χρόνια να πούμε στη μάνα του, κάθε 4 χρόνια στους φίλους του.
0: Σιγά. Ναι, ναι, ναι. Εγώ λέω ότι είναι μια χαρά
1: κίνηση. Εκείνο το καταθλιπτικό το βλέμμα να πούμε
0: Φορτούνης. Εκείνο το καταθλιπτικό. Εσύ ο Φορτούνης έχει διασύρει τόσα χρόνια. Γιατί επιμένεις να τον κολλάς. Τον έκραζε και είχε 20 γκολ και 15 ασίστ κάθε χρόνο.
1: Εγώ τον έλεγα τεμπέλη. Συμπαίκτες του το έλεγαν τεμπέλη.
0: Τεμπέλη, αλλά όταν έμπαινε μέσα ο τεμπέλης έκανε διαφορά. Το ίδιο θέλει και τώρα. Λοιπόν, έχει και τις 3.
1: Το φέρω εγώ 34 τώρα.
0: Ουνάι Λόπεθ, Μαρμόλ και Μαφέο. Είναι οι 3 Ισπανοί που έχει ο Ολυμπιακός. Ο ένας ο.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
3: On Air Media Group. Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Που κάνει καλύτερα νούμερα από πέρσι. Γιατί μου λες για τον Κωνσταντέλια.
1: Μόλις φτιάξει το ρολόι 75, πτώμα Κωνσταντέλια.
0: Ας μου έχει πάρει το μάσκα, είναι πτώμα μετά το 75. Ας μου το έχει καθαρίσει το μάσκα. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Μια χαρά είναι και αυτό. Λοιπόν, αυτά για τον Ολυμπιακό που περιμένουμε τις εξελίξεις και εκεί. Αλλά έχει χρόνο πολύ. Έχει με τη Λίμπαρ, έχει σχεδιασμό. Είναι σίγουρα τα πράγματα. Πήρε και τον Φορτούνη και περιμένει τώρα σιγά σιγά να κλείσει τις τρύπες του. Τελειώσαμε και με Ολυμπιακό.
1: Τελειώσαμε.
0: Όπως το κάναμε και πριν με τον Πασαραϊκό, τώρα πάμε στη Λάρισα, τις 2 ομάδες που έπεσαν. Νταβέλης βγήκε και έκανε δήλωση. Δεν έχω καμία πρόταση για τη Λάρισα. Λέει τι, με έχετε ζαλίσει. Ούτε μισή πρόταση για την ΑΕΛ.
1: Ό,τι και ο Άρης δηλαδή.
0: Ναι, επειδή με ζάλιζες με τον Άρη. Άρης, ΑΕΛ, κόσμο. Η ΑΕΛ γιατί δεν έχει πρόταση. Που είναι και μια πλούσια περιοχή. Εύκολα την παίρνει, Β' Εθνική. Θα την πάρει και πιο χαμηλά κιόλα. Ναι, βέβαια. Γιατί δεν είναι κανονικά η ΑΕΛ η οποία είναι. Ομάδα με κόσμο.
1: Να στείλει ο Μητσοτάκης εκεί, η Δώρα κανένα.
0: Όλα ο Μητσοτάκης και ο Παπαδρέου πρέπει να τα κάνουν, φίλε. Δηλαδή, μπορεί να πάει κάποιος να πει: θα στήσω ένα ωραίο ποδοσφαιρικό project.
1: Εσύ μη μιλάς για Μητσοτάκη, στον ΠΑΟΚ, άστο.
0: Τι Μητσοτάκη, αφού Τσίπρα δεν είπες. Τσίπρα χθες δεν έλεγες. Α, είναι μία Τσίπρα η άλλη με Μητσοτάκης. Καλά κάνω. Σου λέει: θα είμαι και από εδώ, θα είμαι και από εκεί. Εντάξει, τι να σε πω τώρα.
1: Σου στείλανε ολόκληρο κολοσσό.
0: Ποιο είναι ο κολοσσό.
1: Μιστακίδηση. Ποιο είναι ο κολοσσό.
0: Άσερε. Για τον μπάσκετ λες τώρα.
1: Όχι για το.
0: Για τι ποδόσφαιρο μιλάμε τόση ώρα. Για ποδόσφαιρο δεν μιλάμε τόση ώρα. Είδες να μιλάμε για μπάσκετ. Όταν θα έρθει ο Πετρίδης θα μιλήσουμε για μπάσκετ.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Ο Φορτούνης μάπα αν έρθει πίσω, αλλά ο Πέλκας όταν γύρισε παιχταράς. Εγώ δεν είπε. Είχες πει για τον Πέλκα, τι είχες πει. Εγώ λέω τα ίδια.
1: Εγώ λέω θα βοηθήσει.
0: Πολύ σταθερός.
1: Ναι. Αλλά όχι ήταν ηγέτης, αυτό είπα.
0: Ηγέτης κάποιος που έρχεται στα 34. Καλά, εσύ και γενικώς με τις επιστροφές τα πας καλά. Και με τον Βιερίνη όταν ήρθε και εδώ μαλώναμε. Μαλώναμε κυριολεκτικά. Είδες τι έγινε. Τα πήρε όλα ο Βιερίνια. Τα σάρωσε.
1: Καλά,
0: με ηγετήλα του Βιερίνια. Όχι, με μπροστά του Βιερίνια τα πήρα. Δεν τα πήρα με ρολί στα Βιερίνια.
1: Εσύ περιμένεις τώρα Φορτούνης εκεί Βιερίνια.
0: Όχι.
1: Αυτό λέω.
0: Αλλά περιμένω ότι ο Φορτούνης μάτς που Ολυμπιακός κολλάει, μπλοκάρει.
1: Ο Βιερίνια είναι ηγετικός.
0: Είναι.
1: Ο Φορτούνη, άμα σταματήσει την μπάλα, δεν το βάζει στην ομάδα μέσα.
0: Λοιπόν, ορίστε, γκολφ ο άλλο εδώ. 1600 δίζελ. Με ένα ποσό, στο φέρνω, λέω πώ είναι. Λέει.
1: Πόσα κυβικά.
0: Το φέρνει με αυτό το ποσό, στο κατεβάζει.
1: 10.000, ρε, παλιό είναι αυτό. Ρε.
0: Τι είναι παλιό, το γκολφ το τέτοιο είναι.
1: Θα κάνει μια δεκαετία και βάλε να μου.
0: Δεν θέλει δεκαετία, παιδί. Το μάξιμο 5ετία.
1: Τι τριετία.
0: Έφαγα παπά με το έφτιαξε. Δε τι ωραία το έφτιαξε ο άλλο αυτό το Κόρδοβα.
1: Καταρχήν έπρεπε να καταλάβει ότι είναι μάπα και αυτό σου έβρεπε δίπορτο. Τα αυτοκόλλημα είναι τετράπορτα όλα.
0: Εγώ θέλω δίπορτο όμω. Πλέον πραγματικά θέλω δίπορτο. Ο Αχιλέα μεγάλωσε, το δίνω και στον Αχιλέα σε 2-3 χρόνια, 4 πόσο είναι. Έτσι για να σε πουλά.

0: Αυτό εδώ πέρα, Γκάμπριο, το θες? Σαν του γιατρού. Μεγάλο όμως.
1: Τι μάρκερ?
0: Το Golf Passat, πώς το λένε αυτό.
1: Α, αν δεν είναι Mercedes, μ' αρέσει. Να, πόσα λεφτά κάνει?
0: Τζάμπα σου δίνει αυτό, λέει. 6.500.
1: Θα γυρίσει. Τι είναι αυτά, 15 ετών αμάξια είναι, ρε.
0: Ναι. Πότε θα μάθει πλανός ότι το χρήμα δεν έχει κόμματα, αλλά τα κόμματα κυνηγούν το χρήμα?
1: Σε μένα θα το πεις.
0: Σε σένα, αλλά εσύ όλη την ώρα μαζί ζαλίζει. Θα σου φέρει, θα σου κάνει. Δεν το ξέρεις ότι περισσότερο ανάγκη έχουν τα κόμματα τις ομάδες παρά οι ομάδες τα κόμματα?
1: Δηλαδή.
0: Τα κόμματα έχουν ανάγκη τις ομάδες.
1: Δηλαδή όταν σε κράτη και το Πασό και δεν έπεφτες β' εθνικές.
0: Τα κόμματα.
1: Τα κόμματα ήταν ή εσύ ωφελιώσουν?
0: Πες, ο λαός ρωτάει, Κρίστι Γουάιτ ή. Ναρόβα. Ναρόβα, Ναρόβα. Τι, είναι καινούργια αυτή?
1: Έχει μια καινούργια τώρα.
0: Ναι.
1: Θα σας πω το όνομα σε λίγο.
0: Σε λίγο θα μας όπασε.
1: Ναι. Ρενάτα.
0: Ρενάτα. Δεν μπορείς να το πεις στον αέρα. Εντάξει, είναι όνομα και πράγμα. Ναι, όνομα και πράγμα. Λοιπόν, στον Ηρακλή. Στον Ηρακλή.
1: 34.
0: Να ετοιμάζεστε, ναι, γιατί θα επιστρέψουμε να δούμε και πάω και ΑΕΚ μετά. Στον Ηρακλή να ετοιμάζεστε για μια περίοδο όπου σχεδόν αναμέρα θα έχουμε και μια ανακοίνωση. Όπως σας το λέω, εάν ανοίξει, αν κάνει pop, δεν θα έχει stop. Και είναι πάρα πολλοί οι παίχτες που στη Μίκρα τα έχουν βρει με τον Ηρακλή. Μιλάμε για Πόμπο, μιλάμε για Λαρουσί, μιλάμε για Μίτογλου, μιλάμε για Φέλτες, μιλάμε για Σταυρόπουλο.
1: Θα μαλώνει ο Κόντις με τον
0: Βασιλά. Ναι.
1: Και τώρα ποιος θα φέρει τους παίχτες, θα γίνει της πόπης.
0: Ποιος θα μαλώνει?
1: Εκεί η ονοματεία, πολλοί μαζεύτηκαν.
0: Ποιοι μαζεύτηκαν? Ο καθένας έχει διάκριτο ρόλο. Μπερδεύεσαι. Υπάρχει ο αθλητικός διευθυντής που ασχολείται με συγκεκριμένα πράγματα. Υπάρχει ο τεχνικός διευθυντής που ασχολείται με αγωνιστικά θέματα.
1: Τώρα είναι τα λεφτά.
0: Τι τώρα? Τώρα είναι τα λεφτά, μεταγραφές. Λοιπόν, θες να πιστέψουμε να δούμε γιατί έχουμε. Πώς το είπες, Μουγκοθόδωρο, όχι Μουγκοθόδωρο, Φοβαντώνη, πώς τον είπες?
1: Βουβαντώνη.
0: Λοιπόν, έχουμε Βουβαντώνη στον ΠΑΟΚ.
1: Ποιο να είναι?
0: Στον ΠΑΟΚ δεν έχουμε Βουβαντώνη. Όλοι δεν μιλάνε. Δεν μιλάει τίποτα, αλλά δεν μιλάει κανένας. Αλλά γιατί δεν μιλάνε, θα το αναλύσουμε όμως, θα δούμε και το θέμα του Γιαννούλη που βρίσκεται.
1: Θα πάει την άλλη εβδομάδα, θα γίνουν αυτές, μεταγραφές δεν θα κάνουν και θα αρχίσουν να λένε θα έρθει αυτό το πόστο εκεί, ο άλλος εκεί. Αυτό θα κάνει.
0: Βρει γκολφάρα. 50 χιλιάρικα όμως έχει αυτό το γκολφ.
1: 50 χιλιάρικα.
0: Ναι.
1: Δεν πρέπει μια καρσονιέρα να έχω δώσει στα γεράματα. Θα πάρω γκολφ.
0: Ωραίο το γκολφάκι αυτό πάντως. Μ' άρεσε, αδερφέ, του 25. Λοιπόν, ωραίο, ωραίο, ωραίο.
1: Χιλιάρικα.
0: Ναι, 300 άλογα.
1: Βέβαια, το αφήσει έξω από την τούμπα.
0: Ναι.
1: Αρθεί ο Αιγύπτος να σου κάνει.
0: Μην παίρνει τίποτα. Πάρε ένα ποδήλατο που έκραζε στο ξεκίνημα και μη μαζαλεί, ρε άνθρωπε. Πάρε ένα ποδήλατο να τα αφήνει όπου θε. Το ένα σε ξυνίζει, το άλλο σε βρωμάει, το ένα δεν το θέλει, το άλλο δεν σου κάνει. Τώρα, αν δεν έχετε γραφτεί ακόμα στη Win Masters, έχετε χίλιους λόγους να το κάνετε. Μπαίνετε τώρα, κάνετε την εγγραφή σας και με τον κωδικό WIN1000 παίρνετε 1000 δώρα εντελώς δωρεάν, όλα χωρίς κατάθεση. Τα δώρα που θα λάβετε είναι για να παίξετε αθλητικό στοίχημα αλλά και καζίνο.
2: Τα πάντα μαζί μου γέμισε στο κενό.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
4: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Και τώρα, το παράθυρο στα σπορ. Μία προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.
5: Καλή σας μέρα. Στη μάχη των προκριματικών του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος ρίχνεται απόψε στις 6 η Εθνική Νέων, αντιμετωπίζοντας τη Σερβία στο γήπεδο της Τούμπας με ελεύθερη είσοδο για τους φιλάθλους. Στο ίδιο γήπεδο θα διεξαχθούν τον ερχόμενο Οκτώβριο και οι δύο κρίσιμες αναμετρήσεις της Εθνικής Ανδρών για το Nations League με αντιπάλους στην Ολλανδία και τη Γερμανία. Σε εβδομάδα κρίσιμων διαπραγματεύσεων με την Augsburg εισέρχεται το ΠΑΟΚ, καταθέτοντας την τελική του πρόταση για την απόκτηση του 31 ετών αριστερού μπακ Δημήτρη Γιαννούλη. Στην πρώτη της ακριβή μεταγραφή προχώρησε Παεάρης, ενεργοποιώντας την υποχρεωτική ρήτρα αγοράς ύψους 1.300.000 ευρώ για τον Μάρτιν Χόγκλα από τη Γρανάδα. Σε προχωρημένες συζητήσεις με τον 33 ετών δανό μέσο Γιένς Γιόνσον βρίσκεται ο Ηρακλής έχοντας καταθέσει υψηλή οικονομική πρόταση με την έγκριση του τεχνικού Βάλτερ Ματσάρη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του metrosport.gr, οι Κιανόλευκοι έχουν ολοκληρώσει πολλές συμφωνίες, αγγίζουν τις 10 και αυτές θα ξεκινήσουν να ανακοινώνονται εντός των επόμενων ημερών. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ξεκινούν απόψε στις 9 το βράδυ τη μάχη των τελικών της Basket League, με το δεύτερο παιχνίδι να είναι προγραμματισμένο για την Παρασκευή 5 Ιουνίου την ίδια ώρα. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ο Αντρέα Τρινκέρι για τον σχεδιασμό του ρόστερ της μπασκετικής ομάδας του ΠΑΟΚ με τους ηθήνοντες να εξετάζουν την περίπτωση του 29 ετών Καναδού σέντερ Kyle Alexander. Οριστικές εξελίξεις αναμένονται στην ΚΑΕ Άρης για την πρόταση συνεργασίας 3-2 χρόνια στον Βασίλη Σπανούλη με στόχο την πρωταγωνιστική πορεία της ομάδας στο EuroCup. Σε κυκλοφορία τέθηκαν τα εισιτήρια διαρκές ΚΑΕ Ηρακλής για τη νέα αγωνιστική περίοδο στο Ιβανόφιο με προτεραιότητα ανανέωσης και έκπτωση 10% για τους περσινούς κατόχους. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
6: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκτόσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
1: Μυρίζει λουχουδιά.
2: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
1: Πού πήγε πάλι.
2: Όπου και αν πήγε. Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη. Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά Βασιλίση Σόλγας 26.
1: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
2: Και σπίτι να κάτσει. Θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
3: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
4: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
5: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
4: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
5: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
6: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
7: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
6: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
7: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
9: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
10: Μήπως να τους δώσουμε το injection service βία μου.
9: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Injection service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
10: Ποιος εγώ?
9: Ύφεστε, σύνερφε μου, χαλάς το σποτ. Injection service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
10: Και injectionservice.gr.
9: Lease access.
11: Ρε φίλε, πάλι ψάχνεις τρυπάνια στο ίντερνετ. Πήγαινε στη Στερεωτική να τελειώνεις. 50 χρόνια εμπειρίας είναι αυτά. Εργαλεία, αναλώσιμα, τα πάντα. Φτιαγμένα για μάστορες με μεράκι. Καζαντζίδη 56, πάνω από το πράκτικε. Στερεωτική.gr. Αν δεν το βρεις στη Στερεωτική, δεν θα το βρεις πουθενά.
12: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Ζέστη σήμερα. Πίνουμε μια μπύρα. Την μπύρα θα πιούμε μια Άθο για να σε μάθω από καλή μπύρα. Μπύρα Άθο από τη Χερσόνησο του Άθο.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
4: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα Μανδύλας. Σε νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
5: Λοιπόν, μπεζάκι. Τέλειο για το σαλόνι μας.
6: Ναι, αλλά ποιο μπεζάκι? Της άμμου, της πούδρας, της βανίλιας?
5: Της Βέχρο φυσικά.
6: Μπερδεύτηκα.
5: Αν μπερδεύτηκες, πάμε στον Καρφόπουλο. Πού θες, στη Σταυρούπολη ή στην Καναμανλή? Στα καταστήματα Καρφόπουλος θα βρεις τεράστια ποικιλία καινοτόμων χρωμάτων Βέχρο. Με υψηλή ποιότητα, αντοχή και πολυπιστοποιημένα προϊόντα. Σε όλα τα μπεζάκια.
6: Φύγαμε.
5: Για το σπίτι, Βέχρο. Για Βέχρο, Καρφόπουλος.
7: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει? Ο Μετρόπολης 95,5 και οι ανώτερες σχολές Delta 360 σου δίνουν την ευκαιρία να κερδίσεις πλήρη υποτροφία σπουδών στην ειδικότητα που επιθυμείς. Μπες τώρα στο metrosport.gr και δήλωσε συμμετοχή στο μεγάλο διαγωνισμό του Μετρόπολης 95,5 και των ανώτερων σχολών Delta 360. Μπορεί να είσαι εσύ ο μεγάλος νικητής που θα κάνει το πρώτο βήμα για το επαγγελματικό του μέλλον. Δήλωσε συμμετοχή σήμερα και δώσε μορφή στα όνειρά σου.
8: Θέλετε μια ολάνθη στη βεράντα? Σας τη χαρίζουμε. Garden Center Βασιλιάδη. Ο μεγάλος μας διαγωνισμός ξεκίνησε. Κάντε τις αγορές σας σε φυτά, υλικά και εργαλεία και μπείτε στη μεγάλη μας κλήρωση για να κερδίσετε το σχεδιασμό και τη φροντίδα της βεράντας σας. Ελάτε να μεταμορφώσουμε το χώρο σας σε έναν μικρό παράδεισο. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
9: Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
10: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Είσαι στην Nova, κερδίζεις δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο World Plus και έξτρα αποκλειστικές προσφορές. Τώρα μπορείς να απολαύεις δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο World Plus με μηδενικό κόστος διανομής και πρόσβαση σε αποκλειστικές προσφορές. Κατέβασε το Παντού App, σκάναρε την απόδειξή σου και πάρε το deal αρκεί να σε πελάτης Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Καλημεράρες, good morning, rap and cool στα αυτάκια σας. Ο rap εδώ τετραπανέτοιμος, ο cool σε μάχημη θέση, αλλά και ο Χάρης ο Μανουλίδης εδώ δίπλα μας για τα
1: γκάλοπ
0: και,
1: την
0: κίνηση. Ναι.
2: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με κίνηση, να δούμε τι συμβαίνει
0: ναι,
2: αυτή τη στιγμή.
0: Ναι,
1: καλά, γιατί
0: ναι.
1: Θες είχε μπερδευτεί η πόλη με τον κόκκινο εδώ πέρα.
0: Γιατί, τι είναι.
1: Βγήκε ο πολιτής, βγήκε ο κόκκινος, μπερδευτήκανε. Έγινε μπέρδεμα.
2: Εντάξει, μπερδέματα γίνονται, Κωστή μου. Αυτά να.
1: Τι με λέει.
0: Τι.
1: Το κανόνα θα μας κάνει εφαρμογή μήνυση. Είπα ότι η εφαρμογή λέω, τα λέει λάθος εδώ.
0: Τι ζούμε, θα μας κάνει μήνυση. Τι ζούμε, ρε φίλε.
2: Κοίταξε, γενικότερα οι εφαρμογές αυτές, ας πούμε, καλή ώρα το Google Maps και άλλες που είναι συμβατές με δεδομένα κίνησης, παίρνουν δεδομένα από το δορυφόρο. Δηλαδή, βλέπουν σε ένα σημείο καλή ώρα ότι, παράδειγμα, στις 17 Νοέμβρη εκπέμπουν πολλές κεραίες κινητών. Και αντιλαμβάνεται σε εκείνο το σημείο υπάρχει κίνηση. Αντιστοίχως λειτουργεί. Επίσης υπάρχει και καταγραφή δεδομένων σε ό,τι έχει να κάνει με τα ατυχήματα και με άλλες σημάνσεις. Οπότε με βάση αυτό γίνεται. Και πάντα υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση, δηλαδή μια απόκληση στα λεπτά που παίρνει το σήμα και στα λεπτά που το δίνει. Οπότε πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν στον περιφερειακό δρόμο της Θεσσαλονίκης, όσοι κινούνται από δυτικά προς ανατολικά, εκεί από το 424 και έπειτα ένα μικρό κομματάκι που θα τους δυσκολέψει, ενώ προβλήματα θα συναντήσουν και μετά τον κόμβο της Τριανδρίας. Καλύτερα τα πράγματα όσο κινούνται με κατεύθυνση ανατολικά, στο ύψος Σικιών και λίγο νωρίτερα εκεί κάποια μικροπροβλήματα. Στο κέντρο της πόλης σημαντικές καθυστερήσεις σε Τσιμισκή και Εγνατία. Καθυστερήσεις έχουμε και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, όπως και στην περιοχή της Γρηγορίου Λαμπράκη, όπου χρειάζεται και εκεί υπομονή. Έχουμε και τη Λαϊκή σήμερα και υπάρχουν άλλα δεδομένα. Πάμε να δούμε στο γκάλοπ μας τι έχουμε.
0: Ναι,
2: τέσσερις επιλογές με φόντο και τη μεταγραφή του Κώστα Φορτούνη στον Ολυμπιακό, την επιστροφή Παύλα μεταγραφή και ο Κωστής με έναν δικό του μοναδικό τρόπο αναρωτιέται τι θα κάνει ο Κώστας Φορτούνης στο λιμάνι. Θα είναι ένας παίκτης ο οποίος θα βοηθήσει απλά αγωνιστικά με συνεισφορά σε γκολ και ασίστ, αλλά με τριοεπιπέδου. Θα βοηθήσει τα αποδυτήρια της ομάδας, δηλαδή θα είναι ο παίκτης ο οποίος θα μπορεί να δώσει και λίγο αύρα. Θα είναι ο MVP του Ολυμπιακού. Θα είναι αυτός που θα τον πάρει από το χεράκι και θα τον οδηγήσει.
0: Ναι.
2: Ή θα είναι ένας παίκτης ο οποίος η μεταγραφή του αποδειχτεί πατάτα. Τώρα...
0: Πατάτα. Δεν νομίζω να αποδειχτεί πατάτα. Θα είναι πολύ χρήσιμος ο Φορτούνης. Η δικιά μου εκτίμηση.
1: Να δούμε και τι γύμνασμα έχει κάνει δύο χρόνια.
0: Αυτή η δικιά μου εκτίμηση. Έτσι να μην προκαταβάλω κόσμο.
1: Σε πίεση πάνω στον αντίπαλο. Πίεση ο αντίπαλος πάνω σε αυτόν πως θα φεύγει. Θα πηγαίνουν σε υψηλό επίπεδο τα παιχνίδια. Τι θα κάνει. Στα 34. Αν έχει τακτική. Συμπεριφορά καλή που έχει, αλλά το θέμα είναι τι έκρηξη θα έχει στο μικρό χώρο.
0: Ναι.
1: Γιατί το Φορτούνι το θέλανε για να τους ανοίγει τις άμυνες, λέει.
0: Κοίταξε, με κάτι Αστέρες Τρίπολης, με κάτι Λεβαδιακούς που είναι το Μάσο 75-80 και δεν βρίσκει ο Ολυμπιακός και ψάχνουμε να μεσέτε να βρει μόνο
1: να
0: τον Ελκαμπή.
1: Να μπει στο 60 και να κάνει. Ναι.
0: Βάλ τον Φορτούνι, θα σου έχει και την κάθετη κίνηση, θα κερδίσει πέρα, θα βάλει ένα σου.
1: Μέχρι εκεί.
0: Μέχρι εκεί, δεν χρειάζεται παραπάνω.
1: Παραπάνω.
0: Μα κάποιες μεταγραφές, αυτό δεν το καταλαβαίνει ο κόσμος. Δεν τους το εξαναεξηγώ. Δεν γίνεται όλες μεταγραφές.
1: Δεν μπορεί να τον κάνει ηγέτη, αυτό λέω. Όπως θα έχεις εσύ τον Τάισον.
0: Ναι.
1: Στο 60.
0: Μπράβο.
1: Αυτό.
0: Τους θέλεις όμως και αυτούς.
1: Θέλεις. Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν γίνεται να έχω 11 Κωνσταντέλες στην
1: δεκάδα. Ναι, ναι, ναι.
0: Τι να κάνουμε.
1: Θα έχεις 11 Κωνσταντέλες.
0: Ναι. Δεν θα μάρκαρε κανένα. Θα βάζανε, θα κέρδιζε το μάτς 10-12.
1: Έτσι.
0: Τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν,
1: 8-9-10.
0: Πάουκ.
1: Πάουκ.
0: Άκρα του τάφου σιωπή στον κάμπο βασιλεύει. Πώς λέει, πουλή φωνή, πώς λέει μετά, το θυμάσαι. Πουλή, κάτι για πουλιά λέει.
1: Τα πουλιά θα έρθουν.
0: Τα πουλιά πεθαίνουν τραγουδώντας.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ησυχία. Ήρθε και οι πρώτες μέρες του Ιούνιου. Οι ενημέρες που έχουμε είναι ο Ιούνιος, είναι και 8 Ιουνίου, είναι και 7, είναι και 9. Γίνονται διεργασίες. Ο ΠΑΟΚ θα αλλάξει ριζικά από ό,τι μαθαίνουμε.
1: Προπονητή θα αλλάξει.
0: Μπορεί, αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο είναι ορούμενο εντελώς. Αυτό θα το αποφασίσει ο Ιβάν Σαββίδης.
1: Αν αλλάξει προπονητή, ξεχάσετε τη χρονιά. Για φέτος.
0: Ναι, θα είναι πίσω γύρισμα και εγώ συμφωνώ. Αυτά δεν γίνονται
1: αν
0: έτσι
1: ένα,
0: μέσα σε μια εβδομάδα.
1: Αν ήταν να αλλάξει προπονητή, μόλις πήγε στο Πόρτο Παλάς, πώς λέγεται, Πόρτο Καράς.
0: Εγώ όταν είχε πάει εκεί το Μάιο.
1: Ναι, ή το ανανεώνει το συμβόλαιο.
0: Αυτά που είχα
1: πει. Ή το διώχνεις.
0: Ή το διώχνεις.
1: Άλλα όλα που αιωρούνται τώρα είναι καραγκιοζηλίκια να πούμε.
0: Λοιπόν,
1: εκεί αυτό κάνεις. Ή του λες μαγκά, τελειώνει το χρόνο το συμβόλαιο. Πάμε για άλλο ένα χρόνο ή άλλα δύο επέκταση. Ωραία. Ή τελειώσαμε.
0: Δίνω.
1: Τα άλλα όλα είναι του προκτού τα 9 μέρα.
0: Εγώ είμαι στο κομμάτι ότι ριζικής ανανέωσης της ΑΕ, της ανώνυμης εταιρείας. Είμαι μαζί σου ότι μπορείς να αργήσεις να κάνεις. Okay,
1: αυτά φτάξε, είναι.
0: Ναι. Μπορεί να. Ρε φίλε, πρέπει να κάνεις ραντεβού. Τεχνικές διευθυντές, αθλητικούς διευθυντές. Να φύγει ο ένας, να έρθει ο άλλος, να φέρει δικό του. Αυτό το δέχομαι.
1: Αυτά, αλλά αυτά της πλάκας είναι.
0: Στο θέμα του προπονητή, ναι. Αν θες να κάνεις αλλαγές, πότε τέλειωσε ο μάτς με τον Παναϊκό.
1: Πριν 17 Μαΐου. Ναι.
0: 18 Μαΐου λες τελειώσαμε με προπονητή. Την επόμενη μέρα. Για να έχεις επίσης 20 μέρες να το
1: προετοιμασία.
0: Ναι. Τώρα. Τι,
1: τώρα πώς. Τώρα, εάν
0: έχει
1: αλλάξει.
0: Όλη προεργασία με Λουτσέσκου.
1: Ναι.
0: Όλη προεργασία.
1: Εάν αλλάξει προπονητή.
0: Ναι.
1: Και πάρει, ξέρω εγώ, στέλεχος και τέτοια. Πάρα πει ή δεν έχει λεφτά. Και θέλει να προσανατολίσει το κοινό. Ή δεν κάνουν σωστά τη δουλειά του. Νομίζω ότι αν αργήσανε. Εντάξει, του συγχωρούμε αν αργήσανε.
0: Κοίταξε, 5-6 μέρες. Αυτό που μας ενδιαφέρει αλλά είναι να γίνει σωστά η δουλειά.
1: Ναι.
0: Αν είναι να γίνει σωστά η δουλειά, οργανωμένα, να έχει ολοκληρωθεί το puzzle και όχι να λείπουν κομμάτια και να λες καλά, ρε, περιμένουμε τόσο καιρό και δεν κάνατε, δεν το τελειώσατε το puzzle. Αν το ολοκληρώνουν σε 5-6 μέρες, 7, 8, 10, δεν ξέρουμε. Γιατί πλέον σηκώνουμε τα χέρια ψηλά. Δεν ξέρουμε τι να πούμε. Δεν μπορούμε να μεταφέρουμε εμείς στον κόσμο πράγματα που δεν ισχύουν. Περιμένουμε κι εμείς. Να έρθουν οι ανακοινώσεις. Είχε βγει ο κύριος Παπαμίκος, ο Ανδρέας Παπαμίκος, πριν από 20-25 μέρες. Είπε αρχές Ιουνίου. Τώρα το αρχές μπορεί να είναι και 8. Είναι πρώτη εβδομάδα. Είναι
1: τι
0: και
1: 8,
0: 9.
1: 8.
0: Είναι,
1: 8.
0: Ναι, είναι 8. Και 10, είναι και 7. Δεν ξέρω.
1: Τι 8.
0: Ιουνίου.
1: Ναι.
0: Αυτό λέω, ρε παιδί μου. Αλλά το θέμα το αγωνιστικό θα πρέπει λίγο να το διαχωρίσουν όμως. Γιατί η ομάδα σε 15 μέρες.
1: Ξεκινάει προετοιμασία.
0: Ξεκινάει προετοιμασία. Δεν γίναμε, δεν ξέρουμε πώς και
1: ο
0: με ποιες συνθήκες.
1: Τι λέγει όλα αυτά.
0: Προφανώς είναι και αυτός ενοχλημένος.
1: Ναι. Όχι, προφανώς είναι.
0: Προφανώς θα είναι ενοχλημένος.
1: Διαβάζει
0: κάθε μέρα. Γιατί το θέμα του προπονητή.
1: Ναι. Φεύγει.
0: Το θέμα του προπονητή, όταν θες να το ηρεμήσεις, βγαίνεις και λες, παιδιά, έχουμε προπονητή, τέλος, συνεχίζουμε.
1: Δεν το λένε.
0: Αν θες να το ξεδιαλύνεις και να το ηρεμήσεις και να μην έχεις να σκέφτεσαι κι άλλα, λες, παιδιά, εμείς έχουμε προπονητή, τελειώσαμε.
1: Ναι.
0: Μην με ζαλίζετε, πώς βγήκαν
1: οι διαιτητές. Αυτά τα λέει ο προπονητής, είμαι εδώ εγώ. Η διοίκηση δεν λέει.
0: Ακριβώς.
1: Έχουμε προπονητή.
0: Ναι, ρε παιδί μου, πώς βγήκε το θέμα του Σάντζες, το οποίο δεν ίσχυε και βγήκε ο ΠΑΟ και λέει, παιδιά, αυτά δεν ισχύουν.
1: Αυτά ήταν μυστακινητικοί κύκλοι.
0: Δεν ξέρω τι κύκλοι μίκλοι ήταν.
1: Ήτανε. Ναι.
0: Δεν ξέρω τι, αλλά πώς βγήκε και το διέψευσε κατευθείαν.
1: Δεν διαψεύδει για τον Λουτσέσκο.
0: Τα αφήνουμε όλα αιωρούμενα, δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Το μόνο που ξέρω ότι προχωράει, γιατί όλα τα άλλα μάλλον μοιάζουν παγωμένα.
1: Τι προχωράει.
0: Είναι το θέμα του Γιαννούλη που ως οργανισμός ΠΑΟΚ, και αυτό το μαθαίνω από την Augsburg, έτσι, για να ξέρουμε τι γίνεται. Λοιπόν, το μόνο που έχει πάρθει ως απόφαση σαν οργανισμός ΠΑΟΚ, είτε έτσι είτε αλλιώς, είτε αλλάξουν τεχνική διευθυντές.
1: Να κάνουν υπέρβαση για τον Γιαννούλη.
0: Είναι να φέρουν τον Γιαννούλη στον ΠΑΟΚ.
1: Αυτό είναι.
0: Ναι. Το μόνο αυτή τη στιγμή που μπορούν
1: καλή
0: να μιλήσουν.
1: Καλή κίνηση.
0: Και εγώ έμαθα ότι χθες έγινε η βελτίωση πρότασης που ο ΠΑΟΚ ουσιαστικά στην αρχή είχε ρίξει άδεια.
1: Άδια ένα εκατομμύριο με πέντε, δεν είχαμε
0: ναι, άδεια. Ένα ναι. Με πέντε είχαμε πει. Είχε ρίξει άδεια.
1: Στα δυόμιση γίνεται.
0: Δεν ξέρω αν γίνεται. Αυτό είναι θέμα διαπραγμάτευση. Αλλά ο ΠΑΟΚ.
1: Ποιο μιλάει εκεί. Ποιο τέλεχο.
0: Δεν ξέρω ποιο από όλου έχει. Ο ΠΑΟΚ ανθρώπου που μιλάνε.
1: Ποιο μιλάει.
0: Μπορεί να μιλάνε και τα ίδια τα παιδιά του Σαββίδη. Για το θέμα του Γιαννούλη. Ξέρω ότι με τον Γιαννούλη ο ΠΑΟΚ τα έχει βρει.
1: Καλά, αυτό είναι εύκολο.
0: Ναι, εύκολο. Τα βρει. Δεν είναι εύκολο γιατί το ποσό του είναι κανένα εκατομμυρίσιο. Δεν είναι.
1: Α κατέβει 100.000 ο τσιγκουραλάκι αυτό.
0: Ποιο.
1: Ο Γιαννούλη.
0: Όχι, τα έχουν βρει με τον ΠΑΟΚ.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, πλέον ο ΠΑΟΚ έχει σαν πρώτο μέλημα να τελειώσει το θέμα του Γιαννούλη. Όλα τα υπόλοιπα.
1: Με και στο γένο.
0: Είναι σπαγωμένα αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, ναι.
0: Περιμένουμε τις διοικητικές εξελίξεις, παύλα αγωνιστικές. Γιατί δεν είναι μόνο διοικητικές εν τέλει.
1: Σήμερα Τετάρτη είναι.
0: Βέβαια.
1: Αν πέρασε και αυτή η εβδομάδα, δεν σφίξες, Κουλιανέ.
0: Ξέρεις γιατί σφίγγουμε.
1: Φύγετε.
0: Ναι, αλλά εγώ αντιλαμβάνομαι από την περιραίωσα ατμόσφαιρα.
1: Φύγετε.
0: Γιατί σου λέω υπάρχει άκρα του τάφου σιωπή.
1: Mm.
0: Για όλους μας, έτσι και πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος. Εμείς μεταφέρουμε ειδήσεις. Όταν έχουμε, αν δεν έχουμε, τι να μεταφέρουμε. Έτσι. Αντιλαμβάνω την περιραίωσα ατμόσφαιρα. Δεν θα είναι μόνο διοικητικές οι αλλαγές. Εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι.
1: Δηλαδή και στο αγωνιστικό κομμάτι.
0: Θα έχουμε και στο αγωνιστικό νέο. Ναι. Σίγουρα θα αλλάξει τεχνικό διευθυντή.
1: Θα φάνε τον Καρυπίδη. Εντάξει,
0: σίγουρα
1: το ξέρω.
0: Δεν ξέρουμε τι θα
1: αυτό
0: γίνει. Υπάρχουν άνθρωποι μέσα στα γραφεία
1: θα
0: που
1: φάνε τον Καρυπίδη.
0: Θα φάνε τον Καρυπίδη. Αλλάξουν κάποιοι άνθρωποι μέσα στα γραφεία. Ωραία. Ναι, οκ. Okay.
1: Θα φάει τον Καρυπίδη.
0: Ναι. Δεν ξέρουμε αν θα φάει τον Καρυπίδη ή άλλα ονόματα που ακούν. Δεν
1: ξέρω τον φάει.
0: Τεχνικό διευθυντή θα φέρει σίγουρα.
1: Ναι.
0: Δεν έχουν ολοκληρώσει οι διαπραγματεύσεις προφανώς και είναι λογικό γιατί έχεις να κάνεις με συνδυασμό ανθρώπων.
1: Θα φέρουν τεχνικό διευθυντή όταν τελειώσουν οι μεταγραφές. Πότε τον φέρουν.
0: Αυτό λέμε. Αυτό λέμε. Εκεί είναι και εμένα το μεγάλο μου αρνητικό έτσι ερώτημα. όλο αυτό το διάστημα η προεργασία αυτή επομένως πάει στα σκουπίδια εκτός του Γιαννούλη και ξεκινάμε από το 0 10 Ιουνίου με το νέο τεχνικό διευθυντή, με άλλα δεδομένα.
1: Αργήσατε ήδη. Πάρα πολύ.
0: Πάρα πολύ. Τώρα θα μου πεις, γιατί η αλήθεια είναι ότι μετά το τέλος των αγώνων, όταν αποτυχάνεις, σου φαίνονται όλοι χάλια. Δεν είναι χάλιο ο ΠΑΟΚ. Σαν ρόστερ. Άμα τους βάλουμε κάτω, έχει ήδη μια ενδεκάδα που μπορεί να παίξει
1: το
0: και καλά.
1: Το ρόστερ δεν είναι χάλια.
0: Αδί τους βάζω μάνι ήτανε... μάνι κάτω. Τζότζο Κένι, Μιχαηλίδη και Τζόρα, Γιαννούλη.
1: Αυτά ήταν πτώματα πέρσι. Το καλοκαίρι, στο τέλος.
0: Στο τέλος, στο ξεκίνημα θα είναι αλλιώς. Παβλέγκα, Μεϊτέ, Ζαφίρι, Κωνσταντέλια, Ζίφκοβιτς, τον αντικαταστάτη του Τάισον που θα βρουν ένα αριστερό εξτρέμ. Και εγώ σου βάζω Μύθου. Σε έχω πει την άποψή μου για το Μύθου. Αν του δώσουν χρόνο, καλά, θα βάλει 20 γκολ φέτος.
1: Πήρες χαμπάρι ότι ο Μύθου θα είναι ο νέος Χρήστος Δημόπουλος.
0: Πεχτάρα, ρε.
1: Ναι.
0: Πεχτάρα. Και αυτός.
1: Αυτοί το πήραν χαμπάρι.
0: Και αυτός. Ναι. Άμα δεν το πήραν, τι θα τους κάνει.
1: Το πήραν χαμπάρι.
0: Άμα δεν τα έχουν καταλάβει, τι έχουν.
1: Τα όρια.
0: Είναι δυνατόν να καταλάβεις εσύ και εγώ.
1: Έχουν
0: και
1: ένα μείγμα, ναι. Κωστίκου Δημόπουλου. Ένα ενδιάμεσο. Ναι, σοβαρά μιλάς.
0: Πεχτάρα. Και
1: αυτή τη χρονιά. Θα κάνει παπάδες αν παίξει.
0: Και αυτός. Και ο Χατζίδης.
1: Το Χατζίδη.
0: Και ο Χατζίδης. Με
1: συγχωρείς πολύ. Να μάθει να μαρκάρει.
0: Τα πιστεύω, ρε φίλε, ναι. Να μάθει. Ο Ζουμπκόφ που πήρε η ΑΕΚ είναι 30 χρονών και δεν έχει μάθει να μαρκάρει καλά.
1: Να μαρκάρει.
0: Αυτό σου λέει αυτό ή το έξι δεν το έξι.
1: 19 χρονών.
0: 19 όμως μπορείς να πούμε να μάθεις.
1: Είναι φορά, ναι. Μα Ζουμπκόφ να μαρκάρει καλύτερα από αυτό, λένε.
0: Είναι...
1: Το περιμένω πάντως.
0: Και εγώ το περιμένω. Ναι. Και το Χατσίδι και το Μύθου. Και τα δύο. Και περίμενε και τον Ντούγκα, ο οποίος θα έρθει τώρα. Το ο Ντούγκα... οποίος είναι, όπως ακούω, τεφαρίκι.
1: Τον Ντούγκα δεν τον ξέρω.
0: Τον έχω δει σε 2-3 μάτς και εγώ. Αριστερό μπακ, αριστερό μπακ. Περίμενε
1: δύο,
0: και τον Σαρί. Αυτό θέλω να πω.
1: Ο Σαρί ποιος είναι, που έχει
0: τη Χάφο ψηλό. Ο Χάφο ψηλό που πήραμε πέρσι από τη Μόντενα.
1: Σαρί το λένε.
0: Σαρί. Λοιπόν.
1: Ξένο Σαρί είναι, τι είναι.
0: Όχι Έλληνα, ρε.
1: Σαρί λέγεται.
0: Σαρί.
1: Τι παίζει ο Σαρί.
0: Εξαροχτάρι.
1: Α, είναι Χάφ.
0: Έπαιζε τον Πάουκ Β φέτος.
1: Από τον Πάουκ Β.
0: 19 χρονών. Τον πήραμε από τη Μόντενα. Πού τον πήραμε.
1: Ναι.
0: Πέρσι το χειμώνα.
1: Ο Σαρί.
0: Είπαμε, εκεί γίνεται δουλειά. Αλλά το ξαναλέω. Μακάρι αυτή η σιωπή, η ησυχία, η ηρεμία να φέρει κοσμογονία θετική.
1: Δεν το βλέπω.
0: Αλλά υπάρχει και ένας χρόνος. Καλά κάνουν και δεν βιάζουν. Γιατί όποιος βιάζει τα χώνεται και κάνει λάθη.
1: Ναι.
0: Από τη μία.
1: Ναι.
0: Ναι, αλλά απ' την άλλη.
3: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν
4: και να την ακούσουν
3: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
3: Η καλύτερη σου.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Ο χρόνος κυλάει πάντα μπροστά. Κι όμως, η ζωή κάνει κύκλους. Τα παιδιά γίνονται γονείς και οι γονείς γίνονται παιδιά. Άνθρωποι που μας χάρισαν τα πάντα, τώρα ζητούν μόνο το βλέμμα μας. Στο γυροκομείο Μέγας Βασίλειος, ο χρόνος ομορφαίνει, γιατί εκεί η αγάπη δεν γερνάει ποτέ. 5η, 4 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ, συντονιζόμαστε στον τελευταίο μεγάλο ραδιομαραθώνιο και δίνουμε ραντεβού στην Κεντρική Πλατεία. Μεγάλο μπαζάρ, live συναυλίες και μια πόλη ενωμένη για το γυροκομείο της καρδιάς μας. Γιατί η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να επιστρέφεις τη ζεστασιά σε εκείνους που σε μεγάλωσαν.
1: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
2: Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας.
3: Ευχαριστούμε που είστε άνθρωποι.
4: Ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα μας.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
5: Γιατί αυτό τώρα πάλι το ακούω, γιατί να μην έχεις λεφτά.
6: Πού να ξέρω εγώ.
5: Τι που να ξέρεις.
6: Η πλευρά μισθού.
5: Είδες, λέγε, στο τέλος μένει πράγματα. Άλλο ένα πράγμα το οποίο για μένα, σαν ένα οργανισμό, πάω πρέπει να το ξεκόψει.
6: Η πλευρά μισθού.
5: Μπαμπ, μπαμπ, το ξεκόβει κατευθείαν. Ποιο δεν έχει, έλα εδώ, μπαμπ. Κατευθείαν πρέπει να το ξεκόβει. Πώ βγήκε με το Σάντζ.
6: Μπαμπ είναι Γιακουμάκι, έλα πάρτα. Γιανούλη πάρτα.
5: Κάτσα, φίλε, μισό.
6: Μπαμπ αυτό είναι μπαμπ.
5: Το Γιακουμάκι εσύ δεν τον έπαιρνε με 5 εκατομμύρια. Εγώ ποτέ. Όσο και αν το γουστάρω το Γιακουμάκι και να το δέλω στον Μπαμπ. Ναι. 5 δεν θα έδινα για να τον πάρω.
6: Μάλιστα.
5: Η τιμή του Γιακουμάκη στα 32 του είναι 2 με 3 εκατομμύρια.
6: Μάλιστα.
5: Έτσι ψέματα λέω.
6: Θα ρίξω, θα πάρετε.
5: Δεν ξέρω αν το Γιακουμάκη παλεύω να τον πάρουν ιδανικό.
6: Βλέπω...
5: Αλλά το ξαναλέω. Τι παλεύει να τον πάρει ιδανικό, με ποιον προπονητή. Άμα δεν κρατήσει αυτό να και φέρει άλλον. Θα θέλει το Γιακουμάκη ο νεσμοποντή. Μα πει εγώ δεν τον θέλω.
6: Κανόνισε το τελευταίο γεύμα με τον Λουτσέσκο.
5: Δεν είναι εδώ ο Λουτσέσκου, δεν σε έχει φαγωθεί με
6: τον Λουτσέσκου. Θες
5: να φας γαρίδες, να βγάζεις φωτογραφίες.
6: Κάνεις το τελευταίο γέμμα. Ναι. Δεύτερο τελευταίο ανασπασμών. Για τελειώνουμε. Ακεί πάει το έργο. Το λέω εγώ.
5: Ο μύθο έπαιξε, λέει, και στο τελικό.
6: Ναι.
5: Έπαιξε στο τελικό μύθο.
6: Αλλαγή μου φαίνεται.
5: Αλλαγή πρέπει να ήταν, ναι. Τέλος πάντων, δεν έπαιξε πάρα πολύ. Αυτή είναι αλήθεια. Γιατί ο Γερεμέκη μπήκε και έπαιζε καλά όμως. Τι κάνουμε τώρα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα πάνε τον χρόνο που το αναλογεί. Είναι άλλο αυτό.
6: Λοιπόν. Λεφτά θα βγάλετε από τον μύθο. Πολλά.
5: Ναι, και εγώ έτσι πιστεύω.
6: Πολλά λεφτά.
5: Είναι ο μύθου εμένα μου βγάζει αυτό που είπες και εσύ.
6: Α, σε μουζακίτιδες.
5: Όχι, ρε, ποιος
6: μουζακίτιδες.
5: Ποιος μουζακίτιδες.
6: Τα παπάκια τώρα εκεί πέρα.
5: Ο μύθου, ναι. Επειδή είναι και χαρακτήρας έτσι χαμηλών τόνων, αν προσεχτεί λίγο ακόμα και πάρει χρόνο παραπάνω που θα πάρει του χρόνου.
6: Παπάδες θα κάνει.
5: Πιστεύω ότι θα φτάσει σε επίπεδα του Τζίμα. Η πώληση θα φτάσει σε επίπεδα του Τζίμα. Ο Πάουκ δεν μπορεί να πουλήσει παραπάνω.
6: Γιατί?
5: Σαν Πάουκ. Άμα τον δώσει αλλού και πάει και πλέον, τότε ναι. Τότε ναι, αλλά ο Πάουκ σαν Πάουκ δύσκολο να πουλήσει πάνω από 25.
6: Τον Ολυμπιακό, μη δεν
5: ξέρει. Ο μύθος ξεκίνησε τον τελικό, ρε παιδιά, λέει. Μην λέτε ότι να
6: είναι. Ναι.
5: Ναι, γι' αυτό σου λέω, έπαιξε κι άλλα, οκ. Okay.
6: Ναι, γιατί ήταν το κύπελο.
5: Ναι. Και του χρόνου, μια που είπε κύπελο, να πούμε ότι. Ναι, βασικό ήταν ο μύθου, λέει, ρε παιδιά. Ναι, εντάξει, έπαιξε, αλλά θα μπορούσε να παίξει λίγο παραπάνω. Άσχετα πήγε καλά ο Γερεμέγεφ. Το θέμα είναι άλλο. Του χρόνου να πούμε.
6: Δύο παίχτες.
5: Αυτά πέσα στο Βαραγιάννη. Που θέλει Αφρικανούς να φέρνει. Για να μην κάνει ακαδημίες.
6: Θα φέρει Αφρικανό νεαρό.
5: Όχι, δεν γίνεται. Τι Αφρικανό. Πρέπει να είναι γηγενής να είναι.
6: Αλλά ναι.
5: Έλληνας γηγενής. Ναι. Αυτά πέσα στο Βαραγιάννη που έλεγε το πρωί εδώ πέρα με μούρλανε. Αυτό που δέσε ακτήλε φαντοστού έχει ο Μαδάρα. Ποια εθνική Ελλάδος. Καλύτερα λέει να πάμε να παίρνουμε Αφρικανούς. Τι πράγμα είναι, ρε φίλε. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, δύο του χρόνου πιτσιρικάδες.
6: Ο Βαραγιάννης.
5: Είναι το τελευταίο πράγμα που απασχολεί τον Πάουκ.
6: Το πρωτάθλημα που μπορεί να δει
5: ναι.
6: Είναι τη Νέα Δημοκρατία.
5: Ναι, δεν. Αφού σκέφτεται λαθασμένα. Αυτό του λέω.
6: Εκεί το πρωτάθλημα το παίρνει εύκολα.
5: Η βάση είναι λαθασμένη.
6: Ναι.
5: Λοιπόν, αυτά είναι τα μαντάτα, παιδιά. Μην μας ρωτάτε. Επομένως, θα βγουν ανακοινώσεις οι οποίες από ό,τι μαθαίνουμε θα είναι πολλές και σημαντικές. Δεν θα είναι μία-δύο. Αν δεν φύγει ένας και θα βρεθεί άλλος, αυτό θα είχε γίνει εύκολα. Θα είναι ποικιλόμορφες.
6: Κοντζάρεβα, πού θα πλένει πιάτα.
5: Δεν ξέρω. Κοντζάρεβα δεν την ακουμπάει κανένα, φίλε.
6: Σιγά,
5: στο λογιστήριο δεν την χωράει κανένα.
6: Στο λογιστήριο. Μεταγραφές δεν θα κάνει.
5: Πρέπει να. Οι μεταγραφές είναι η δουλειά της.
6: Ναι.
5: Κακώς την έμπλεξαν.
6: Ασχολιόταν με μεταγραφές.
5: Κακώς. Ναι. Μία γυναίκα η οποία όλα αυτά τα χρόνια είναι στελεχάρα σε διοικητικό κομμάτι, σε οικονομικά βουνό, τη βάζει τώρα να αξιολογεί και παίχτες.
6: Αν την καγκάτσι τη βάλω, τη θέλετε για πρωτάλαβα.
5: Τη βάζει να αξιολογεί παίχτες.
6: Φλάχη να πούμε.
5: Δυστυχώς θα πληρώσω τώρα την υπεραξία, λέει για τον Γιαννούλη. Λέει, δεν στοιχίζει σίγουρα 5. Ναι, 5 δεν κοστίζει ο Γιαννούλης.
6: Και 6 είναι.
5: Λοιπόν, break και επιστρέφουμε με τσουνάμι μπασκετικό.
6: Όπα.
5: Α, κάτσα. Και έχω, δεν ξέρω ο Γιώργος αν έχει.
6: Όπα.
5: Αλλά έχω εγώ μια ειδισούλα.
6: Εσύ.
5: Ναι.
6: Χώθηκε εκεί στο μπισταχύρι
5: τη. Τι σε νοιάζει εσένα τι κάνω. Εγώ έχω τη δουλειά μου κάνω.
6: Στην πλευρά τη ιστορία.
5: Δεν έχει η σωστή πλευρά τη ιστορία.
6: Ποια είναι.
5: Μέσα ακέραιο. Και να κάνεις ό,τι έκανες πάντοτε.
6: Βλέπω.
5: Ακέραιος.
6: Βλέπω.
5: Τη δουλειά σου, ναι. Τη δουλειά σου. Και από εδώ και από εκεί. Συνεχίζουμε τη δουλειά μας. Έχω και εγώ τις λεπτομέρειες. Κάτσε να δείτε τώρα.
6: Καλές φλας.
5: Κανένα φλας. Μόνο ευθεία πάει ο Κουλσάχ. Καθαρό ήμου κρυαράκι. Συνεχίζει ακλόνητο στο μοναχικό του δρόμο. Σαν τον Λούκι Λουκ. Πανγκ, πανγκ, Λούκι.
6: Λοιπόν,
5: έχω μεταγραφεί στο μπάσκετ. Δεν ξέρω τι θα πει ο Γιώργος, αν συμφωνεί ή όχι, αλλά θα τον τζιγκλίσω λίγο για ένα όνομα.
6: Τι, μίλησες με τον Μπετμεζάλα που.
5: Όχι, δεν έχω καμία επαφή με τους ανθρώπους. Εσύ μίλησες με τον Μπετμεζά.
6: Όχι, με τον Μπετμεζά
5: που. Α, με τα αυτοκίνητα. Δεν έχω
6: ένα δυναμό έχω να φτιάξω.
5: Δεν έχω καμία επαφή με τον άνθρωπο, έτσι να είναι γερός, αλλά καμία επαφή. Λοιπόν, κομψώ και επιστρέφουμε.
7: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
9: Ώρα για σεμέντο από την Τετραλούξ. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
10: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητίτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη, αλλά κοστίζει πολύ.
11: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Τετραλούξ έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό. Και χρωματίζεται.
9: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
11: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής τσιμεντοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
12: Μετρόπολης 95,5. Παρέα. Παίζουμε καλύτερα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
13: Καλημέρα. Σε 13 συλλήψεις προχώρησαν σήμερα οι αρχές στην Κοζάνη και το Αγρίνιο σε νέα επιχείρηση για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το παράνομο οικονομικό όφελος της οργάνωσης εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ παράλληλα έχουν διαπιστωθεί και φορολογικές παραβάσεις. Σταθερά δεύτερο και στις 4 τελευταίες δημοσκοπήσεις από την ημέρα που ανακοινώθηκε η ίδρυσή του, εμφανίζεται το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Σύμφωνα με χθεσινή δημοσκόπηση της Pulse για τον Sky, το ποσοστό της Ελλάς στην πρόθεση ψήφου αγγίζει το 13,5%, ενώ το Πασόκ παρουσιάζεται τρίτο με 10% για να δέχεται πίεση από την Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού που είχε 9,5%, όσο κατά τη Νέα Δημοκρατία εμφανίστηκε στην πρώτη θέση με 25,5%. Την παρέτησή του από τα κομματικά όργανα του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε σήμερα το πρωί με επιστολή του ο Γιάννης Μαντζουράνης, επικαλούμενος στις πρόσφατες πολιτικές εξελίξεις και την πρωτοβουλία κατά την ανασυγκρότηση της ευρύτερης δημοκρατικής και προοδευτικής παράταξης, δείχνοντας επί της ουσίας την ένταξή του στο κόμμα Τσίπρα. Το μεταξύ, νέα δεδομένα διαμορφώνονται στο πολιτικό σκηνικό μετά και τη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς, με την ανεξαρτητοποίηση 7 βουλευτών, με εξαίρεση την Έφη Αχτσιόγλου που παρέδωσε την έδρα της. Σήμερα, πάντως, με δήλωσή της, η κυρία Αχτσιόγλου σημείωσε ότι η αποχώρησή της ήταν αυτοτελής, θεωρώντας ότι ο δρόμος αυτός ήταν αδιέξοδος, ενώ τόνισε ότι η απόφασή της δεν σχετίζεται με τη δημιουργία του κόμματος Τσίπρα, με τον οποίο δεν έχει επικοινωνία από το 2023. Αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο Μακεδονία στη Θεσσαλονίκη έκανε χθες το βράδυ αεροπλάνο που έκανε την πτήση από το Μάντσεστερ στην Ατάλεια, καθώς 39χρονος επιβάτης ήταν σε κατάσταση μέθης και είχε επιφυντική συμπεριφορά εναντίον άλλων επιβατών και του πληρώματος. Τέλος, μεταβολή αναμένεται να παρουσιάσει αύριο ο καιρός με αυξημένες νεφώσεις, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα βόρεια, τα δυτικά και τα κεντρικά της χώρας. Επόμενη ενημέρωση στις 11. Όλη η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
14: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
15: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
16: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
15: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
17: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
18: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό. Και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
19: Πού ήσουν, στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Πλησιάστε. Πλησιάστε να ακούσετε την προφητεία για το τι θα συμβεί στο ναό της οδήγησης, στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, μουσικές θα ηχήσουν. Θα υπάρχει αυθονία φαγητού, πληθώρα μοντέλων Σκόντα για test drive. Κάποιος θα κερδίσει ένα ηλεκτρικό ποδήλατο και προνόμια θα δοθούν που δεν υπάρχουν στις γραφές. Με κάθε αγορά Σκόντα, 10 χρόνια εγγύηση ZEN και 4 χρόνια σέρβις με οδική βοήθεια. Δώρο.
21: Grand Opening Days στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, Εθνικής Αντιστάσεως 120, Καλαμαριά.
20: Ψυχραιμία, τέκνα μου. Έχει Σκόντα για όλους.
22: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
23: New York College. Next level you. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
24: www.nyc.gr.
25: Oh, τι έπαθες?
26: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
25: Ταυτότητα έχεις?
26: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
25: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
26: Έχω.
25: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
26: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
27: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
28: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep, there is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
29: Στεγανοποιήσεις ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. DuroStick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
30: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
29: DuroStick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
31: Θέλεις οικονομία,
0: Θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα, καφέδες Nescafé Αζίρα, 35% φθηνότερα.
0: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
2: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
3: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
4: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
3: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
4: Α, είπα κι εγώ.
5: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
6: Πολυτέλεια που συναρπάζει. Τεχνολογία που εντυπωσιάζει. Design που μαγνητίζει. Καλώς ορίσατε στο Zeekr Store, στον απόλυτο προορισμό για την premium tech ηλεκτροκίνηση που φέρνει η Zeekr στην Ελλάδα. Κορυφαία μοντέλα, συναρπαστικά test drive και αποκλειστικά προνόμια για όσους αναζητούν περισσότερα. Σας περιμένουμε στο Zeekr Store, 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Seek more.

0: Λοιπόν, όλοι έχουμε την αίσθηση ότι τα 90's ήταν πριν 20 χρόνια, κι όμως το 1996 βρίσκεται ήδη 30 χρόνια μακριά, αφού το Ρίτζες Καζίνο Θεσσαλονίκη γιορτάζει 3 δεκαετίες λειτουργίας και το γιορτάζει φυσικά όπως του ταιριάζει. Με μεγάλες κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων, με χιλιάδες ευρώ μετρητά και εντυπωσιακά δώρα, φαντασμογορικά live shows, λαμπερούς guests, μοναδικές εορταστικές γεύσεις και μεγάλες εκπλήξεις. Φέτος η πόλη δίνει ραντεβού στο Ρίτζες Καζίνο Θεσσαλονίκη. Fest of the best, 30 χρόνια και τα καλύτερα έρχονται. Γκούντε μόργεν, καλημεράρες, ραπ εδώ, κουλ εδώ, κάζα σα πλήκτρα. Χάρης Εμμανουλίδης, πάντοτε δημοσιογραφική υποστήριξη. Σε λίγο θα έχουμε και Γιώργαρο Πετρίδη, γιατί έχουμε πάρα πολλά μαντάτα από τον μπάσκετ.
1: Τι μπάσκετ?
0: Ξεκινούν καταρχάς οι τελικοί. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1.
1: Βρεγιάρη θα
0: μας αναμονή, πείτε. Βασίλη, έλα, μας έχει πιάσει τρέλα. Έχω τα φιλαράκια μου δύο εβδομάδες, δεν κοιμούνται. Έτσι, κάτω εκεί στη Καλαμαριά.
1: Βασίλη.
0: ΠΑΟΚ αναμένονται. Σιγά σιγά ανακοινώσεις. Γήπεδα, παίχτες, ιστορίες, έτσι. Έχουμε πολύ πράγμα, πολύ μπασκετικό οργασμό στην πόλη μας, η οποία φαίνεται ότι θέλει μετά από πολλά χρόνια να επιστρέψει τουλάχιστον στη διεκδίκηση τίτλων. Έτσι. Να επιστρέψει τουλάχιστον στη διεκδίκηση. Δεν λέω ότι θα πάρει.
1: Ποιος?
0: Πάω και ο Άρης. Ετύχα. Λοιπόν, έχουμε τον άνθρωπό μας. Του έχω ένα τσουβάλι. Του είπα ότι του χρόνου τουλάχιστον η πόλη μας θα επιστρέψει στη διεκδίκηση. Θα παλεύει. Δεν θα είναι κομπάρσος.
2: Θα σου πω κάτι. Εγώ θα αρκεστώ. Θα αρκεστώ και σε μια πορεία και των δύο, όσο γίνεται πιο μακριά στο Eurocup. Θυμίζω ότι με το νέο καθεστώς, δεν ανακοινώθηκε, αλλά με το νέο format και την αύξηση των ομάδων, και ο φιναλίστ θα πηγαίνει στην Ευρωλίγκα.
0: Μπράβο. Γιατί η Μπουργκλαδί και η Μπεσίκτα
2: θα είναι πάρα πολύ. Αν κάποιο από του δύο, για να μην πω και το ιδανικό σενάριο τώρα, να παίξουμε πάω κάρι τελικού. Αν κάποιο από του δύο πάει στου τελικού και παίξει την Ευρωλίγκα τη επόμενη σεζόν. Θα έχεις κανένα ταλκά να πάει, ξέρω εγώ, ψηλότερα στο ποτάλιμα. Φυσικά καλό είναι να φτάσει κάποιο σημείο εκεί, κάποια στιγμή εκεί, αλλά αυτό μπορεί να είναι και μακρινό.
0: Λοιπόν, Γιώργος Πετρίδης, σποτάκι, σποτάκι, και καλά, ξεκινάμε. Ωραία, ναι, ναι, ναι, πάμε, ναι.
3: You Basket Now με τον Γιώργο Πετρίδη. EuroLeague θέλετε? Εμείς θα ξαναφέρουμε τον μπάσκετ στο βορρά. Τρέμε Τράγκη και Αγγελόπουλε. Έρχεται ο Τέλης και τσάου.
4: Wow. Εδώ είμαστε.
3: Το γκολ μήπως ήταν λίγο offside?
0: Λοιπόν, πάμε στα μπασκετικά. Είναι πάρα πολλά. Έχω και ερωτήματα σημαντικά. Έχω και κάτι το οποίο θα το αναφέρω εγώ, παίρνοντας την ευθύνη. Δεν ξέρω, ο Γιώργος, αν θα
1: εγώ έχω ερωτήματα.
0: Έχεις και εσύ. Αλλά πρώτιστα,
1: θα μας πει.
0: Μπέτσο, έχεις ανεβάσει, είμαι σίγουρος. Έχουμε τελικό σήμερα. Ένα τύπ μόνο.
1: Τι έχει?
2: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, πρώτος τελικός playoff.
0: Έχει ανεβάσει το Μουταφίδης για τρίτο τέταρτο όμιλο. Εδώ λίγο απλά να πλέξω.
1: Το πόδι Ολυμπιακός.
0: Τώρα θα μας, δεν, ο Γιώργος θα μας πει. Απλά έχουν ξεκινήσει τα ειδικά bets στο Bet Show όλο του team, όπου από χθες έχουμε και Τότι. Τότι Sport στο δυναμικό μας. Η τότε μεταγραφή, η οποία.
1: Ο Πετμεζάς έστειλε τον Τότι.
0: Όχι. Ο Τότι, Τότι Sport. Ακόμα ένα παλικαράκι το οποίο το έκανα σκάουτινγκ πολύ καιρό.
1: Τότι το λένε.
0: Τότι, Τότι Sport.
1: Πόσο καιρό
0: θα μας το πάρουν οι πεταράδες. Λοιπόν, δυναμίτη στα ειδικά, έχει ξεκινήσει και αυτό ήδη ανέβασε.
1: Είναι μπασκετικό ο Τότι?
0: Όχι, είναι ποδοσφαιρικό. Μπασκετικό έχουμε πετρί, δεν χρειαζόμαστε άλλο.
1: Ο Τότι δηλαδή τι είναι?
0: Πολύ δυνατό. Το καινούριο μα δυνατό μέλο του. Το δεν είπαμε ότι.
1: Το 40 ευρώ το μήνα το δίνει.
0: Μετά τον καρτάκια δεν είπαμε, θα έχουμε κατευθείαν αντικατάσταση.
1: Τότε είναι.
0: Τότε. Ναι. Πολύ δυνατό. Ξεκινάμε με τα ειδικά bets. Μπαίνετε στο bet show, παιδιά. Η συνδρομή είναι φθηνόπτερη στην Ελλάδα.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι.
1: Πόσο είναι?
0: 20 ευρώ. Είναι σαν να δίνει 2 ευρώ την ημέρα για να πάρει εφημερίδα.
1: Έτσι μιλάνε οι ασφαλιστές, να ξέρεις.
0: Δεν ξέρω τι μιλάνε.
1: Ένα λοιπόν, καφέ την ημέρα δεν το πει.
0: Πάμε στο Γιώργο τώρα.
2: Πάει το τρίλεπτο. Πάει το τρίλεπτο.
0: Θα πάμε μέχρι.
2: Έχεις και ερωτήσεις. Άμα συνεχίσουμε έτσι, δεν θα έχεις ούτε μία.
0: Έχουμε απάντηση. Ανεβάσει στη Λιμπετσό.
2: Ναι.
0: Βλέπεις σκούπα ή όχι?
2: Όχι, δεν βλέπω.
0: Όχι, δεν
2: βλέπω,
0: δεν
2: βλέπω σκούπα.
0: Ναι.
2: Όχι, δεν βλέπω σκούπα.
0: Δεν βλέπεις σκούπα.
2: Εντάξει, το λογικό είναι βεβαίως Ολυμπιακός. Αλλά τώρα σκούπα θα έλεγα όχι. Ολυμπιακός στα 4 παιχνίδια.
0: 4 και εγώ έτσι.
2: Θα έλεγα, ναι.
0: Κάπως έτσι το βλέπω εγώ. Μπαίνετε, διαβάζετε.
1: Ενημερωτικά.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Τώρα. Γιώργο, από πού θες να ξεκινήσουμε? Από Άρη. Για να αφήσουμε λίγο πάω. Πάμε από Άρη, γιατί έχουμε δύο θέματα.
1: Πού βρήκε σπίτι η κυρία Χαψονίδου?
2: Χω, πρώτον. Δεύτερον, δεν νομίζω ενδιαφέρει κανέναν που θα μένουν.
0: Ακριβώς. Που αναμένουν.
1: Με το Μεσίτη μίλησε.
0: Λοιπόν.
2: Πάει, αυτό είναι τη προηγούμενη εβδομάδα. Ναι. Πάμε παρακάτω.
0: Τι γίνεται, πού είμαστε στο θέμα Σπανούλη, γιατί
2: αυτό που φαίνεται, υπάρχει και σχετικό ρεπορτάζ του Πάρη Τρικαλιώτη στο metro.gr. Είμαστε πια εν αναμονή τη ανακοίνωση. Αυτό μπορεί να συμβεί ανά πάσα στιγμή.
0: Ναι.
2: Μπορεί να συμβεί σήμερα, μπορεί να συμβεί αύριο, αλλά μοιάζει πια δεδομένο.
0: Ρε κουλ, τι με την EuroLeague θα πάτε? Δεν θα πάμε φέτος, αλλά μπορεί να πάμε του χρόνου, του παραπάνω.
1: Στη EuroLeague?
0: Ναι, που εδώ.
1: Πολύ πιθανό είναι να χτίσει ένα καινούργιο γήπεδο.
0: Τέλος πάντων.
1: Εκτός Παλατακή, παραπάνω.
2: Λες εσύ.
0: Λες εσύ. Λες εσύ. Εγώ δεν βλέπω.
1: Δεν λέω εγώ. Χθες πήγα σε ένα εστιατόριο να φάω, πάει ο κύριος Μιστακίδης και μου είπε ο εστιατόρας ότι θα κάνουν γήπεδο, λέει. Με τον Ερεστέγνη δεν τα βρήκαν, λέει, και δεν μα άρεσε.
2: Δηλαδή πηγαίνει ο Μιστακίδης στο εστιατόριο και λέει στον εστιατόρα, ένα σου πω, θα φτιάξω γήπεδο. Και το μοιράζει αυτό.
1: Ο εστιατόρας.
0: Ωραία εικόνα, έλα σου πω.
1: Ο εστιατόρας.
0: Μια τζατζίκη, μια χτυπητή και μια παντοζάτα και ένα γήπεδο αλλού.
1: Επειδή είστε και οι δύο αδαείς, ο εστιατόρας είναι και αυτός που ζωγραφίζει πίνακες αγιογραφίες.
0: Ναι.
1: Και πήρε μια ακριβή αγιογραφία πίνακα ο κύριος Μιστακίδης για το γάμο του γιού του.
2: Α, σχέση έχει με
1: σας φόραξε στο γάμο του γιού του, κύριε Μιστακίδη.
2: Με το γήπεδο τι σχέση έχει?
1: Δεν
2: έχω το κατάλληλο ένδυμα για
1: τέτοιου γάμου. Όταν φτάσει σε ένα επίπεδο. Όταν φτάσει σε ένα επίπεδο.
0: Είμαστε για τέτοιου γάμου.
1: Εσύ και γάλα γύφτο στην Νικόπολη να πάτε για ένα γάμο εκεί πέρα.
0: Λοιπόν.
2: Το θέμα αυτό δεν έχει πάντω εξέλιξη. Γιατί εντάξει, το ένα στο άλλο.
1: Πάει στην ταβέρνα και υδρώνει εκεί πέρα στην περιοχή.
2: Δεν έχει βρεθεί άκρη.
0: Δεν τα έχουν βρει.
2: Δεν έχει βρεθεί άκρη. Και όχι μόνο δεν βρίσκεται άκρη. Βέβαια δεν έχει κλείσει και η. Πώς το λένε, ο διάβρος επικοινωνίας. Δεν έχει κλείσει το θέμα να πούμε παιδιά, δεν τα βρίσκουμε, τελειώσαμε.
1: Ναι.
2: Παρ' όλα αυτά είναι τέτοια η απόσταση από ό,τι φαίνεται που δεν δημιουργεί την εντύπωση ότι μπορεί να αλλάξει κάτι. Τώρα βέβαια ποτέ δεν ξέρεις.
0: Λοιπόν, Σπανούλη να τον περιμένουμε εντός εβδομάδας, γιατί στον άλλο έχουμε αναμονή ανακοινώσεων, στον άλλο έχουμε αναμονή Σπανούλη.
1: Γιατί βλέπω τον Ισαϊάδη θέλει πολλά λεφτά, ο άλλος είναι σφιχτός επί τη μεζά μου. Το βλέπω, δεν είναι.
2: Για ποιο, για το Παλατάκι.
1: Βλέπω την Ανάιδωνα να πει
2: ότι είναι αυτό ή είναι θέμα απαιτήσεων του Ερασιτέχνη. Ή μπορεί να είναι και τα δύο. Τι να σου πω τώρα, σφιχτός, ξεσφιχτός. Το θέμα είναι.
1: Εγώ αν ήμουν Μιστακίδης, Φράγκο δεν τους έδινα.
2: Γιατί?
1: Φράγκο.
0: Γιατί Φράγκο, δεν γίνεται.
2: Κάτσε, κάνεις χρήση
1: του. Κάνεις και πολλά.
2: Ζητάς να κάνεις χρήση ενός γηπέδου και ζητάς να κάνεις και την εμπορική εκμετάλλευση. Φράγκο δεν μπορείς να με δώσεις. Το θέμα είναι πόσα ζητάς.
1: Το μήνα ζητάνε.
2: Περισσότερα.
0: Παραπάνω από 60.
1: Ναι. Ο Πετμεζά. Ο Ισαϊάδης.
2: Περισσότερα.
1: Και θα τον έλεγαν ήμουν ο Πετμεζάς. Πάρε 10 κάψεις να πάρεις 15 χιλιάρικα και πολλά σου.
0: Λοιπόν, κάτσε γιατί έχουμε πολλά σημαντικά θέματα και αυτό δεν είναι τόσο. Είναι. Έχουμε πιο σημαντικά.
2: Είναι, αλλά δεν έχει εξέλιξη. Αυτό είναι το θέμα.
0: Έχουμε θέματα κάτι που καίνε και για τους τρεις. Εγώ
2: πάμε.
0: Τρεις παίχτες τελειωμένους και για τους τρεις.
2: Ένα σε κάθε ομάδα.
0: Ένα για κάθε ομάδα.
2: Που περισσότερο είναι.
0: Ναι, που θα γίνουν τώρα.
2: Α, ναι, okay, πάμε.
0: Καταρχάς, Cleveland, Melvin Cleveland στο Ηρακλή.
2: Ναι, χθες η αλήθεια είναι ότι στην ΑΕΚ τον παρουσίασαν τελειωμένο.
0: Όχι.
2: Και υπήρξε ανατροπή.
0: Θα
2: παίξει στον Ηρακλή και αντί αυτού υπήρξε μια τάση από την ΑΕΚ να παρουσιαστεί ως μια πολύ. Μια επιλογή που θα πήγαινε στο τέλος του ρόστερ της.
0: Ναι.
2: Ότι θα έπαιζε ως 8ος ξένος στην ΑΕΚ. Καλά. Εντάξει, δηλαδή δεν μπορεί να.
0: Αν δεν έχει ανακοινωθεί, ανακοινώνεται ο Μέλβιν σίγουρα σήμερα. Από χθες ήταν τελειωμένο, απλά σήμερα.
2: Ναι.
0: Εγώ έχω ανακοίνωση και για ΠΑΟΚ, φίλε, και θέλω να με επιβεβαιώσει όχι.
2: Εγώ περιμένω από ό,τι ξέρω. Όπα, ανακοίνωση Ηρακλής. Ο Cleveland Melvin στον Ηρακλή. Η ΚΑΕ Ηρακλής ανακοινώνει τη συμφωνία με τον Cleveland Melvin με διετές συμβόλαιο.
0: Πάρα πολύ, πολύ,
2: πολύ μεγάλη επιτυχία για τον Ηρακλή.
0: Πάρα πολύ καλός παίχτης. Πάρα πολύ καλός παίχτης ο Cleveland.
2: Λεπτομέρειες σε λίγο στο metro.gr.
0: Για να σε προλάβω το άλλο τώρα.
2: Κάτσε και θα το προλάβουμε το που μου ή θα βγει ανακοίνωση.
0: Για πάω.
2: Έλα, πάμε, ναι.
0: Keith Alexander.
2: Κάιλ Αλεξάνδρ.
0: Κάιλ Αλεξάνδρ.
2: Ναι. Αυτό γνωστό είναι.
0: Ναι, αλλά να ανακοινωθεί, ναι. Λέω.
2: Είναι ελεύθερος. Είναι προχωρημένο. Είναι πιο προχωρημένο του Rike One Grey. Αλλά δεν υπάρχει δέσμευση με την Druk Telekom.
0: Είναι
2: πολύ πιθανό να προχωρήσει και αυτό το θέμα.
0: Μπορεί
2: και αυτό
0: σήμερα
2: το θέμα.
0: Να το και αυτό, αν ναι. Σήμερα. Ναι.
2: Είπαμε, Νίκο, τα είπαμε και την προηγούμενη εβδομάδα ότι ο Πάουκ έχει πολύ προχωρημένο το σχεδιασμό του.
0: Θα το δίνουμε ονόματα. Μπαμπαπ.
2: Αυτές οι δύο περιπτώσεις είναι
0: τελειωμένες.
2: Είναι πάρα πολύ προχωρημένες.
0: Υπάρχει ένα όνομα του Άρη και αυτό από Τουρκία που έρχεται.
2: Ο Φλίν.
0: Ο Φλίν.
2: Ναι, αυτό κοίταξε τώρα. Αν γίνει, θα μιλάμε μια πολύ μεγάλη επιτυχία.
0: Ακριβώς.
2: Μιλάμε για ένα παίκτη ο οποίος ήταν.
0: Συμπαχτής
2: Ζεχίρ. Έπαιξε με τον Άρη αντίπαλος. Σχεδόν 18 πόντους μέσο όρο στο Euro Cup. Και στην εξέλιξη τη σεζόν τουλάχιστον τρεις, από όσο ξέρω εγώ, ομάδες της Ευρωλίγκας ψάχτηκαν για να τον πάρουν. Αλλά δεν τον άφησαν οι
0: Τούρκοι. Ναι.
2: Τώρα όμως, δεν ξέρω πόσο αν και πόσο ανταποκρίνεται.
0: Είναι μεταγραφάρα, έτσι.
2: Δεν ξέρω αν και κατά πόσο ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και πραγματικά δεν ξέρω αν έχει κάποια δέσμευση με την Μπαχτσέ. Τώρα τι να πω, θα δούμε.
0: Ονόματα δεν θες, τελειωμένα εδώ, δεν τα θες, ορίστε. Τι άλλο θες, ρε φίλε. Τώρα χτυπά τα καμπανάκια.
1: Για την ΠΑΕ θέλω, άστα.
0: Περίμενε, γιατί έχουμε κι άλλα.
2: Χαραλαμπόπουλος για τον Άρη. Σχεδόν τελειωμένο, 2-1.
0: Ναι, 2-1
2: χρόνια. Πολύ σημαντική κίνηση γιατί ο Άρης. Όλοι το καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να φτιάξει ελληνικό κορμό και νομίζω με αυτούς που έχει και με την προοπτική να κρατήσει Κώστα Δεντοκούμπο και τα Νούλη που και οι δύο ανήκουν στον Ολυμπιακό και νομίζω με αυτούς που έχει και με την προοπτική να κρατήσει

0: όλο του. Αν, ναι, το, αν
1: ο
0: το καλύπτει.
1: Είναι μειωμένο,
0: ναι,
1: σίγουρα.
0: Ξεκάθαρα.
1: Ναι.
0: Αν καλύπτει
1: γιατί στην ΕΦΕΣ, άμα θα πάει, γιατί η ΕΦΕΣ τον θέλει.
0: Το συζητάς,
1: θα παίζει βασικό. Θα παίζει 20-25 λεπτά και εκεί.
0: Ναι, φυσικά.
1: Δεν είναι.
0: Φυσικά.
1: Τώρα το θέμα. Καταρχήν
0: σε αυτό το επίπεδο δεν υπάρχουν παίκτες που να παίζουν 35 λεπτά και 34 λεπτά. Δεν υπάρχουν αυτοί οι παίκτες. Δεν παίζεται έτσι το μπάσκετ σήμερα.
1: Το θέμα του Πίτερς, πιάνουμε τώρα για να τα προλάβουμε. Είναι τελειωμένος με τη Μιλάνο.
0: Ναι, είναι, έτσι, ναι, είναι τελειωμένος.
1: Έτσι, για να μείνει φίλ του Ολυμπιακού.
0: Ο Ολυμπιακός φαίνεται να αμφιταλαντεύτηκε. Έκλεισε στο Μιλάνο ο Πίτερς. Προσπάθησε να τον κάνουν, να το αλλάξουν την απόφαση. Πήγε και κόσμος στο σπίτι του.
1: Πήγε σπίτι και τον έλεγε
0: προημερών, μη φεύγεις. Αλλά ο Πίτερς ναι, έχει να κάνει με το τι θέλει και ο παίκτης όμως, ο οποίος δεν καλύπτεται πια με αυτόν τον ρόλο. Και το έδειξε στο Final Four τη Ευρωλίγκα ότι μπορεί να παίξει.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ. Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
3: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
2: Μικρές ανακαινήσεις, μεγάλα κατασκευαστικά έργα. Έχουμε τον εξοπλισμό για κάθε σας ανάγκη. MyG. Ενοικιάσεις εξοπλισμών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Από φορτωτές και γεννήτριες έως βανάκια και μετακομίσεις. Για ημερήσιες ή μακροχρόνιες μισθώσεις. Προσφέρουμε ευελιξία με σεβασμό στις ανάγκες σας. Αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση και παράδοση, τεχνική υποστήριξη και πάνω απ' όλα ασφάλεια με εγγύηση ποιότητας άριστης λειτουργίας. Σε συνεργασία με επώνυμες εταιρείες. Όπως Hilti, αποκλειστικά για την Ξάνθη, MyG, στο νέο ζυγό, Περιφερειακός Καβάλας, τηλέφωνο 2541-305-476. Ενημερωθείτε και στο myg.gr.
4: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.
0: Αν θα τον αφήσει ο Ολυμπιακός, γιατί το πρόβλημα υπάρχει και για τον Ολυμπιακό και για τον Παναθηναϊκό, έτσι, με τα ελληνικά διαβατήρια.
1: Ναι.
0: Σε αυτήν την κατηγορία εντάσσεται και ο Τολιόπουλος του Παναθηναϊκού.
1: Όπου θα περιμένουμε να δούμε τι και
0: πώς. Εκεί υπάρχει και, μια ακόμη παράμετρος που έχει να κάνει με τον προπονητή. Γιατί με Άταμαν νομίζω ότι
1: παίζει,
0: ο ρόλος
1: δεν,
0: ναι, δεν μπορεί να γίνει μεγαλύτερος, αλλά αν αλλάξει προπονητής που είναι πιθανό, δεν το ξέρω.
1: Ήταν Αθήνα ο Μπράντοβιτς.
0: Ναι, δεν το ξέρω.
1: Όσο το είδα σε βιντεάκι, πήγε μάλιστα και ένας να του ζητήσει αυτόγραφο και μιλούσε στο τηλέφωνο. Λέει: δεν μπορώ να σου δώσω τώρα. τα σενάρια φουντώνουν και γι' αυτό.
0: Ναι, εντάξει, ακούγονται πολλά και γράφονται και από τη Σερβία για μεγάλη πρόταση του Γιαννακόπουλου. Εντάξει, προφανώς ό,τι να γίνει θα φανεί μετά τους τελικούς.
1: Ναι.
0: Να δούμε τι θα κάνει ο Παναθηναϊκός.
1: Έχουμε κάτι άλλο το οποίο δεν πρόλαβα έτσι από τα ραντάρ μου κι εγώ. Γιατί για τον Αλεξάνδρ.
0: Είπαμε Αλεξάνδρ Γκρέι. Αλεξάνδρ Γκρέι, ναι. Ο Καλάθης με το που τελειώσει αυτή την πάρτι. Τα ονόματα τα έχουμε πει και είναι λίγο πολύ γνωστά. Mm-hmm. Πιστεύω ότι υπάρχουν τουλάχιστον μία ή δύο περιπτώσεις παικτών που δεν έχουν βγει στο
1: και θα είναι και
0: επιφάνεια.
1: Τα μπάμπα από ό,τι
0: μαθαίνω
1: αυτά.
0: Ας μην ξεχνάμε, Νίκο, ότι πέρα από το 5,
1: ναι,
0: ο ΠΑΟΚ θέλει σίγουρα τρία. Σίγουρα τρία,
1: ναι.
0: Και θέλει έναν κόμι γκάρτ. Αν τουλάχιστον, αν είναι ο Ταϊρή, λογικά φαίνεται να κλείνει. Αν δεν είναι ο Ταϊρή, θα πρέπει να πάρει παίκτη.
1: Εσύ θες Ταϊρή. Δηλαδή, εμένα με ρωτούσε, έλεγα με τα μπούνια Ταϊρή. Θέλω να έχω όσο δυνατόν.
0: Θέλω τα ΕΡΙ, ναι, όχι όμως με τον τρόπο που έπαιζε το τελευταίο,
1: νομίζω,
0: το τελευταίο
1: καλά,
0: διάστημα. Δηλαδή, δεν μου άρεσε η εικόνα ενός παίκτη που κρατούσε την μπάλα 15 δευτερόλεπτα, αυτό το over dribbling, περίμενε, κρατούσε, χαλούσε επιθέσεις για να πάρει επιθέσεις. Φυσικά, εντάξει, είναι ένας αλαντούχος παίκτης, προφανώς θέλει την μπάλα στα χέρια. Είναι τέτοια κατηγορία, τέτοιος παίκτης σε αυτήν την κατηγορία εντάσσεται. Αλλά και πάλι θα πρέπει να αλλάξει λίγο το στυλ του. Νομίζω ότι αυτό το ξέρει καλύτερα από όλους ο Τρικέρι.
1: Ναι. Έχουμε κάτι άλλο. Ντίνο, όπως είσαι εδώ, το ξετινάξαμε. Βγάλαμε ονόματα, μεταγραφές, κλεισμένοι, αναμονή. Μιλάμε τώρα ζουμερό ημίωρο.
5: Το καινούργιο γήπεδο που θα το κάνει.
1: Άντε, πάλι έχει κολλήσει αυτό.
5: Ανατολικά ή δυτικά.
1: Εγώ πάντως λέω να περιμένουμε κάτι
5: άλλο.
1: Ίσως έχουμε ανακοίνωση και στον ΠΑΟΚ μετά τον Ηρακλή.
0: Ναι, έτσι, ναι, πολύ πιθανό. Πολύ πιθανό. Αν όχι σήμερα, αύριο.
1: Και στον Άρη για τον Σπανούλη, κοσμογονία στην πόλη μας. Εγώ του χρόνου βλέπω την πόλη μας να διεκδικεί. Δεν λέω ότι θα παίρνει.
0: Εντάξει, αυτά δεν γίνονται από τη μια μέρα στην άλλη. Δηλαδή, ο ποδοσφαιρικός ΠΑΟΚ για να φτάσει στο σημείο να διεκδικεί χρειάστηκε ένα χρόνο ή δύο.
1: Τρία χρόνια χρειάστηκε.
0: Τι να συζητάμε.
1: Το 12 ξεκίνησε, το 15-16.
0: ζεστότα δεν πέφτουν με ένα χρόνο και δύο.
1: Ειδικά στο μπάσκετ που αυτή η διετσία είναι ελεηνή για μένα. Είναι

0: Έτσι το συζητάμε. Συγγελάσαι.
1: Καλά, διαιτητή θα πάρετε.
0: Σε δώσαμε 100 ονόματα εδώ πέρα τελειωμένες μετά από τον Γιωργάρα μου. Ευχαριστώ.
2: Να είστε καλά, παιδιά.
0: Να είστε καλά. Ό,τι νεότερο έχουμε θα τα δώσουμε. Break. Λοιπόν, τώρα θέλω από σένα ένα συγχρονιστικό φινάλε. 6-2 λεπτά. Ένα λεπτό. Θέλω να μου κάνεις ένα διάλογο μαγικό που το σκεφτήκαμε έξω. Σε αμήτρα με Άλεξ από Κο. Παιδιά, παρκάρετε, βάλετε αλάρμ, πάτε σε πάρκινγκ, σταματήστε και ακούστε διάλογο Άλεξ Κο με σε αμήτρα. Κατέβασε και μουσική. Πάμε.
3: Ήρθε το φάστη δόξα. Πέρασε 4 χρόνια ήμουν στη Μαρμίδα και εσύ ήρθε τώρα να κάνει. Ο Αυτόπλο μην με εκλέφτε από τεώνα. Ήρθε να μείνει στην αδερφή μου. 50 ευρώ έχω στην τσέπη μου. Δεν έχω φράγκο, δεν έχω τίποτα να κάνω. Εγώ δεν φταίω σε κάτι. Αν εσύ πήγε στο πλοίο. 500 ευρώ ξόδεψα, 1200 ευρώ πέρα σύνταξη. Και 500 ευρώ ξόδεψα και πήγαμε στην αδερφή μου και κοιμήθηκε στο μπαγκάκι. Θα πήρα 50 ευρώ από τον Αυτόπλο και θα πάω και θα έξω από το σπίτι του Κολιανού. Θα πάω κουλ, θα φωνάζω και θα κάνω. Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να σου δώσω 2 φρατζόλες ψωμί, 3 σταφιδόψωμα και ένα πολύ σπογό. Δεν θέλω να βάλω, να μου δώσει λεφτά, δεν θέλω να κοιμηθώ κάπου, δεν έχω να κοιμηθώ. Βρωμάω κάποιον, πρέπει να κάνω μπάνιο. Δεν έχει να κάνω. Ήρθα στο δικαστήριο, με έκλεψε εδώ, με κλέφτε ένα πτώμα, και πήρε τον μπουφάν. Κοίταξε να δει, θα σε δώσω 2 σταφιδόψωμα και. Έχουμε ένα σκύλο που κοιμίζουμε έξω από το φούρνο. Θα πάω μέσα το σκύλο και θα βγάλω έξω εσένα να σε. Όπου και να κάνει, θα κάνει. Εγώ δεν ξέρω τι να κάνω. Πάω και στα μυαλά μου πονάνε, πάω και τα μυαλά μου πονάνε, πάω και τα μυαλά μου πονάνε. Πάω και τα μυαλά. Το τρελό τρέλα δεν τον πούλησε κανένα.
0: Λοιπόν, είσαι έτοιμο για φόρμουλα σπα. Δε στο άλλο, σε βγάλε φωτογραφία.
3: Βγάλε.
0: Την έχουμε τη φωτογραφία έτοιμη.
3: Ναι.
0: Και πρέπει να κανονίσουμε μία μέρα να πάρουμε όμως άδεια από το αφεντικό. Παρασκευή 16 Ιουλίου, κάτι τέτοιο.
3: Εντάξει, ο Ανδρέας 52 νούμερο παππούς, εδώ μια κλωτσιά.
4: Μια προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιόν στο κέντρο της πόλης.
5: Δημήτρη, για πού το βάλες?
6: Πάω κέντρο.
5: Α, στην αγορά για ψώνια?
6: Όχι.
5: Λαδάδικα για φαγητό?
6: Όχι.
5: Παραλία για καφεδάκι?
6: Ούτε.
5: Πού πας στο κέντρο?
6: Οτοβιζιόν για κταίο.
7: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
8: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Και τώρα το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.
9: Καλή σας μέρα. Στη μάχη των προκριματικών του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος ρίχνεται απόψε στις 6 η Εθνική Νέων αντιμετωπίζοντας τη Σερβία στο γήπεδο της Τούμπας με ελεύθερη είσοδο για τους φιλάθλους. Στο ίδιο γήπεδο θα διεξαχθούν τον ερχόμενο Οκτώβριο και οι δύο κρίσιμες αναμετρήσεις της Εθνικής Ανδρών για τον Nations League με αντιπάλους στην Ολλανδία και τη Γερμανία. Σε εβδομάδα κρίσιμων διαπραγματεύσεων με την Augsburg εισέρχεται ο ΠΑΟΚ, καταθέτοντας την τελική του πρόταση για την απόκτηση του 31 ετών αριστερού μπακ Δημήτρη Γιαννούλη. Στην πρώτη της ακριβή μεταγραφή προχώρησε η ΠΑΕΑΡΙΣ, ενεργοποιώντας την υποχρεωτική ρήτρα αγοράς ύψους 1.300.000 ευρώ για τον Μάρτιν Χόγκλα από τη Γρανάδα. Σε προχωρημένες συζητήσεις με τον 33 ετών δανό μέσο Γιένς Γιόνσον, βρίσκεται ο Ηρακλής, έχοντας καταθέσει υψηλή οικονομική πρόταση με την έγκριση του τεχνικού Βάλτερ Ματσάρη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του metrosport.gr, οι Κιανόλευκοι έχουν ολοκληρώσει πολλές συμφωνίες, αγγίζουν τις 10 και αυτές θα ξεκινήσουν να ανακοινώνονται εντός των επόμενων ημερών. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ξεκινούν απόψε στις 9 το βράδυ τη μάχη των τελικών της Basket League, με το δεύτερο παιχνίδι να είναι προγραμματισμένο για την Παρασκευή 5 Ιουνίου την ίδια ώρα. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ο Αντρέα Τρινκέρι για τον σχεδιασμό του ρόστερ της μπασκετικής ομάδας του ΠΑΟΚ, με τους ηθήνοντες να εξετάζουν την περίπτωση του 29 ετών Καναδού σέντερ Kyle Alexander. Οριστικές εξελίξεις αναμένονται στην ΚΑΕΑΡΙΣ για την πρόταση συνεργασίας 3-2 χρόνια στο Βασίλη Σπανούλη, με στόχο την πρωταγωνιστική πορεία της ομάδας στο EuroCup. Σε κυκλοφορία τέθηκαν τα εισιτήρια διαρκείας της ΚΑΕ Ηρακλής για τη νέα αγωνιστική περίοδο στο Ιβανόφιο, με προτεραιότητα ανανέωσης και έκπτωση 10% για τους περσινούς κατόχους. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο Metro Sport. sport.gr.
2: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Πού πας?
4: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
3: Εγώ προτιμώ ωραίο κάστρο 88, Σταυρούπολη.
4: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, κέντρο.
3: Δηλαδή, παντού.
4: Και online.
3: Πέτσα από 88.gr. Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
5: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all-in στην ηλεκτροκίνηση.
6: Νέο πρόγραμμα ηλεκτρικό all-in από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
5: Opel Electric all-in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
7: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
8: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
9: Τα μάθατε? Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού τηλέφωνο 2393-021-222.
10: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
11: Σου αρέσει το καινούριο μου σπίτι?
12: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
11: Α, okay. Να φτιάξω κάτι να φάμε?
12: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
11: Α, θες να βγούμε, δηλαδή?
12: Όχι βέβαια. Πού αλλού θα βρω την ιδανική θερμοκρασία?
13: Λύσεις κλιματισμού Higher από την MGD Energy. Ιδανική θερμοκρασία χειμώνα-καλοκαίρι για ούτε κρύο ούτε ζέστη. Υψηλή απόδοση με χαμηλό κόστος από τη νούμερο 1 μάρκα στον έξυπνο κλιματισμό στον κόσμο. Κεντρικός διανομέας MGD Energy.
14: Νέο κατάστημα Higher στη Θεσσαλονίκη από την Earth Cool. Επίσημο συνεργάτη της MGD Energy. Πόντο 181 στην Καλαμαριά.
15: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
16: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
15: Γιόρντι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
17: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
18: Στο πάρι, σουτάρι και... ο, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ο, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
19: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
20: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
21: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
22: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
23: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Υπεύθυνα.
24: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
25: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
24: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
25: Και?
24: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
25: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
24: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
26: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
27: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
28: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις του κέντρου.
29: Μάγκες,
28: το σύστημα φωτιά!
30: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
31: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
32: Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των Jackpot στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
33: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλή σας ημέρα. Πάμε μια βόλτα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζεται ο χαμός με τα slot jackpots που μοιράζουν χιλιάδες ευρώ καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα jackpots μοίρασαν 1.946.000 ευρώ και τώρα όλοι αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Regency Casino Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι τα τρία μεγαλύτερα jackpots που ετοιμάζονται να δοθούν είναι το Dollar Storm με 202.500 ευρώ, ακολουθεί το Caribbean Street Poker με 169.400 ευρώ και τέλος το Phoenix Link με 110.500 ευρώ. Συνολικά αυτά τα τρία jackpots θα μοιράσουν πάνω από 480.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωση στις 7 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι και καλή σας ημέρα.

0: Σήμερα είναι υπέροχη ημέρα έξω. Νταλαϊλού, έχω και καλύτερα μαντάτα για σας. Για όλους εμάς που βλέπουμε συνέχεια εργάτες έξω το σπίτι και σκεφτόμαστε, μακάρι αυτή τη φορά να σκάβω για την οπτική Ινα. Η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερψηλές ταχύτητες έως και 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική Ινα. Ναι, ναι, σωστά ακούσατε. Χωρίς οπτική Ινα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
1: Σε πάνε τραγώδια.
0: Ναι, ναι, να με πεις.
1: Σε πάνε τραγώδια. Έλα, πάμε στα νησιά. Έλα, πάμε στο νησί. Η μάνα σου, εγώ και εσύ. Η μάνα μου είναι στο φούρνο. Πάω τη δικιά μου τη μάνα, δικιά μου μάνα πέθανε. Πέθανε και ο πατέρα μου 90 χρονών, πάρα πολύ καλά ήταν. Πήρε τη σύνταξη, πέρα 800 ευρώ, πέρα πατέρα μου, πέρα 200 ευρώ. Πήγε στο κούρ μου, δώσε 50 ευρώ, σε δώσε και σε 50 ευρώ. Εγώ μόνο στα φιδόψιμα που έχω να σε δώσω. Δεν λαθώναμε.
0: Δύο λεπτά για την ημέρα πρέπει να γίνεται αυτό το ντουέτο. Μυθικό. Έτσι. Κο, Άλεξ, σε αμήτρας.
2: Λοιπόν, και κόκκινος.
0: Ας το Γρηγόρη. Δεν θέλω. Αφού ζήτησε να μην θέλει, δεν θέλω. Αφού δεν θέλει, με το ζόρι, όχι. Όταν κάποιος σου λέει.
2: Δεν θέλω αποδομώ.
0: Ναι. Λοιπόν.
2: Σε αποδόμησα. Σε κάλυψα.
0: Με κάλυψες. Εγώ θέλω να κάλυψω κάτι τώρα για να είμαι. Γιατί κάποια στιγμή είπα για το θέμα του Γιαννούλη. Εκτός του Γιαννούλη.
2: Ναι.
0: Εκτός του Γιαννούλη. Για να είμαι ακριβής στα ρεπορταζιακά που αναφέρω, τρέχει και άλλη μία μεταγραφή. Η οποία είναι του Στόπερ. Αυτές οι δύο, από όσο γνωρίζω, τρέχουνε. Έτσι. Κανονικότατα. Και είπαμε, ο ΠΑΟΚ γενικότερα δεν βιάζει και δεν θέλει να κάνει λάθη. Θα αλλάξουν πάρα πολλά φέτος το καλοκαίρι. Αυτό βγαίνει προς τα έξω.
1: Άσε με να κάνω λάθος.
0: Ναι. Δεν θέλω να κάνω λάθος. Θα αλλάξουν πάρα πολλά. Ναι. Επειδή είπα για τον Γιαννούλη που ξέρω τι έγινε, τρέχει και του στόπερ για να είμαι δίκαιος. Έτσι να είμαι σωστός.
1: Ο Κετζόρα μένει, έτσι.
0: Ο Κετζόρα συμπλήρωσε συμμετοχές.
1: Μόνο ο Ζαβουνοκέφαλος με την.
0: Ο ΜΕΙΤΕ μένει, ο Κετζόρα μένει.
1: Ο Σδόεφ όχι.
0: Για μένα ο Σδόεφ έτσι πως είναι, υπάρχουν 1,000 παίχτες σαν τον Σδόεφ έξω. Στα χάφη. Πάρε 27.
1: Καμαρά μένει.
0: Ο Καμαρά έχει συμβόλαιο.
1: Θα μείνει.
0: Ναι, βέβαια. Εκτός αν έχει καμιά πρόταση και ο ΠΑΟΚ την αξιολογήσει. Αλλά θα γίνουν γενικώς πολλές δομές.
1: Δομές.
0: Ναι, θα αλλάξουν πάρα πολλά στον τρόπο λειτουργίας του ΠΑΟΚ.
1: Ωραία.
0: Δεν έχουμε γκρίνια παράπονα όλα αυτά τα χρόνια γιατί συνέχεια το ίδιο και το ίδιο κάνετε. Ναι. Και δεν υπάρχει θέμα. Αργείτε, κάνετε, μπερδεύονται ρόλοι. Κάποιοι δεν είναι, ξέρω εγώ, καλοί, είναι ανεπαρκείς. Θα αλλάξουν όλα. Περιμένουμε να τα δούμε. Από την πλευρά της ΠΑΕ αυτό που βγαίνει είναι ότι, παιδιά, εμείς θέλουμε να κάνουμε το σωστό.
1: Εμείς δεν θα
0: κάνουμε βιαστικές κινήσεις. Περιμένουμε κι εμείς με πολύ ενδιαφέρον να δούμε ποιες θα είναι αυτές. Όχι, δεν θα κάνουμε κόκκινο και δήμου, μπίλι μου. Δεν θα κάνουμε. Κάνουμε τώρα σαν μήτρα με. Απλά δεν το ανέφερα πριν, γι' αυτό τώρα ήθελα να πω. Ότι εκτός του Γιαννούλη που είναι πολύ προχωρημένο. Πολύ προχωρημένο και με νέα κατάθεση προσφοράς, υπάρχει κι άλλη μια περίπτωση προχωρημένη που είναι του στόπερ από ό,τι ξέρω.
1: Ωραία.
0: Έτσι. Αυτά. Για να είμαι σωστός και έγκυρος με τα παιδιά.
1: Η Ρουμανόγρια είναι διακοπές.
0: Στη Ρουμανία είναι, ναι.
1: Ρουμανία
0: είναι, χαλαρώνει και περιμένει. Και αυτός πότε θα πατηθεί το κουμπί. Όπως όλοι.
1: Ναι.
0: Περιμένει το κουμπί. Το κουμπί. Λοιπόν, θέλετε να ανοίξουμε γραμμούλες. Έχουμε 10 λεπτά βαρβάτα.
1: Τι να κάνεις 10 λεπτά γραμμούλες.
0: Η Καλαμάτα πριν από λίγο ανακοίνωσε Μαρσελίνο Καρεάσο. Ναι, είναι η πρώτη μεταγραφή.
1: Καλαμάτα πήρε προπονητή με πολιτικό μέσο, να ξέρεις.
0: Αυτός από την Λίμνο, από τη Λέσβο, όχι από τη Λέσβο, από την Σύρο, ε.
1: Ναι, τον έφερε ο Σαμαράς, ο αχώνευτος.
0: Εντάξει. Δηλαδή, άμα φτάσαμε σε τέτοιο σημείο.
1: Ο Σαμαράς διορίζει προπονητή στην Καλαμάτα.
0: Τώρα, βέβαια, αν είναι καλός προπονητής, δεν το ξέρουμε.
1: Ούτε 2%. Μπορεί να προπονητή αλλάζει, δεν ξέρουμε.
0: Λοιπόν, Βενεζουελάνο και Κολοβιανός, έχει διπλή υπηκότητα ο συγκεκριμένος. Διαιτές, 26χρονος, χαφ. Έπαιζε συνόμως σε κάλτες και συντατσίρα στις ακαδημίες από ό,τι βλέπω.
1: Δεν θα πάρουμε ακροατή.
0: Όχι, πάμε, ναι. Απλά είναι μεταγραφή, φίλε. Μαρσελίνο Καρεάσο. Τώρα, άμα έχει εκεί ο Πρασάς καλές άκρες, θα το δούμε.
1: Άξι.
0: Καλημέρα.
1: Ναι.
3: Τσιμάνια.
0: Έλα ρε που λένε, άρα. Έλα ρε. Δε, μία φορά βγαίνει, είναι τίμιος.
1: Ναι, σε 7 λεπτά τώρα.
0: Για θα πάμε, έλα.
3: Σε αυτό το γκρουπ. Στα μήτρα, Αλέξανδρος και Βάλε.
0: Και εσύ πρέπει να
3: πεις. Και εγώ στα αίτια σε κανένα τραπέζι.
0: Χωράει.
1: Κοίταξε, ο Σιαμίτρας είναι μπρουτάλ.
0: Μπρουτάλ, ναι.
1: Ο άλλος είναι κρουτάλ. Εσύ είσαι κρουτάλ.
0: Ναι. Ο Σιαμίτρας είναι μπρουτάλ. Έρχεται εδώ, φέρνει στα φιδόψωμα κουλούρια τη ρόφη.
1: Το καλύτερο φούρνο στη Θεσσαλονίκη.
0: Βέβαια, ο φούρνος εκεί του Σάμ είναι δυναμίτης, ναι.
3: Είμαι πάνω στο άλογο στον Αχιλλέα.
0: Πού θα ήσουν εσύ, εκεί είσαι συνήθως, στο άλογο πάνω.
3: Ναι, καβαλικεύω τον Αχιλλέα.
0: το κουβάρι.
3: Έχω τα αρχεία του στα αυτιά του.
0: Ναι, ναι.
3: Και ακούω τώρα αυτή την ατάκα τα έτσι, τα γιο του Ραπτόπουλου με τα τερβίσκια.
0: Ναι, ναι, και τρελαίνεις. Άμασε
3: που αφήνιασε ο Αχιλλέας.
0: Αφήνιασε ο Αχιλλέας με αυτά που ακούει. Όλοι αφήνιασαν, να ξέρεις. Όλοι αφήνιασαν.
3: Ναι, ναι, αφήνιασε και με έκανε καμπούρα και του λέω στρώσου και εισήχασε. Και με φύγαν και τα τσάγια από τα τσουβάλι.
0: Τσάγια δεν είναι τίποτα άλλο, τίποτα περίεργης ρίγανης.
2: Τα τσάγια που μυρίζουν αλλιώς.
0: Ναι.
2: Ναι.
0: Πώς θα είναι τα τσάγια, μπάμπι τα λένε, πώς θα είναι τα τσάγια εκεί.
3: Νικό,
0: ναι.
3: Αυτό το τσάι που μαζεύει ο Βαραβάς από το βουνό εδώ πέρα πάνω,
0: ναι,
3: είναι ευλογία.
2: Φέρτε στο κόρτο από μηχανή.
0: Είναι ευλογία, το ξέρω. Μήνες. Άμα πεις πάνω στα πολύ,
2: κανάλια να πούμε, ναι.
3: Είναι ευλογία τσάι.
0: Το κατάλαβα εγώ.
3: Βασκόμηλο.
0: Ναι.
3: Είναι, κοίτα,
0: ναι.
3: Και δροσίζεται ο
2: Μαστουρόμιλο, φύγε. Μαστουρόμιλο είναι, δεν είναι φαρτκόμιλο.
0: Πάμε, καλημέρα, επόμενος.
2: Καλημέρα, ναι.
0: Έπεσε, επόμενος.
4: Καλημέρα.
0: Α, όλα, όλα, το βαρύ.
2: Εσύ φταίς.
0: Εγώ φταίω, το βαρύ πυροβολικό. Έλα, κυρία Σοφία, για πάμε.
4: Κλείσαμε τον
0: Φορτούνι. Ποιον?
4: Τον Φορτούνι.
0: Καλά, τα είπαμε αυτά.
4: Ναι, τον κλείσανε γιατί
0: έκλεισε,
4: δεν
0: έκλεισε, άκουσα. Έκλεισε, έκλεισε.
2: Ποιος τεχνός από σένα είναι ο Φορτούνης.
4: Έκλεισε.
0: Έκλεισε ο Φορτούνης, έκλεισε, ναι.
4: Α, μπράβο.
2: Πάμε επόμενη γραμμή. Έκλεισε ο Φορτούνης.
0: Τι ωραίος κόφτης, για να σε δω την τεχνική του κοψίματος. Καλημέρα, ναι.
2: Στις 2.500 στροφές σου κόβω, ναι.
0: Έλα, γκροπ. Εσύ, εσύ, ναι. Πάμε λίγο γρήγορα. Ντίνο σήμερα έχει ορέξεις.
5: Για την κολοτούμπα τη ΣΑΚ που λες, θέλω να σε πω.
0: Α, καλό σου, ναι, ναι, εντάξει.
2: Ναι, ναι.
0: Βεβαίως.
5: Σου γράψα και μήνυμα, δεν δουλειά.
0: Δεν τα είδα όλα, δεν τα είδα. Λίγο πιο κοντά, έλα, Ερμάνο μου, όμως, για να σε ακούμε.
2: Έλα, Ερμάνο, γιατί είναι.
5: Είμαστε στα δικαστήρια, όπως ξέρεις, με τον Λανόα.
0: Τι δικαστήρια, τα αυτά είναι.
2: Είναι, είναι, είναι.
0: Είναι
2: ναι,
0: σαν δικαστήρια, αλλά και γλωσσόφυλλα. Τώρα σαν δικαστήρια και γλωσσόφυλλα.
5: Σαν γλωσσόφυλλα, τον έχουμε δεμένο τώρα. Α, άμα τον... θέλει, ας κάνει μάγκες.
2: Μα ναι, ναι, σωστό, ναι. Σωστό, ναι.
5: Άμα θέλει, ας κάνει μάγκες.
2: Σωστό, σωστό.
0: Λοιπόν, σαν τον, σαν τον Μπερλίν, τον έχει πιάσει από δύο πλευρές.
2: Ναι, σωστό, ναι. Σωστό.
5: Ας κάνετε ομάδες να κερδάτε και τους διαιτητές.
0: Μ' αρέσει. Μ' αρέσει.
2: Έφυγε, επόμενο, ωραίο.
0: Μ' αρέσει. Τι να σου πω, δεν μ' αρέσει.
2: Πώ θέλω να κοκκινώ, μ' αρέσει.
0: Μ' αρέσει. Τι να πω. Να κάνετε ομάδα, κερδάτε και του ζητητέ.
2: Μ' ωραίο. Επόμενο, ναι, καλημέρα.
0: Μέρα.
2: Ναι.
5: Μέρα.
0: Έλα, φίλε. Έλα, ναι.
2: Έλα, φίλε.
5: Παύλο Σάεκ. Παύλο Σάεκ.
0: Να, είδε εδώ πώ μάζεσαι. Σου είπα, ρε φίλε, αφού έχουμε πολύ κοινό.
2: Έλα,
0: αδερφέ.
5: Ραπτόπουλε.
2: Έλα.
5: Έχει λίγο ιδέα από μπάλα. Δεν θα λε πολλά. Λίγο ιδέα, αλλά για πολιτικά μην το συζητά γιατί την άλλη φορά άκουσα. Να λέει δεν με γεμίζει λέει το μάτι Καριστιανού. Ποιος σε γεμίζει το μάτι, ο Μητσοτάκης?
2: Ναι, ο Μητσοτάκης. Ναι.
5: Από τους
2: ψεκασμένους με γεμίζει το μάτι ο Μητσοτάκης.
5: Εγώ θέλω την Καριστιανού να τα ρημάξει.
2: Από τους ψεκασμένους με γεμίζει το μάτι ο Μητσοτάκης. Ναι, φυσικά.
5: Να τα ρημάξει ένα καινούριο.
2: Από το Βελόπουλο και την Καριστιανού και τους άλλους με γεμίζει το μάτι ο Μητσοτάκης.
0: Εσύ αφού σου λέει όλοι τα ρημάζω, θα ρημάξει ένα καινούριο λέει.
2: Όχι, να μην ρημάξει τίποτα καινούριο. Δεν θέλω πεινασμένο. Πεινασμένο μάτι δεν θέλω. Χορτάτο μάτι θέλω με κυβερνάει. Χορτάτο μάτι.
5: Καλύτερα τα ρημάξουν αυτοί παρά οι ίδιοι.
2: Με τις επιστολές. Ναι, με τις επιστολές.
5: Άντε, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα, εξή.
2: Ναι, ναι. Ακούω τον Σαμαρά. Εσύ, εξή, Μητσοτάκης είσαι. Ο Μελισσανίδης Μητσοτάκης είναι. Ότι η original Μητσοτάκης είναι όταν κάνατε εκεί το 15 και πήρατε την ομάδα τζάμπα. Μητσοτάκης.
0: Παπάς καψής, γιος, ο γιος τον πέρασε. Το πέρασε ο γιος τον παπά.
2: Όχι.
0: Και εγώ δεν νομίζω
2: ότι. Δεν τον πέρασε ο παπά.
0: Δεν νομίζω ότι τον πέρασε. Καλή και οι δύο. Σε καλή. Καλό επίπεδο, ναι.
2: Ναι.
0: Καλημέρα, ναι.
2: Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
6: ΑΕΚ Δημήτρης.
0: Ωραία, μεγάλη. Φίλε, γουστάρο, είδε, ρε φίλε.
2: Κάτσε, ρε.
0: Δεν σου είπα, θα σου βγάλω εδώ ποσά εξήδε. Δεν είμαι, δεν
2: μάθω. Να ακούσω.
0: Έλα, Δημήτρη, έλα, γόρι μου.
6: Εγώ έχω καιρό, εγώ δεν έχω μιλήσει ποτέ. Θέλω να σου πω κάποια πράγματα γιατί βλέπω και σε ακούω κάθε μέρα χρόνια.
0: Ναι.
6: Τι αντιλαμβάνομαι, θα μου πει εσύ την άποψή σου.
0: Ό,τι θε.
6: Όλα αυτά τα. Φέτο βασικά, όχι όλα αυτά τα χρόνια. Φέτο. Αντιλαμβάνομαι ότι ο ΠΑΟΚ. Την αποτυχία του
0: ναι.
6: Για φέτος την αγωνιστική την έχει ρίξει οι δημοσιογράφοι άρχισαν το γύρισαν το μπιφτέκι και άρχισαν να λένε ότι τελικά το πρωτάθλημα είναι 50 ρίσκο και πάει λέγοντας. Γι' αυτό.
0: Δεν νομίζω, δεν νομίζω. Γιατί ο ΠΑΟΚ σαν οργανισμός έχει πάει να τα αλλάξει όλα. Αλλά δεν το ρίχνει εκεί. Ούτε και εμείς λέμε αυτό.
6: Εγώ ήθελα να καταλήξω στο Λανουά που είπες πριν
0: ναι.
6: Για την κολοτούμπα που έκανε η ΑΕΚ.
0: Έκανε, τώρα μεταξύ μας την έκανε. Πώς, δεν την έκανε.
6: Ναι, περίμενε να σου πω.
0: Ναι,
6: να σου πω.
0: Ναι.
6: Το ότι μπορεί να, να ξέρει από παρασκήνιο η ΑΕΚ από κάτω και ότι αυτός που θα ερχόταν μετά το Λανουά είναι χειρότερος.
0: Αυτό είναι μια εικασία όμως, ρε φίλε. Είναι μια εικασία, Δημήτρη. Δεν το ξέρουμε αυτό. Δηλαδή με το ίδιο σκεπτικό πρέπει να μείνει ο Λανουά για μια ζωή. Έτσι που μου το λες. Μήπως έρθει και κάποιος χειρότερος.
6: Επειδή μάλλον ξέρουν και μάλλον μπορεί να έρχονταν αυτός ο Ιταλός που έχουν στο Βάρνα από πίσω, που είναι Ολυμπιακού. Και επειδή ο Ολυμπιακός ξέρουν ότι είναι φαταούλας και είναι 100-0.
0: 100-0.
6: Και λέει ο Λαφά, είναι λιγότερο, από το περισσότερο κακό, το λιγότερο κακό.
0: Εντάξει, το ακούω.
2: Πάμε την τελευταία γραμμή. Να είσαι καλά.
0: Καλημέρα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, φίλε.
0: Έλα, γκροπ.
2: Έλα, γκροπελιάρη.
0: Είδες μια χαρά που σου βγάλα πόσο εξίδες.
2: Βεβαίως. Καλημέρα, ναι.
0: Όχι, δεν κάναμε γρήπη πρέπει να είναι αυτή. Έλα. Έλα.
7: Καλημέρα.
0: Α, καλημέρα, κύριε μου. Καλημέρα.
7: Καλημέρα. Καλό μήνα να έχουμε.
0: Με υγεία πάνω απ' όλα.
7: Yeah. Εγώ ας πω τη γνώμη μου και θέλω και μετά μια ερώτηση, αν γνωρίζετε.
0: Μάλιστα.
7: Γενικά, εγώ πιστεύω για τον ΠΑΟ και η γνώμη μου είναι ότι μέχρι να γίνει το γήπεδο, αν θα γίνει το καινούριο.
0: Θα έχουμε κρίνια.
7: Θα πάει το έργο.
0: Με δανεικούς, και εγώ το πιστεύω. Το
2: κάνουμε τη λιμνίωση.
7: Μέχρι.
0: Ένα αξίζει μου είπε και ένα φίλο μου λέει και εμεί όταν φτιάχαμε το γήπεδο, μέτριε ομάδε λέει.
8: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Ο χρόνος κυλάει πάντα μπροστά. Κι όμως, η ζωή κάνει κύκλους. Τα παιδιά γίνονται γονείς και οι γονείς γίνονται παιδιά. Άνθρωποι που μας χάρισαν τα πάντα τώρα ζητούν μόνο το βλέμμα μας. Στο γυροκομείο Μέγας Βασίλειος ο χρόνος ομορφαίνει, γιατί εκεί η αγάπη δεν γερνάει ποτέ. 5η, 4 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ. Συντονιζόμαστε στον τελευταίο μεγάλο ραδιομαραθώνιο και δίνουμε ραντεβού στην Κεντρική Πλατεία. Μεγάλο μπαζάρ, live συναυλίες και μια πόλη ενωμένη για το γυροκομείο της καρδιάς μας. Γιατί η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να επιστρέφεις τη ζεστασιά σε εκείνους που σε μεγάλωσαν.
9: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
10: Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας.
11: Ευχαριστούμε που είστε άνθρωποι.
12: Ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα μας.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Ο χρόνος κυλάει πάντα μπροστά. Κι όμως, η ζωή κάνει κύκλους. Τα παιδιά γίνονται γονείς και οι γονείς γίνονται παιδιά. Άνθρωποι που μας χάρισαν τα πάντα, τώρα ζητούν μόνο το βλέμμα μας. Στο γυροκομείο Μέγας Βασίλειος, ο χρόνος ομορφαίνει, γιατί εκεί η αγάπη δεν γερνάει ποτέ. 5η, 4 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Συντονιζόμαστε στον τελευταίο μεγάλο ραδιομαραθώνιο και δίνουμε ραντεβού στην Κεντρική Πλατεία. Μεγάλο μπαζάρ, live συναυλίες και μια πόλη ενωμένη για το γυροκομείο της καρδιάς μας. Γιατί η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να επιστρέφεις στη ζεστασιά σε εκείνους που σε μεγάλωσαν.
1: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
2: Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας.
3: Ευχαριστούμε που είστε άνθρωποι.
4: Ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα μας.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Ο χρόνος κυλάει πάντα μπροστά. Κι όμως, η ζωή κάνει κύκλους. Τα παιδιά γίνονται γονείς και οι γονείς γίνονται παιδιά. Άνθρωποι που μας χάρισαν τα πάντα, τώρα ζητούν μόνο το βλέμμα μας. Στο γυροκομείο Μέγας Βασίλειος, ο χρόνος ομορφαίνει, γιατί εκεί η αγάπη δεν γερνάει ποτέ. 5η, 4 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ, συντονιζόμαστε στον τελευταίο μεγάλο ραδιομαραθώνιο και δίνουμε ραντεβού στην Κεντρική Πλατεία. Μεγάλο μπαζάρ, live συναυλίες και μια πόλη ενωμένη για το γυροκομείο της καρδιάς μας. Γιατί η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να επιστρέφεις τη ζεστασιά σε εκείνους που σε μεγάλωσαν.
1: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
2: Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας.
3: Ευχαριστούμε που είστε άνθρωποι.
4: Ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα μας.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Ο χρόνος κυλάει πάντα μπροστά. Κι όμως η ζωή κάνει κύκλους. Τα παιδιά γίνονται γονείς και οι γονείς γίνονται παιδιά. Άνθρωποι που μας χάρισαν τα πάντα τώρα ζητούν μόνο το βλέμμα μας. Στο γυροκομείο Μέγας Βασίλειος ο χρόνος ομορφαίνει, γιατί εκεί η αγάπη δεν γερνάει ποτέ. 5η, 4 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ. Συντονιζόμαστε στον τελευταίο μεγάλο ραδιομαραθώνιο και δίνουμε ραντεβού στην Κεντρική Πλατεία. Μεγάλο μπαζάρ, live συναυλίες και μια πόλη ενωμένη για το γυροκομείο της καρδιάς μας. Γιατί η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να επιστρέφεις τη ζεστασιά σε εκείνους που σε μεγάλωσαν.
3: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
4: Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας.
5: Ευχαριστούμε που είστε άνθρωποι.
6: Ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα μας.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
2: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω. Ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέ στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
3: Τώρα και με δύο νέα ISO 9001 και 45001.
4: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας. Τηλέφωνο 2591-771266.
5: Ο χρόνος κυλάει πάντα μπροστά. Κι όμως η ζωή κάνει κύκλους. Τα παιδιά γίνονται γονείς και οι γονείς γίνονται παιδιά. Άνθρωποι που μας χάρισαν τα πάντα τώρα ζητούν μόνο το βλέμμα μας. Στο γυροκομείο Μέγας Βασίλειος ο χρόνος ομορφαίνει. Γιατί εκεί η αγάπη δεν γερνάει ποτέ. 5η, 4 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ. Συντονιζόμαστε στον τελευταίο μεγάλο ραδιομαραθώνιο και δίνουμε ραντεβού στην Κεντρική Πλατεία. Μεγάλο μπαζάρ, live συναυλίες και μια πόλη ενωμένη για το γυροκομείο της καρδιάς μας. Γιατί η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να επιστρέφεις τη ζεστασιά σε εκείνους που σε μεγάλωσαν.
6: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
7: Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας.
8: Ευχαριστούμε που είστε άνθρωποι.
9: Ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα μας.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Το happydays.gr.
2: Για
1: αυτά
2: το καλοκαίρι, Happy Days!
3: Μπορεί ο χρόνος να περνάει, αλλά

0: Το. Λοιπόν, μπεζάκι. Τέλειο για το σαλόνι μας.
1: Ναι, αλλά ποιο μπεζάκι? Τη άμμου, τη πούδρα, τη βανίλια.
0: Τη Βέχρο φυσικά.
1: Μπερδεύτηκα.
0: Αν μπερδεύτηκε, πάμε στον Καρφόπουλο. Πού θες, στη Σταυρούπολη ή στην Καναμανλή? Στα καταστήματα Καρφόπουλο θα βρει τεράστια ποικιλία καινοτόμων χρωμάτων Βέχρο. Με υψηλή ποιότητα, αντοχή και πολυπιστοποιημένα προϊόντα. Σε όλα τα μπεζάκια.
1: Φύγαμε.
0: Για το σπίτι, Βέχρο. Για Βέχρο, Καρφόπουλο.
2: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνει 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε.
3: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
4: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
5: Σου αρέσει το καινούριο μου σπίτι?
6: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
5: Α, okay. Να φτιάξω κάτι να φάμε?
6: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
5: Α, θες να βγούμε, δηλαδή?
6: Όχι βέβαια. Πού αλλού θα βρω την ιδανική θερμοκρασία?
7: Λύσεις κλιματισμού Higher από την MGD Energy. Ιδανική θερμοκρασία χειμώνα-καλοκαίρι για ούτε κρύο ούτε ζέστη. Υψηλή απόδοση με χαμηλό κόστος από τη νούμερο 1 μάρκα στον έξυπνο κλιματισμό στον κόσμο. Κεντρικός διανομέας MGD Energy.
8: Νέο κατάστημα Higher στη Θεσσαλονίκη από την Earth Cool. Επίσημο συνεργάτη της MGD Energy. Πόντου 181 στην Καλαμαριά.
9: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και επωφελή σου άμεσα τις μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310 327 618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι αλατή.

0: Ζήφκοβιτ, σέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
2: Της κακομοίρας. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο.
3: Καλώς τη δόξα της ηλικίας μου.
2: Και τον Γρηγόρη Κόκκινο.
4: Έτσι φαίνεται πως το πεις, Περιστέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, το.
2: Της κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης.

0: Καλησπέρα σε όλους. Ακούτε Μετρόπολης εδώ στους 95,5 των FM. Παρέα θα είμαι στο μόνο δίωρο. Θα γίνει της κακομοίρας με τον κύριο Εμίλιο Γαβριλίδη. Στηρίζουμε στον Νίκο. Ο Θανάσης είναι πίσω. Θανάσης Πολίτης στην παραγωγή. Κυρία Λίλα Γκουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη. Γρηγόρης Κόκκινος και Κωστής Τραπτόπουλος στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Ξενιάστε από το παλιό σου αυτοκίνητο εύκολα και γρήγορα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη. Η διαδικασία είναι απλή. Καλείτε το 18133 έχοντας την άδεια κυκλοφορίας στα χέρια και αυτοί φροντίζουν για όλα. Σας εξασφαλίζουν την καλύτερη τιμή, άμεση εξυπηρέτηση και απόλυτη αξιοπιστία. Δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού, η λύση για την οριστική διαγραφή του αυτοκίνητου σας είναι εδώ. Καλέστε τώρα στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr και απαλλαγείτε από το παλιό σου όχημα με ασφάλεια αλλά και σιγουριά. 9.55 γενό, το μήνυμά σου το 54301 με τη χαμηλότερη χρέωση αγοράς, Μετρόπολης 95,5. Στο inbox σταθμού στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνήσετε με την εκπομπή, να σχολιάσετε όλα αυτά τα οποία θα συζητάμε με τον Κωστή. Ό,τι τραβάει η ψυχή σας, είμαστε εδώ στους 95,5 των FM και το επόμενο δίωρο. Η σωστή θερμομόνωση σημαίνει προστασία και πραγματική εξοικονόμηση. Γι' αυτό η Vitex προσφέρει ένα ολοκληρωμένο και πιστοποιημένο σύστημα για νέα και παλιά κτίρια. Εξασφαλίζεται μείωση τη δαπάνη θέρμανση και κλιματισμού, αντοχή στον χρόνο και δυνατότητα επιδότηση έως και 85% με τα προγράμματα Εξοικονομώ. Θερμομονώσει το σπίτι σας με Vitex από τον ειδικό στο χρώμα, τη διακόσμηση αλλά και τα δομικά υλικά Κοσμάγλου, έχοντας περισσότερα από 50 χρόνια εμπειρίας και υψηλή τεχνογνωσία στα καταστήματα Κοσμάγλου, θα βρείτε εμπεριστατωμένη καθοδήγηση για την ιδανική value for money λύση για εσάς, αφού η εξέλιξη στο χρώμα συνεχίζεται. Καλησπέρα Κωστή.
1: Μάλιστα. Τι κάνεις, καλησπέρα.
0: Δόξα τω Θεώ, καλά.
1: Δόξα.
0: Μέχρι να ξεκινήσει το Μουντιάλ έχουμε λίγο μπάσκετ, λίγο φιλικά, λίγο μεταγραφές, λίγο παρασκήνιο,
1: λίγο πολιτική, λίγο... προεκλογική περίοδο, έχει πολλά. Έχει να συζητήσει.
0: Έχει πράγμα.
1: Λίγο δολοφονίες, λίγο γυναικοκτονίες, έχει πράγμα πολύ.
0: Αυτά είναι δυσάρεστα και.
1: Δυσάρεστα, ευχάριστα τη δουλειά μας είναι. Δεν είναι παρά πει χαζοχαρούμενοι, είμαστε δηλαδή συνέχεια.
0: Προς Θεού, μόνο αυτό δεν είναι.
1: Εντάξει.
0: Αλλά δεν βγάζει άκρη.
1: Γιατί με τι βγάζει άκρη, ρε κύριε, με τίποτα δεν βγάζει άκρη.
0: Πολλά δεν βγάζει άκρη, αλλά βλέπει ρε παιδί μου κάτι.
1: Έχει όλα, έχουν μία λογική. Τα πάντα έχουν μία λογική. Τα πάντα ξεκινάνε από μία λογική.
0: Δηλαδή να θέσω ένα πολύ απλό
1: ό,τι ερώτημα θε.
0: Έχει ένα ζευγάρι, δύο μικρά παιδιά.
1: Μάλιστα.
0: Δεν ταιριάζεται. Okay, μπορείτε να χωρίσετε. Γιατί πρέπει να φτάσουν.
1: Όχι, ναι, υπάρχει και κάτι στη ζωή που λέγεται χάνω το μυαλό μου γιατί. Άμα ήταν όλα με τη λογική.
0: Υπάρχει. Δεν είπα ότι υπάρχει.
1: Υπάρχει
0: λογική.
1: Το συνέστημα, όχι, υπάρχει το έντονο συνέστημα, υπάρχει η ζήλια. Υπάρχει η ερωτική ζήλια, υπάρχει η επαγγελματική ζήλια, υπάρχει. Άμα ήταν έτσι απλά όλα, δεν θα είχαμε ούτε αστυνομία,
0: επειδή
1: ούτε δικαστές. Όλα έχουν μια λογική εξήγηση.
0: Περίμενε.
1: Ναι.
0: Μαζί σου και δεν έχεις καθόλου.
1: Το λογικό αυτό που λες.
0: Μαζί σου και δεν έχεις καθόλου άδικο. Θέλω να ρωτήσω το εξής.
1: Μάλιστα, ρώτα.
0: Αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι προβαίνουν σε κάτι τέτοιο το οποίο είναι τρομακτικό, τραγικό, εγκληματικό.
1: Ωραία.
0: Πιστεύεις ότι είναι εσωστρεφείς, έχουν κάποιο άλλο χαρακτηριστικό? Πιστεύεις ότι έχουν κοινά χαρακτηριστικά?
1: Πιστεύω ότι δεν έχουν φίλους να μιλήσουν.
0: Μπράβο,
1: να ανταλλάξουν απόψεις. Να ανταλλάξουν απόψεις, φίλους να εμπιστευτούν να μιλήσουν. Γιατί
0: να
1: μπορεί
0: να το πρόβλημά
1: ναι,
0: τους.
1: Ναι, ναι, ναι. Η ανταλλαγή απόψεων είναι, είναι πολλές φορές και ανταλλαγή προβλημάτων. Όταν ανταλλάσσεις προβλήματα με τους φίλους σου, νομίζω θα μέναν οι ψυχολόγοι άνεργοι. Τη ψυχία, την
0: δεν ξέρω αν θα μέναν.
1: Θα μέναν άνεργοι. Το λέω εγώ.
0: Πιστεύω ότι όταν έχεις.
1: Το λέω εγώ υπεύθυνα. Εγώ το έζησα 4 μήνες. Μου λέγανε να σε πάμε σε ένα ψυχολόγο γιατί έπεσε ψυχολογικά. Λέω, έχω φίλους.
0: Εδώ δεν ήμουν.
1: Ναι, τι έμε πάνε, τι έμε κάνει ψυχολόγος.
0: Το βίωσα.
1: Ο ψυχολόγος δεν έχει να λύσει το δικό του πρόβλημα. Το δικό μου θα λύσει. Δεν πήγα πουθενά.
0: Εγώ που ήμουν, δεν το έβλεπα. Κάτσε με ρεκόρ,
1: εσύ που ήσουν και τι βίωσε εσύ. Σου λέω τι βίωσα εγώ.
0: Μου λες, δεν θα πάω σε ψυχολόγο, δεν θα πάρω τίποτα. Θα τα καταστρέφω.
1: Την πέσανε από δίπλα, έχω ένα καλό ψυχολόγο που είσαι άρρωστο, αυτό σε κάνει. Ρε, δεν θέλω κανένα, έχω φίλους. Έχω γιατρούς, έχω φίλους, έχω το ΆΗ, έχω. Ναι. Άμα κλειστεί τον εαυτό σου, μπορεί να πηδήξει από τον μπαλκόνι. Δεν θέλει πολύ. Οπότε όλα είναι θέμα λογικής.
0: Και μυαλού.
1: Όλα έχουν
0: εξήγηση.
1: Αυτό θέλω να πω.
0: Δηλαδή.
1: Ότι κάποιος παρανοϊκός δεν είναι.
0: Αυτό. Ναι. Εννοείται, ρε φίλε. Δηλαδή, λέω το εξής.
1: Πάει στη γειτονιά ο ρεπόρτερ, ήταν καλό παιδί, δεν ακούσαμε τίποτα. Κάτσε, ρε φίλε, εντάξει. Ο άλλος τη διάβασα την ιστορία. Αντιζηλία, η άλλη, η κοπέλα είχε βαρεθεί, μιλούσε μάλλον, τρελάθηκε αυτός. Δεν σκέφτηκε λογικά. Έχω δύο παιδιά μικρά, ξέρω εγώ, κτλ.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Δεν το σκέφτηκε.
0: Αν τα έλεγε σε ένα κολλητό του, σε ένα φίλο του, τα έβγαζε κάπου, σίγουρα τα έβγαζε.
1: Η δολοφονημένη είχε φίλους και μιλούσε. Φίλες.
0: Μπράβο.
1: Ναι.
0: Λέω αυτός.
1: Αυτός δεν είχε.
0: Λέμε, ρε παιδί μου, προφανώς, ότι μαλώνεις.
1: Δεν είχε.
0: Όχι,
1: δεν είχε.
0: Να
1: οπότε ναι, να τελειώσεις. Ναι.
0: Λέω ότι μαλώνεις με τη γυναίκα σου για κάποιο χαζό λόγο χτες. Ή εγώ. Και δεν το βγάζω σε εσένα, σε κάποιον άλλο φίλο. Να το βγάλω, ρε παιδί μου, μέσα μου. Γιατί εγώ το λέω αρρώστια, πώς το λένε. Πες το να φύγει, να ξαναφρώσεις. Αν το βγάλεις, δεν νομίζω ότι.
1: Πάνε οι ψυχιατροί και οι ψυχολόγοι μετά. Τελείωσαν. Καθάρισαν. Δεν έχουμε λόγο, δεν έχουν λόγο καμιά ύπαρξη. Αν όλοι οι τύποι ήταν σαν και εμένα, εξωστρεφείς. Εντάξει.
0: Διαφωνώ.
1: Αν όλοι οι τύποι ήταν σαν και εμένα.
0: Διαφωνώ.
1: Θα ήταν άνεργοι οι ψυχολόγοι. Άνεργοι.
0: Διαφωνώ.
1: Γιατί διαφωνείς.
0: Τι
1: διαφωνείς.
0: Υπάρχουν θέματα,
1: ναι,
0: που έχεις ανάγκη να πας.
1: Άφια από εδώ πέρα. Το μόνο θέμα που μπορείς να πας σε ψυχολόγο είναι να χάσεις παιδί. Τίποτα άλλο. Όλα τα άλλα. Παίζω δική υγεία σου και τα πάντα.
0: Ρε φίλε, συγγνώμη, το να πάει κάποιος σε κάποιο ψυχίατρο.
1: Άντρας.
0: Άντρας.
1: Αδύναμος χαρακτήρας.
0: Δεν μου λες, κρίση πανικού είχες ποτέ?
1: Πάντα έχω.
0: Έχεις.
1: Πολλές φορές.
0: Το ξέρεις ότι θέλουν θεραπευτική αγωγή?
1: Καμιά θεραπευτική αγωγή.
0: Νομίζεις?
1: Γυμναστήριο, λογική για τέλος.
0: Νομίζεις?
1: Άντε ρε, φύγε από εδώ.
0: Δηλαδή αυτοί που πάνε σε έναν νευρολόγο ή ψυχίατρο.
1: Άντε ρε, φύγε από εδώ. Καταρχήν οι ψυχολόγες. Γενικά είναι και κουτσομπόλιδες περισσότερο. Κάστα ρε το παραμύθι τώρα.
0: Οι γιατροί, η επιστήμη το λέει, δεν το λόγο, δεν είναι κάτι δικό μου. Ότι η κρίση παρικού και η κατάθλιψη οφείλεται στο γεγονός ότι δεν εκρίνει σερωτονίνη ο εγκέφαλος. Ή τουλάχιστον αυτή που θα έπρεπε. Και σου δίνουν αντικαταθλιπτικά συν κάτι άλλο.
1: Έχει κάτι ωραία αντικαταθλιπτικά ή κάτι τριαντάρες. Έχει κάτι πυγμαχικές αυτές. Έχει κάτι διαδρομές να κάνεις. Έχει φίλους να πας. Έχει καλά εστιατόρια, έχει παραλίες. Άντε ρε, φύγε.
0: Καταρχήν, το αντικαταθλιπτικό δεν εξαρτησιογόνο.
1: Ράντε από εδώ πέρα, αρχίζει παίρνει φάρμακα σαν γλαμάρα τώρα.
0: Δεν εξαρτησιογόνο.
1: Κατούρισε στραβά ή.
0: Δηλαδή κάποιο που θα πάει.
1: Δεν τα πα καλά με την κόμενα ή σε διώξαν από τη δουλειά και πάρα πάνω στο ψυχολόγο τώρα.
0: Δεν μιλήσει, επειδή είσαι βλαμμένο.
1: Πολύ.
0: Εσύ.
1: Ναι.
0: Πειράζει να πω κάτι προσωπικό σου?
1: Τα έχει πει.
0: Όχι, τα έχει πει εσύ. Αν έπαιρνε κορτιζόνη για το πρόβλημά σου.
1: Πήρα 8 μήνες.
0: Αν έπαιρνε και δεν έκανε την επέμβαση.
1: Κανονικά.
0: Να τελειώσω.
1: Κανονικά. Να ο φίλος ο γιατρός κορτιζόνη έπρεπε να με δώσει.
0: Δεν είναι φίλος μου.
1: Έτρωγε εκεί τζάμπα.
0: Εσύ με κάλεσες.
1: Έλα, τελείωνε κόκκινε, μην με εκνευρίζεις.
0: Μην αλλάζεις λόγια.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αν έπαιρνε κορτιζόνη, που είναι φάρμακο.
1: Μάλιστα.
0: Είναι κακό.
1: Η κορτιζόνη.
0: Φάρμακο έπρεπε να πάρεις.
1: Φάρμακο είναι, ναι, φυσικά. Ναι.
0: Και βαρύ.
1: Πήρα 8 μήνες.
0: Πρέπει να κάνεις διατροφή, πρέπει να μετρούς αλάτια.
1: Τίποτα,
0: να μετρούς...
1: ζάχαρες, αυτά, κοκακόλες. Ναι,
0: ναι, είναι φάρμακο.
1: Είναι βέβαια.
0: Το αντικαταθλιπτικό βοηθάει να εκρίνει ο εγκέφαλος σερωτονίνη.
1: Άμα πας 10 ώρες στο μασούτι στο υπόγειο, δεν χρειάζεται αντικαταθλιπτικό.
0: Ρωτάω κάτι.
1: Άκουσε, λέω τώρα.
0: Δηλαδή, κατακρίνει στους ανθρώπους.
1: Κανένα δεν κατακρίνω.
0: Δεν μου λες. Στη γυναίκα.
1: Γυναίκα είναι άλλο πράγμα. Ρε. Έχει ορμόνες. Περίοδες σταματάνε η γυναίκα.
0: Υπάρχει επιλόγιο κατάθλιψη.
1: Η γυναίκα
0: υπάρχουν είναι... οι ορμόνες.
1: Ναι. Εσύ έχεις ορμόνες.
0: Για τη γυναίκα ρωτάω.
1: Η γυναίκα είναι άλλο πράγμα.
0: Αν πάει σε ένα γιατρό και πάρει.
1: Η γυναίκα να πάει.
0: Η γυναίκα να πάει. Ο άντρας να μην πάει.
1: Όχι.
0: Δεν μου λες, ουρολίμωξη έχεις πάθει κανένα φορά?
1: Τι να πάθω?
0: Ουρολίμωξη.
1: Ουρολίμωξη.
0: Ναι.
1: Όχι, προστατήτητα έχω κολλήσει. Έκανα κάτι ερωτικά αυτά και κόλλησα προστατήτητα. Ουρολίμωξη δεν είχα. Όχι, δεν είχα πάθει.
0: Μπορεί να πάθει, δεν είναι δύσκολο.
1: Ουρολίμωξη.
0: Και δεν ανάγκη να κάνει κάτι σεξουαλικό.
1: Από τουαλέτα μπορεί να ασχολείσαι.
0: Πρέπει να.
1: Και από γυμναστήριο, όπως το λέω.
0: Πρέπει να πάρει αντιβίωση.
1: Πρέπει, ναι.
0: Ωραία. Γιατί είσαι κατά των φαρμάκων?
1: Δεν είμαι κατά των φαρμάκων. Είμαι κατά ότι έχω ένα πρόβλημα και πρέπει να πάω στον ψυχολόγο να μου λύσει το πρόβλημα αυτό, ο οποίος το δικό του πρόβλημα δεν το έχει λύσει. Πρέπει να το λύσει άλλο. Άσε με, ρε.
0: Άκου λίγο. πριν την εκπομπή,
1: ναι,
0: με παίρνει τηλέφωνο ο Πανιώτης και βλέπει τις αιματολογικές μου και μου λέει, χρειάζεσαι P12. Ενέσιμη. Τι θα το πω εγώ, δεν θα την κάνω.
1: Μισή ώρα το ίδιο πράγμα λέμε. Θεωρώ σε θέματα τέτοια, ερωτικά, εργασίας, πώς τα λένε, οτιδήποτε σε βαραίνει και τα λοιπά, υπάρχουν λύσεις και να μην πας στον ψυχολόγο. Αυτό λέω εγώ. Τώρα έγινε ψυχολόγος μόδα και οι περισσότερες ψυχολόγες θέλω και πτυχία περισσότερο.
0: Άλλο αυτό.
1: Άσε με μεγαημένα τώρα.
0: Άλλο αυτό που λέει.
1: Πήγε, κάνει μια σεμινάριο, τώρα ψυχολόγος, α, παράταμε μεσημεριάτικα. Το 80% δεν είναι κιόλας. Έκανα σεμινάριο και αυτό και τη ολιστική. Άστερε το παραμύθι. Άστε το παραμύθι. Πάνε στα θέματα.
0: Νομίζω δηλύει τον κόνοπα.
1: Α, τον κόνοπα, ρε, πάνε παρακάτω. Πάνε παρακάτω.
0: Σημασία έχει ότι δύο παιδάκια τώρα μείνανε χωρίς παπά, χωρίς μαμά. Αυτό είναι το δράμα.
1: Α, προσέχανε.
0: Τα κοριτσάκια.
1: Όχι, ρε. Τα κοριτσάκια να προσέχανε.
0: Αυτό είναι που, το οποίο πικραίνει τον κόσμο.
1: Κοκκινέ. Μια γυναίκα η οποία κακοποιείται από τον άντρα της πρέπει να φύγει την ίδια στιγμή. Όσο
0: και,
1: μένει.
0: Και πρέπει να μιλήσει.
1: Δεν ξέρω τώρα, θα πάλι τα ίδια θα λέμε. Λοιπόν, όσο μένει, κινδυνεύει. Όταν ένας είναι κακοποιητικός, ζηλιάρης, ακόμα και όταν έχει δίκιο. Μπορεί να έχει δίκιο. Λοιπόν, όταν κάνεις παιδιά, έχεις ευθύνες και κάνεις το κορόιδο. Εγώ στη δουλειά μου, από τότε που έγινα μπαμπάς, κάνω το κορόιδο. Σε πολλά πράγματα.
0: Λογικό.
1: Πριν, άμα δεν έχεις παιδιά, δεν φοβάσαι. Άμα κάνεις παιδιά, φοβάσαι. Πάνε παρακάτω τώρα.
0: Δεν είναι ανθρώπινο.
1: Ναι. Οι πρόεδροι των ομάδων, μερικοί λέγανε στο διαιτητή, ξέρουμε πού είναι τα παιδιά σου στο δημοτικό. Αν δεν έχω παιδιά στο δημοτικό, του τραβάω 3 απέναντι και του κάνω χορεύει σαν κατσίκι. Το κατάλαβες ποια είναι η διαφορά. Ενώ τώρα, άμα έχω παιδιά και μου στείλει ο άλλος από κάτω μήνυμα, ξέρω που πάνε τα παιδιά σου να με σπάσει το ηθικό, μπορεί να μην το δώσω τον πέναλτι.
0: Δεν σπάει, αυτό είναι ξεκάθαρη απειλή.
1: Είναι απειλή.
0: Εντάξει,
1: και όταν δεν έχω παιδιά.
0: Είναι και πρόστιχε.
1: Ναι, όταν δεν έχω παιδιά, μπορώ να κουβαλάω κι εγώ τι θέλω και το λέω τον πρόεδρο, θα μου. Ναι, του τραβάω και δύο πέναλτι και δύο αποβολές και το κάνω και χορεύει σε κατσίκι. Κατάλαβε. Ποια είναι η διαφορά.
0: Έχει λογική.
1: Α, έχει λογική. Σου πω εγώ ποιον απειλή. Άμα έχει παιδί, φοβάσαι.
0: Άκου αντίληψη.
1: Ναι.
0: Οι ψυχολόγοι όπως και οι ιδιαιτολόγοι δεν θέλουν πραγματικά να βοηθήσουν τους πελάτες τους, γιατί εφόσον το κάνουν θα τους κάψουν με πελάτες.
1: Όχι, δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Καθένας, άστο τώρα, αυτός τώρα το πάει αλλού το πράγμα τώρα.
0: Είναι δυνατόν.
1: Ναι, άστο.
0: Εδώ υπάρχουν άνθρωποι που λόγω της παχυσαρκίας, επειδή η ζωή έχει γίνει πάρα πολύ ιδιόρυθμη, απαιτητική και οι ταχύτητες είναι ασύλληπτες, πάνε σε μεθόδους, εδώ το κράτος έχει χρησιμοποιήσει μέθοδο ενέσιμη και παραπέμπει τους υπέρβαρους να πάνε προκειμένου να χάσουν κιλά. Γιατί
1: ο εύκολος δρόμος είναι αυτός.
0: Όχι!
1: Ο δύσκολος δρόμος είναι να τραβήσεις ένα τσουβάλι και να κάνεις τζόκι.
0: Έχει εξήγηση.
1: Και να ράψεις το στόμα σου.
0: Έχει εξήγηση.
1: Για πες μας την εξήγηση.
0: Αν αυτοί παραμείνουν με πάρα πολλά κιλά,
1: ναι,
0: αυτά τα προβλήματα τα οποία θα τους προκύψουν θα είναι πολύ πιο κοστοβόρα για το σύστημα υγείας παρά η θεραπεία η οποία θα ακολουθήσουν και θα χάσουν κιλά.
1: Α, εντάξει, το βλέπει δηλαδή οικονομικά το.
0: Ναι, και οικονομικά
1: το. Σωστά, σωστά.
0: Έχει λογική.
1: Ναι, σωστό, ναι.
0: Και μετά είναι άλλο ψυχίατρος και άλλο ψυχολόγος.
1: Ναι.
0: Ο ένας είναι γιατρός και ο άλλος κάνει κάτι άλλο.
1: Δεν θέλω να είμαι πελάτης, ούτε να πάρω φάρμακο, ούτε τίποτα. Πάω στο σάκο του box, πάω στους φίλους μου, πάω στους γιατρούς, στους δικούς μου. Πάω στο ημερολόγιο μου και τα περνάω μια χαρά. Πάω στην παραλία, περπατάω και το ξεπερνάω.
0: Δηλαδή, κάποιος δε φίλε.
1: Άντε πάλι.
0: Δεν είναι τόσο ισχυρός χαρακτήρας όσο εσύ. Έτσι λες.
1: Ποιος είναι ισχυρός χαρακτήρας.
0: Λέω κάποιος δεν έχει τη δύναμη ψυχής που έχεις εσύ. Πώς θες να το θέσω.
1: Κοίτα, εγώ και ο κάθε ένας από εμένα έχει φάει πολύ ξύλο. Μεταφορικά και
0: να μη. Τελειώσω.
1: Ναι, για να έχει δύναμη.
0: Θέλω να σου πω κουσούρια.
1: Ναι, πες.
0: Τζόγος, ναρκωτικά,
1: ναι,
0: αλκοόλ. Χιλιαδιό. Και επειδή βλέπει ότι δεν βρίσκει τη δύναμη εσωτερικά,
1: ναι,
0: ή μέσω κάποιου φίλου,
1: ναι,
0: να ξεκολλήσει από αυτό το πράγμα το οποίο πέφτει και τον ρίχνει και τον διαλύει και τον τελειώνει, απευθύνεσαι σε έναν γιατρό. Πού είναι το επιλύσιμο.
1: Και πάμε αλλού.
0: Πού.
1: το τζόγο σε τα ναρκωτικά και αυτά. Εκεί πάμε αλλού πάμε. Εκεί θέλει, όντω. Αλλά τώρα με παράτησε γκόμενα. Με έδιωξε το αφεντικό. Ή ξέρω εγώ, μάλωσα με τη. Ναι. Ή ξέρω εγώ.
0: Μα γι' αυτό το
1: έχει. Πέθανε ο σκύλο μου.
0: Συγγνώμη, γι' αυτό το έχει δικαίωμα.
1: Εντάξει.
0: Αν κάποιο είναι.
1: Και εγώ θα κλαίω αν πεθάνει ο σκύλο μου. Και εγώ θα κλάψω αν πεθάνει η μάνα μου. Αν με διώξουν από τη δουλειά. Ένα ερωτική απογοήτευση. Δεν πήδηξα από τον μπαλκόνι. Ούτε, ούτε θα πάω σκοτώσω τον άλλον επειδή ξέρω εγώ με παράτηση.
0: Μαζί σου, ρε φίλε, δεν είμαστε όλοι το ίδιο.
1: Άμα ήταν έτσι, όλοι θα ήμασταν σταμένοι και οι άλλοι στη φυλακή θα ήταν. Δεν είναι λογική αυτή.
0: Μαζί σου είμαι.
1: Λοιπόν,
0: πολύ ωραία τα λες.
1: Άλλο τι έχουμε, παρακάτω. Άστα αυτά. Και εγώ στεναχωρέθηκα για τα παιδάκια που μείναν έτσι.
0: Μα αυτή είναι η τραγωδία. Δηλαδή, ναι. Αν υπήρχε ένας φίλος αυτού του απίθανο, αν μιλούσε ο ίδιος σε κάποιο φίλο του.
1: Είναι αταπιστικός ο φίλος. Γιατί άμα ήταν σαν τον Ανδρουλάκη ο φίλος ή σαν την Καριστιανού, μπορεί να το έκανε να πήδωσε πιο γρήγορα.
0: Γιατί
1: το
0: γίνεσαι κακός.
1: Γιατί και ο φίλος θέλει να είναι μάγκας. Να έχει τον τρόπο.
0: Πρέπει
1: του.
0: Να είναι πραγματικός.
1: Να είναι πραγματικός φίλος και να είναι μάγκας, να τον πείσει. Να είναι πολιτής. Πώς το λένε. Πρέπει να πέσει και σε κέντα. Αν είσαι μάγκα φίλο, πα σε ξεμπλοκάρει.
0: Δεν μου λες.
1: Ναι. Τώρα με έχω εσένα που βρήκα τον γιατρό που με εγχείρησε και λες κάντο για μένα, δηλαδή μην ορμάς για μένα, είναι να τον ορμήξεις δύο φορές. Κατάλαβες τώρα τον κόκκινο. Κάντο για μένα. Στο ρισκέ είναι ο προφεσόρος ο κόκκινος. Κάντο για μένα, δεν παρακαλώ.
0: Καταρχήν έχω σηκωθεί και έχω φύγει γιατί λες ψέματα.
1: Ναι, τον κόκκινο.
0: Και λες χοντρή βλακεία.
1: Ναι.
0: Ούτε αυτό σου είπα και ήταν άλλος ο λόγος.
1: Ναι. Κάντο για μένα.
0: Δεν σου είπα κάντο για μένα.
1: Αφού το που το πες, δει. Κάντο για μένα. Δεν το πες.
0: Καλά που υπήρχαν μάρτυρες.
1: Τι. Έχω πέσει ξέρω στο γέλιο.
0: Μόνο ξέρω.
1: Αδερφέ για μένα κάνω.
0: Δεν σου είπα κάνει τίποτα για μένα.
1: Έλα καλά, δεν αμαλώσουμε τώρα και 28. Εντάξει, άντε πάρα κάτω.
0: Okay, αυτό που κάνεις είναι ιερόσιλο.
1: Ιερόσιλο είναι.
0: Φυσικά.
1: Τι είναι ιερόσιλο.
0: Δεν έχεις ιερό και όσιο.
1: Μια χαρά έχω και ιερό και όσιο. Δεν έχω ιδεολογία. Όχι, έχω πολλά ιερά και όσια. Θεσμική ιδεολογία δεν έχω. Ιερό και όσιο έχω.
0: Τι θέλω να σε παρακαλάνε.
1: Με παρακαλάνε. Δηλαδή, εκεί την ώρα μπορεί να με. Εκεί
0: θέμα.
1: Την ώρα δηλαδή που με εκνευρίζει παραπάνω εκεί την ώρα. Δεν με συγκρατεί δηλαδή. Λέγοντα. Κάντο για μένα.
0: Δεν σου είπα αυτό το πράγμα.
1: Πάμε θέματα άλλο. Τι έχουμε. Κάνα καλό έχουμε.
0: Έχει πάρει.
1: Έχει πολλά πράγματα.
0: Αθλητικά θέματα.
1: Ο Πάω και καμιά είδηση. Καμία. Θα μένει. Παπαμίμικος. Ζει ο Παπαμίμικος. Πέθανε. Πού είναι ο Παπαμίμικος.
0: Γιατί δεν έχουμε ακόμα. Συνέντευξη τύπου του κυρίου Παπαμίμικου.
1: Καταρχήν δεν πρόκειται να κάνει καμιά συνέντευξη τύπου ο Παπαμίμικος.
0: Γιατί δεν έχουμε.
1: Θα αναφέρεσαι.
0: Δεν αφήνει.
1: Όχι, δεν υπάρχει
0: γιατί
1: συνέντευξη.
0: Γιατί δεν έχουμε τις κινήσεις που περιμένουμε.
1: Γιατί δεν υπάρχουν.
0: Κινήσεις δεν υπάρχουν. Okay. Άλλαξε γνώμη ο Ιβάν. Άλλαξε γνώμη ο κύριος Παπαμίμικος.
1: Καταρχήν δεν ξέρουν στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ αν θα διώξει τον Λουτσέσκο Ιβάν. Και είναι 4 Ιουνίου, 3 Ιουνίου πόσο είναι και δεν ξέρουν. Δεν φταίνουν αυτοί.
0: Από τι εξαρτάται.
1: Δεν φταίνουν οι άνθρωποι.
0: Από τι εξαρτάται.
1: Από τι εξαρτάται. Από το κεφάλι του Σαββίδη, ο οποίος είναι ένας υπέροχος άνθρωπος, αλλά είναι αργός. Θέλει κανένα μήνα να πάρει μια απόφαση, ξέρω εγώ.
0: Τον Λουτσέσκου το ρωτάτε, αμήν.
1: Ο Λουτσέσκου.
0: Μια υπόθεση κάνω, δεν ξέρω.
1: Ο Λουτσέσκου, έτσι όπως είναι τα πράγματα, λέει: διώξτε με να πάρω τα λεφτά, να αφήσω άλλα δύο διαμερίσματα, πέντε στα παιδιά μου και μη ζαλίζετε. Χαλασμένο είναι ο Λουτσέσκου.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Δες και μπετονιέρα ο γείτονας και εξκαφέα. Και μετά μου λες ότι φτιάχνει μόνος του τον κήπο.
5: Μόνος τον φτιάχνει. Νίκιασε όλα τα μηχανήματα από το MyG. Σύγχρονα, αξιόπιστα γερμανικά μηχανήματα.
4: MyG.
5: Είσαι επαγγελματίας και σου λείπει γεννήτρια. Τι νοικιάζεις. Είσαι ιδιώτης και θέλεις μικρό ανυψωτικό ή ένα βανάκι για να κάνεις μετακόμιση. Τα νοικιάζεις. Η μόνη εταιρεία στην Ξάνθη.
4: Και από τιμές.
5: Τις καλύτερες. Και ειδικά για επαγγελματίες.
2: Ενοικίαση εξοπλισμού MyG. Νέο ζυγός. Περιφερειακός Καβάλας στην Ξάνθη. Πληροφορίες 2541-305-476 και στο myg.gr.
6: Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
2: Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
6: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace.
2: Σε μεγάλη οθόνη και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.

0: βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί. Σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
1: Οι τύχοι δεν έχουν μόνο αυτιά, έχουν και στόμα.
2: Εξωτερική τύχη. Καμία τύχη. Μία κρύο, μία ζέστη. Νησάφι. Χρειαζόμαστε ανανέωση. Με Grand Eco Refresh Vitex. Νανοακριλικό χρώμα για ανανέωση της εξωτερικής θερμομόνωσης.
3: Κορυφαία προστασία και αντοχή σε μούχλα με διατήρηση της υφής. Γρήγορο στέγνωμα σε χιλιάδες απίθανες αποχρώσεις.
4: Από τον απίθανο σε χρώμα, διακόσμηση, δομικά υλικά, Κοσμάουγλου.
3: Τέσσερα καταστήματα. Κέντρο, Φίνικας, Εύοσμος, Κόμβος Ευκαρπίας. Showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και πρωτοποριακές λύσεις.
4: Vitex Grand Eco Refresh από τον Κοσμάουγλου. Το χρώμα της επιτυχίας.
5: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
6: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
5: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
6: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
7: Έκτακτα νέα από την Bet365. Κάθε αγωνιώδες 0-0. Κάθε παράξενο βαρ. Κάθε προηγούμενο αποτέλεσμα. Κακή πάσα. Τζαρτζάρισμα. Προβολή. Λαθασμένη κίνηση. Ισοπαλία. Και αναμενόμενη ήττα είναι εκπληκτικά. Από το ποδόσφαιρο στο τένις και από το ice hockey στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Όποια και να είναι η στιγμή, με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Τώρα στον Καλαϊτζόγλου θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης με αντλίες θερμότητας και θερμοσύφωνες νέας γενιάς. Αλλάξτε το σύστημα θέρμανσης του σπιτιού σας και εξοικονομήστε ενέργεια αλλά και χρήματα με αξιοπιστία και υψηλή απόδοση. Και μην ξεχνάτε, δέχονται και βάουτσερ. Καλαϊτζόγλου, ταβάκι 42 θέρμη. Η σωστή επιλογή για κάθε σπίτι.
9: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
10: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκινά σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
11: Τα μάθατε. Άνοιξε το ιδιωτικό κταίο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κταίο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Και ραντεβού τηλέφωνο 2393-021-222.
12: Παρασκευάς ΙΚΕ. Σκράψη δίνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης.

0: Στις καλύτερες τιμές Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
1: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthena Eye Drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
3: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.

0: στις κόλλες πλακιδίων. Κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
1: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
2: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Επιστρέψαμε και είμαστε παρέα με τον Κλειδαρά. Στέργιος Πετκανίτσας, Δελφών 101 και Μάρκ Μπότσο Αριγωνία. Πηγαίνετε εκεί αν θέλετε να βγάλετε κλειδιά Immobilizer ή τηλεφωνείτε στο 85 27 27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαρία ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, γκαραζόπορτα, τηλεχειριστήρια, οτιδήποτε αφορά κλειδιά ή κλειδαρά, όλα γίνονται με ένα τηλεφώνημα στο 85 27 27, το οποίο πρέπει να αποθηκεύσετε από το Στέργιο Πετκανίτσα και τους συνεργάτες του, και ο λόγος είναι απλός. Μπορείτε να το χρειαστείτε επί 24ωρου βάσεως μετά το πέρας του ωραρίου των καταστημάτων, 7 μέρες την εβδομάδα, 365 μέρες το χρόνο, και ο Στέργιος Πετκανίτσας και οι συνεργάτες του είναι στη δική σας διάθεση προκειμένου να μην έχετε κάποιο πρόβλημα αν και εφόσον προκύψει με τα κλειδιά είτε του σπιτιού είτε του αυτοκινήτου. 9.55 γίνονται το μήνυμα στο 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς. Μετρόπολη 95.5 στο inbox σταθμού. Μπορείτε να στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε οι φίλοι οι οποίοι ακούτε την εκπομπή. Για εσάς που τρέχετε κάθε μέρα για να βγει και αυτή η μέρα, Banana Doll για κάθε μέρα. Η φίλη μας η ευτυχία.
1: Τι να λέει?
0: Η φίλη μας η ευτυχία.
1: Φίλη ευτυχία δεν έχουμε. Φίλη δυστυχία έχουμε. Ευτυχία δεν έχουμε.
0: Η γυναίκα του Γιάννη δεν είναι φίλη μας?
1: Ποια είναι η γυναίκα του Γιάννη?
0: Του Δώρα.
1: Η Βούκα.
0: Ναι.
1: Ναι. Τι είπε?
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Είναι και γονίδιο. Λείπει η σερωτονίνη. Εγώ πήρα από τη μάνα μου.
1: Ποια λείπει?
0: Λείπει η σερωτονίνη.
1: Η σερωτονίνη.
0: Σερωτονίνη.
1: Ναι.
0: Εγώ πήρα από τη μάνα μου, ο μικρός από μένα. Μόνο με ψυχίατρο και θέλει αγωγή.
1: Θέλει ψυχίατρο, η ευτυχία Βούκα θέλει ψυχίατρο.
0: Μα μόνο αυτός μπορεί να σας γράψει το αντικαταθλιτικό το οποίο βοηθάει να εκκρίνει.
1: Βλέπεις καμιά θλίψη? Τι είναι?
0: Γιατί προφανώς παίρνει την αγωγή της.
1: Γυναίκα είναι, εντάξει.
0: Ωραία, και ο γιος σου λέει το κλωνόμησε.
1: Τι κλωνόμησε?
0: Δεν το ήξερα ότι έχει κλωνομικό.
1: Τι είναι αυτό το πράγμα?
0: Δεν εκκρίνει σερωτονίνη ο εγκέφαλος. Για κάποιο λόγο υπάρχει μια δυσλειτουργία.
1: Και τι παθαίνει δηλαδή?
0: Δεν έχεις θετική σκέψη.
1: Ενώ εγώ έχω θετική σκέψη που δεν έχω τέτοιο πράγμα.
0: Τι του λες, Γρηγόρη, λέει, δεν έχει ιδέα τι είναι η κρίση πανικού και ο ψυχίατρος. Είναι ακόμα στην εποχή των σπηλαίων. Δυστυχώς.
1: Κρίση πανικού, φίλε, όταν εγώ έπαιρνα 8 μήνες κορτιζόνη πριν 11 χρόνια και τη σταμάτησα την κορτιζόνη, έπαθα κρίση πανικού γιατί ο οργανισμός μου αναζητούσε την κορτιζόνη.
0: Έπαθε σοκ.
1: Πήγαινα 2 ώρες, έπαιζα box, δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Θες, δεν θες, κοιμάσαι. Σε μια εβδομάδα, 10 μέρες. Τελείωσε το θέμα. Τι έγινε τώρα?
0: Τίποτα. Γιατί είσαι κουτσομπόλης?
1: Πολλοί στις σύγχρονες κοινωνίες με τους ψυχιάτρους και τους ψυχολόγους τα έχετε. Ναι.
0: Δεν είναι κακό, ρε φίλε.
1: Δεν εκρίνει σερτινίνη και δεν είναι σερτινίνη. Άμα τον βάλει 10 ώρες.
0: Σερωτονίνη.
1: Τράβω τον στο υπόγειο να κάνει τον. Πώς το λένε? Στο υπόγειο του Μασούτη, μια χαρά θα του φύγει και η σερωτονίνη.
0: Δεν όλοι το
1: Άκου τι σε λέω εγώ τώρα. Τράβα του σε καμιά αποθήκη αποθηκάριο, ξέρει πω θα του φύγει η σερωτονίνη, να έχει καμιά 5.000 κωδικού. Ξέρει πω θα του φύγει η σερωτονίνη. Τράβα του σε κάνα κρεοπολείο και να φέρει τα κρέατα και να τα κάνει. Ξέρει πω θα του φύγει η σερωτονίνη. Άντε, πάμε παρακάτω. Άντε, μπράβο. Σερωτονίνη. Πάμε άλλα θέματα.
0: Λοιπόν,
1: έχουμε... Τον πάγο στο Μούχαλι ή στο Βασιλιάδη πάνω στην Καβάρα να κουβαλήσει τα κρέατα, τα τεμαχή να τα κάνει. Ξέρει πω θα του φύγει η σερωτονίνη. Μια χαρά του φύγει.
0: Δεν θέλει να του φύγει, θέλει να έχει.
1: Έλα, τελείωνε. Θα του έρθει, ναι, θα του έρθει. Ναι. Πάμε παρακάτω.
0: Λοιπόν, έχουμε επιστροφή του Κώστα Φορτούνη στον Ολυμπιακό.
1: Ναι, ως τι?
0: Τι ως τι?
1: Ως παλέμαχο ή ως παίκτη κανονικό?
0: Τα νούμερα του εκεί που έπαιζε.
1: Πού έπαιζε?
0: Σαουδική Αραβία.
1: Άμα ξεθάψω τον πατέρα μου και τον βάλω να παίξει στη Σαουδική Αραβία, 5 γκολ και 10 εσείς θα κάνετε από τα στόπερ. Φύγει από εδώ πέρα.
0: Δηλαδή στον Ολυμπιακό λίγα έκανε.
1: Πριν πόσα χρόνια?
0: Πριν 2 χρόνια.
1: Πριν 2 χρόνια. Και εγώ πριν 15 χρόνια πάγα φαβορίτη σαν τον Κόκοτα. Τι θα πει πριν 2 χρόνια? Πόσο χρόνο είναι ο Φορτούνης?
0: 34.
1: Και πού γυμνάστηκε 2 χρόνια Φορτούνης? Στη Σαουδική Αραβία.
0: Βεβαίως.
1: Και θα δει τον Ολυμπιακό, θα σώσει τον Ολυμπιακό από τα χαφ. Πες στο Μαρινάκι, είναι τυχερός που δεν είμαι στην Αθήνα ρεπόρτερ του Ολυμπιακού. Τυχερός είναι, πες τώρα. Έτσι να του πει στο Μαρινάκι. Πάμε παρακάτω.
0: Γιατί θα γινόταν?
1: Θα τον έλεγα, κοίτα να δει Μαρινάκι. Αν τον Φορτούνης τον έχει για τα ρεπά μια σκαφάρα που θα μα φέρει, καλώ να ορίσει. Αν μου τον παρουσιάζει. Και μου λένε οι ρεπόρτερ, ο Κώστας γύρισε, ο Κώστας, ο Κωστάκης, ο Κώστας γύρισε. Να μου λύσει το πρόβλημα στις χρυσές άμυνες, με συγχωρείς πολύ, είσαι λάθος. Και ας στείλει 5 γορίλες να με κάνουν τουλούμι στο ξύλο. Εγώ τη γνώμη μου δεν την αλλάζω. Γέγγε, όνοχο ποκο γέγγε. Είμαστε εντάξει.
0: Επειδή αν αλλάζει γνώμη, εσύ πρέπει να συμφωνεί.
1: Η γνώμη μου ποδοσφαιρική είναι. Εάν μου πάρει δύο χαφάρες και έχει το Φορτούνι στο 60 να το βάλει αλλαγή, να παίξει οχτάρι. Ναι, γιατί μου κλείστηκε ο Ατρόμητος. Κάτσε λίγο να. Γιατί μου κλείστηκε ο Ατρόμητος, ξέρω εγώ. Ναι, θα το δεχτώ.
0: Πόσο του μηνός έχουμε?
1: 3
0: Ιουνίου.
1: Ναι.
0: Ξεκινάνε τώρα όλα.
1: Μάλιστα, ναι.
0: Πότε θα παίξει ο Ολυμπιακός?
1: Σε κάνα 1,5 μήνα.
0: Σε 1,5 μήνα.
1: Ναι.
0: Ο Ολυμπιακός δεν συνηθίζει να αργεί.
1: Ναι. Δεν είναι ΠΑΟΚ. Είναι Αθήνα εκεί. Όταν εσείς ξυπνάτε, αυτοί πίνουν το τρίτο φρέντο.
0: Ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ δεν δείχνει ότι δεν αργεί.
1: Αθήνα είναι. Άλλο. Εσείς κοιμάστε όρθιοι εδώ.
0: Εσύ κοιμάσαι όρθιοι.
1: Εγώ μια χαρά ξυπνάω από
0: τις 7. Κίνεται,
1: μια χαρά, δεν λέω. Αθηναίο παράγοντα. Αθηναίος είναι. Αθηναίος είναι, όπως το λένε.
0: Πάνε μείνε στην Αθήνα, ρε Κώστα.
1: Δεν θέλω να μείνω στην Αθήνα.
0: Τότε μην κάνεις
1: αργή. Είστε αργή, τι να κάνουμε τώρα. Πρέπει να πάω στην Αθήνα επειδή είσαι αργός εσύ και το βλέμμα σου είναι κοιμισμένο. Πρέπει να πάω στην Αθήνα.
0: Κοιμισμένο.
1: Για ποιο λόγο πάω στην Αθήνα μα είσαι αργόματος?
0: Ποιο είναι?
1: Δεν το κατάλαβα αυτό το πράγμα.
0: Πάμε καλά.
1: Πάω στην Αθήνα. Δεν θέλω να πάω στην Αθήνα. Μ' αρέσει η ντούμπα εμένα. Αλλά είστε αργή.
0: Έσπασε και την καρέκλα.
1: Η καρέκλα τα σπασμένη. Έχετε εδώ τα χέρια τα προπόνητα χρακ. Τη σπάζετε την καρέκλα.
0: Πώς γίνεται,
1: αλλά πρέπει να είμαι εγώ άνδρα. Σα εγχρώνω την καρέκλα.
0: Στα δικά σου χέρια να συμβαίνει αυτό το πράγμα.
1: Σπασμένη ήταν η καρέκλα όταν ήρθα εδώ. Σπασμένη ήταν.
0: Από το πρωί.
1: Σπασμένη ήταν. Το βλέμμα σου έπεσε αργά.
0: Από το πρωί.
1: Στο αυτό τη καρέκλα.
0: Ρώτησα κάτι από το πρωί.
1: Δεν ξέρω ρε το πρωί το μεσημέρι. Το πρωί ήταν καλά. Όταν ήρθα εδώ ήταν σπασμένη.
0: Άρα ο Μπούζο την έκανε δουλειά.
1: Πού ξέρω εγώ ποιο την έκανε τη δουλειά. Κάνω εγώ τον τέντεκ ποιο έσπασε την καρέκλα, ρε τι είμαι εγώ.
0: Αν γινόταν κάτι εδώ το έχει κάνει ολόκληρο θέμα.
1: Λες να είχα πρόβλημα αν σπάσω την καρέκλα, κατάλαβα να πω ότι έσπασε την καρέκλα ή αν λερώσω εδώ πέρα που χθες μας κάνανε σκόνη. Χθες,
0: σε κατηγόρησα.
1: Μα τι αφήσαμε τσαπατσούλικα πράγματα εδώ. Άκουγες την εκπομπή χθες των παιδιών?
0: Όχι.
1: Τέτοιο βόδιση. Τι άκουγες? Άλλο αυτό άκουγες. Άλλο άλλο. Σταμάξε ρε, όταν φεύγεις δεν ακούς Μετρόπολης. Τι άκουγες?
0: Είχα να κάνω κάποιες αγορές.
1: Βρε σταμάξει όταν έβγαινε.
0: Είχα να κάνω κάποιες αγορές. Σταμάτησε δύο σούπερ μάρκετ.
1: Σε πόση ώρα σταμάτησε σούπερ μάρκετ?
0: Στα 5 λεπτά.
1: Μάλιστα. Μας βρίζανε οι επόμενοι. Και οι δικαίως μας βρίζανε. Λέει τσαπατσουλιά εδώ, χαρτιά εκεί, αυτά, τι είναι αυτό το πράγμα.
0: Δεν συνηθίζω να αφήνω πράγματα.
1: Με συνηθίζεις μια χαρά και εσύ και εγώ.
0: Ποτέ δεν αφήνω πράγματα.
1: Ναι. Μόνο τη μυρωδιά σου που αφήνει φτάνει. Λέγε παρακάτω τώρα. Πού είχαμε μείνει?
0: Έχεις δει πώς μυρίζεις?
1: Να δω πώς μυρίζω ή πώς μυρίζω.
0: Ξέρεις πώς μυρίζεις?
1: Ναι, μυρίζω άσχημα.
0: Εσύ τι λες, ωραία μυρίζεις.
1: Ξέρω εγώ. Αυτή την κάλτσα από πότε τη φοράς?
0: Από σήμερα.
1: Από σήμερα.
0: Φυσικά.
1: Μάλιστα. Έλα ρε κόκκινε, τελείωνε. Πάμε παρακάτω.
0: Ακούω ερώτηση.
1: Λέγε,
0: πού είχαμε. Ο Χωμερέκτος μιλάει για μας.
1: Πού μείναμε.
0: Στο ότι ο Νικοπολίδης πιστεύει ότι δεν προσφέρει.
1: Ποιος είναι ο Νικοπολίδης?
0: Ο Νικοπολίδης, ο...
1: Τι παίρνει, ναρκωτικά με χόρτα παίρνει, τι παίρνει? Ποιος ρε, ο Φορτούνης.
0: Απαγορεύεται να πω κάποιο όνομα λάθος.
1: Να μπερδέψεις το Φορτούνη με τον Νικοπολίδη.
0: Απαγορεύεται. Με σένα είναι.
1: Το Φρόνο με τον Κάζιμι.
0: Με σένα θα είναι παράξενο να μπερδέψεις κάποιο.
1: Ο Φορτούνης. Δηλαδή εσύ είσαι Ολυμπιακός. Και έρχεται ο Φορτούνης 34 από την Σαουδική Αραβία 2 χρόνια και δαχτυλίδια.
0: Είδα τις υπόλοιπες μεταγραφές.
1: Και μου λες, όχι. Και μου λες, έχει νούμερα στην Σαουδική Αραβία. Μόνο που το λες αυτό το πράγμα.
0: Ξέρω εγώ αν έρχεται σαν εφεδρικός ή σαν βασικός.
1: Ναι, εγώ το λέω πριν.
0: Δηλαδή, ερώτηση κάνω.
1: Ναι, παρακαλώ, ναι.
0: Ο τρόπος που χρησιμοποίησε το μάνταλο ο Νίκολιτς,
1: ναι,
0: ήταν ο ενδεδειγμένος?
1: Αφού δεν τον έβαζε, φυσικά δεν είναι ενδεδειγμένος.
0: Όχι, όσο τον έβαζε και εκεί που τον έβαζε.
1: Όσο τον έβαζε, τον πελά του βρήκε.
0: Γιατί?
1: Γιατί σέρνε το μάνταλο. Τον έβαλε στην τούπα, θα χάνανε.
0: Σαν εξάρι δεν βοήθησε.
1: Τι να παίξει εξάρι ο μάνταλο. Το μάνταλο είναι τιμή Σένεκεν. Α, το μάνταλο το.
0: Πήρε ΑΕΚ πρωτάθλημα.
1: Έκανε. Το μάνταλο το πήρε το πρωτάθλημα.
0: Έκανε ένα κακό παιχνίδι ο μάνταλο.
1: Έπαιξε πολλά μάτια ο μάνταλο. Τον είδε να παίζει. Πινέδα με το μάνι παίζανε και μπροστά πέσε με δύο φορ. Πού ήταν ο μάνταλο? Στην κερκίδα ή στον πάγκο ήταν ο μάνταλο?
0: Ούκο λίγε φορέ μπήκε αλλαγή.
1: Άσε μέρε με το μάνταλο τώρα και το Φορτούνι τώρα. Κορυδευόμαστε τώρα. Και το Τάισον τώρα. Με συγχωρεί πάρα πολύ. Κορυδεύουμε τον κόσμο τώρα.
0: Μίλησε για Τάισον.
1: Δηλαδή, αν μου πει θα παίξει ο Τάισον βασικό του χρόνου, μου αρέσει ο Τάισον, είστε για κλωτσιέ. Τι να κάνουμε, θα πέσει τώρα.
0: Γιατί αναφέρει ένα όνομα που δεν το είπα ποτέ?
1: Λοιπόν, για να μην το μακραίνουμε. Ο Φορτούνης για μένα, αν ήμουν ρεπόρτερ του Ολυμπιακού ή φίλο του Ολυμπιακού, θα ήταν καλό να ορίσει τα τελευταία 15 λεπτά, 20 λεπτά, να σε βάλω. Άμα είμαι 0-0 και μου κλειστεί ο άλλο, να σε πετάξω ό,τι
0: είναι καλύτερο. Περίμενε. Μοιάζει για χαζό.
1: Περίμενε. Ουδήσε αλάνθαστο. Να παίξει δίπλα στον κόφτη και μπροστά δεκάρι να είναι άλλο, σε ένα τέταρτο ρίσκο να τον βάλω. Να τον έχω τον Φορτούνη. Βασικό δεκάρι σε 4-2-3-1. Να μ' ανοίξει την άμυνα ο Φορτούνης στον Ολυμπιακό με 150 εκατομμύρια. Μπάτζερ, με συγχωρείς πάρα πολύ. Κύριε Μαρινάκη, δεν θα πάρω.
0: Μας είπε κανείς ότι θα είναι βασικός.
1: Όχι, λέω τι θα είναι.
0: Εικασία κάνεις.
1: Ναι, λέω. Ξανά λέω. Εάν είναι έτσι όπως το λέω εγώ, τον θέλω. Αν είναι να το έχω βασικό 90 λεπτά δεκάρι, δεν τον θέλω.
0: Αν περάσει ένας μήνας.
1: Ναι.
0: Και δεν κάνει μια ανάλογη κίνηση βασικού.
1: Ναι.
0: Δέχομαι αυτό που λες.
1: Εντάξει.
0: Είναι νομίζω πάρα πολύ βιαστικό να πεις από τώρα ότι.
1: Μα δεν είμαι βιαστικός. Του λέω αν είναι έτσι, ναι. Αν είναι έτσι, όχι. Καθαρά μιλάω.
0: Μα αναγκάζει και κάνεις υπόθεση.
1: Ναι. Να μην κάνω υπόθεση. Ήρθε ο Φορτούνης στον Ολυμπιακό. Ως τι ήρθε.
0: Σου είχε δείξει ότι στερείται χρημάτων ή φοβάται να δώσει χρήματα.
1: Φέτος δεν έδωσε, ναι. Φέτος. Βγάλε 100 Ολυμπιακούς να πούνε ότι είναι ευχαριστημένοι φέτος από τον Μαρινάκη.
0: Δηλαδή,
1: και πες μας.
0: Ο Μαρινάκης δεν κάνει λάθος μεταγραφές ή το επιτελείο του.
1: Ρε αγόρι μου, βγάλε 100 Ολυμπιακούς τώρα. Βγάλε τους 100 Ολυμπιακούς ή στο ίντερνετ ή στο Instagram. Λοιπόν, πάνε τώρα.
0: Κάτσε το, γιατί έχουμε, μπορεί να έχουμε πολύ
1: σημαντικό. Πάρε το Σπανούλι τώρα ότι ήρθε στον Άρη με την Χαψονίδου και άσε.
0: Χοψονίδου.
1: Πάμε, λέγε.
0: Πάρει τη Καλλιώτη για ρεπορτάζ του Άρη. Τελείω το σύριαλ. Πάρει. Πάρει.
1: Το Τροϊκό Πόλεμο είναι ο Πάρης.
0: Πάρει.
1: Πάρει.
2: Ναι.
0: Έλα Πάρει, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα Γρηγόρη.
0: Τελείωσε το σύριαλ.
2: Τελειώνει. Τελειώνει. Είναι, απομένουν μόνο τα διαδικαστικά για να είναι και επίσημο.
1: Αφού επιβεβαίωσε ο Άρης, δεν επιβεβαίωσε ο Άρης. Επιβεβαίωσε.
2: Ναι, δεν υπάρχει όμως συμφωνία υπογραφή. Είναι όμως η τελική ευθεία. Ο Άρης έχει συμφωνήσει όλα με τον Βασίλη Σπανούλη και ουσιαστικά το μόνο που απομένει
0: είναι η
2: ανακοίνωση. Οι υπογραφές. Σωστά, οι υπογραφές για να είναι ο Βασίλης Σπανούλης προπονητής του Άρη. Το λέγαμε όλη τη βδομάδα. Ουσιαστικά το μπαίνει στην τελική του ευθεία όλο το ζήτημα. Τελειωμένο είναι, να το πούμε. Τελειωμένο είναι. Ο Βασίλης Σπανούλης θα είναι προπονητής του Άρη τουλάχιστον την επόμενη σεζόν σε βάθος τριετίας. Για τα επόμενα τρία χρόνια, 3+2 ήταν η πρόταση που κάνει ο Άρης. Θα τα δούμε όλα αυτά. Την επίσημη ανακοίνωση που θα βγάλει ΚΑΕ Άρης, αν όχι σήμερα, σίγουρα μέχρι αύριο θα υπάρχει και το επίσημο του ζητήματος.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
0: Έχουμε ερώτηση.
1: Αχ.
0: Αν μπορείς, αν πρέπει, και από εκεί πέρα ξέρεις τι. Μου είχε έρθει μήνυμα ο φίλος του Άρη που μου λέει για ο Κόμπο, Μάικ Τζέιμς, Πάντερ.
2: Όχι, προς το παρόν όχι. Ειδικά του Τζέιμς ή του Πάντερ δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Σαφώς θα κυνηγήσει μεγάλα ονόματα, αλλά του Τζέιμς μιλάμε για ένα συμβόλαιο 2-2,5 εκατομμυρίων που έπαιρνε στη Μονακό. Υπάρχει ήδη, υπάρχουν φήμες και ρεπορτάζ που αναφέρουν πως ο Τζέιμς έχει υπογράψει με την Μπαρτσελόνα. Του Πάντερ, εντάξει, και για τον Πάοκ είχε ακουστεί πιο παλιά. Δεν νομίζω ότι ισχύουν. Τη δεδομένη τουλάχιστον χρονική στιγμή ο Άρης πρέπει να υπογράψει πρώτα με τον Σπανούλη και στη συνέχεια να κινηθεί. Σαφώς θα πάει για μεγάλα ονόματα. Ούτε του Μαλακάη Φλίν από την Παχτές Εχίρ που γράφτηκε ισχύει, αλλά σαφώς θα δούμε σημαντικά ονόματα και τη EuroLeague να πέφτουν στο τραπέζι για τον Άρη. Πρώτα υπογραφές με Σπανούλη και μετά θα ακολουθήσουν σαφώς και οι μεταγραφές γιατί ο Άρης χρειάζεται ενίσχυση, κυρίως με ξένους παίκτες. Τον ελληνικό του κορμό τον έχει σχηματοποιήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό.
0: Κουτσομπολιό είναι, αλλά το τζετ ισχύει.
2: Το τζετ, παιδιά, είναι αυτό που παίρνει κάτι σαν το λάστιχο. Το παίρνει και το μεγαλώνει και το μακραίνει και το κάνει όσο θέλει εσύ. Τζετ, ο Άρης και πέρυσι κινούταν με τζετ εκτός έδρας παιχνίδια στο Eurocup. Σε κάποια, όχι σε όλα. Απλά τώρα είναι λογικό με ένα budget που θα έχει 10 εκατομμυρίων ευρώ και με Βασίλη Σπανούλη και με σημαντικά ονόματα. Τα εκτός έδρας παιχνίδια στο Eurocup θα τα κινήσει με τζετ, με ιδιωτικό τζετ, με charter δηλαδή. Δεν είναι κάτι διαφορετικό, απλά θα είναι περισσότερα δρομολόγια που θα κάνει ο Άρης με ιδιωτικό αεροπλάνο ουσιαστικά. Δεν είναι κάτι ιδιαίτερο και τρομερό και καινούριο. Αυτή είναι η εξέλιξη του πράγματος. Όχι ιδιωτικό τζετ για τον Βασίλη Σπανούλη όπως γράφτηκε.
0: Μάλιστα. Οπότε είναι μια υπερβολή που γράφτηκε.
1: Τι το τζετ ρε κόμμα, ναι. Δεν κατάλαβα.
0: Γράφτηκε
1: ότι jet.
0: Ότι ανάμεσα σε όλα τα άλλα, πέρα από το εκατομμύριο που λέγανε για το συμβόλαιο, το οποίο ναι. Δεν ξέρουμε αν είναι 900 ή 100.
1: Θα μας πει ο Πάρης πόσο είναι.
0: Ρε φίλε.
1: Πάρη πόσο είναι.
0: Να πέσουν υπογραφές και μετά.
1: Γιατί. Πάρη είσαι εδώ. Πάρη.
2: Ναι.
1: Πόσα θα πάρει ο Σπανούλης τον χρόνο, ρωτάει ο Κόκκινος.
2: Ο Σπανούλης περίπου θα κυμαίνεται στο 1 εκατομμύριο ευρώ ο μισθός του. Αν συνυπολογίσουμε και τους συνεργάτες του και κάποια εξτρά μπόνους κτλ. Σίγουρα θα, όχι σίγουρα, θα υπερβεί το 1 εκατομμύριο το ποσό.
0: Λέω ανάμεσα στα ποσά που ακουστήκανε, ακούστηκε από το Z, γι' αυτό ρώτησα αν είναι υπερβολή ή αν είναι κάτι που ισχύει.
2: Είναι αναλόγως που θέλεις να τοποθετήσεις εσύ την αλήθεια. Αυτό είναι το ζήτημα. Και πώς θέλεις να το περάσεις προς τα έξω. Ο Άρης θα κινείται με τσάρτερ στα εκτός έδρας επενδύσεις που πρέπει. Δηλαδή, αν παίζει στα βάθη της Τουρκίας, παραδείγματος χάρη, προφανώς θα παίρνει το τσάρτερ και θα πάρει τη γραμμή της Κωνσταντινούπολης για να κάνει 10 ώρες να φτάσει στην πόλη που θέλει να φτάσει. Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλό απόγευμα, καλό απόγευμα να έχεις.
0: Ραπτόπουλε.
1: Τι το τζέτ, ρε, για να καταλάβω, δεν κατάλαβα. Τι τζέτ.
0: Δεν είχαν πάει πέρσι στην Ισπανία με ένα ιδιωτικό τζέτ. Εδώ πέρα οι δικοί μας να δουν παιχνίδι.
1: Ποιοι οι δικοί μας?
0: Ο Νίκος, ο.
1: Ναι.
0: Ο Παύλος, οι άνθρωποι εδώ πέρα.
1: Εδώ που κολλάει το τζέτ, ότι τι, για να καταλάβω.
0: Στο τζέτ, σαν ιδιωτικό τζέτ, χωράνε πέντε πόσοι άνθρωποι, έξι.
1: Τι δουλειά έχει ο Σπανούλης με το τζέτ, αυτό να καταλάβω. Να καταλάβει και ο κόσμος.
0: Ανάμεσα σε όλα τα άλλα,
1: ναι.
0: Κάπου διάβασα ότι του τάξανε και οι μετακινήσεις να γίνονται με ιδιωτικό τζέτ. Δηλαδή,
1: ειδικές του μετακινήσεις.
0: Ναι.
1: Δηλαδή θα πηγαίνει με άλλο τζέτ αυτός και η ομάδα με άλλο.
0: Το Σαμουέλ Ετώ, το θυμάσαι?
1: Το θυμάμαι το Σαμουέλ Ετώ, βεβαίως το θυμάμαι.
0: Όταν είχε πάει στη Ρωσία.
1: Μάλιστα.
0: Όλες οι μετακινήσεις του γινόταν με ιδιωτικό τζετ. Βέβαια οι αποστάσεις εκείνες είναι τεράστιες.
1: Άλλο λέω, βρε παιδάκι μου, για να καταλάβω. Δηλαδή θα πάει η ομάδα με το αερόπλανο και ο άλλος θα πάει με το τζετ.
0: Όχι, ρε φίλε.
1: Αλλά τι.
0: Και για τις προσωπικές του μετακινήσεις.
1: Τζετ.
0: Ναι.
1: Ξέρεις πώς πέφτουν τα τζετ. Σαν μύγες πέφτουν τα τζετ.
0: Άλλη ιστορία.
1: Βρεάζε με που θα πάμε με το τζετ να πούμε. Και του είπαν το δώσουνε τζετ. Εντάξει.
0: Γράφτηκε.
1: Εντάξει.
0: Γι' αυτό ρώτησα αν έχει δώσει αλήθεια.
1: Εμένα να με πληρώνει. Σε τζετ μέσα δεν μπαίνω.
0: Και τι να κάνουμε, δεν είσαι εσύ ο προπονητής του Άρη.
1: Και σε τζετ και σε ελικόπτερο. Φορέ, δεν πάνε να ήμουν ο μεγαλύτερος προπονηταράς. Σιγά μην πω στο τζετ. Και σε ελικόπτερο. Πήγε ο άλλος με το ελικόπτερο. Κάθε μέρα πέφτουνε πέντε ελικόπτερα.
0: Έχω βαρεθεί να διαβάζω ειδήσεις ότι πέφτουν ελικόπτερα.
1: Συνήθως πέφτουν πιο εύκολα από τα αεροπλάνα. Και από τα μεγάλα αεροπλάνα πέφτουν πιο δύσκολα από τα μικρά. Όταν λέει έπεσε αεροπλάνο, συνήθως κανένα μικρό θα είναι. Μόνο κινητήρια, τζετ, μετ και ελικόπτερα.
0: Έχουμε πολύ περισσότερα αυτοκίνητα που έχουν δυστυχήματα, μηχανές.
1: Εγώ άλλο λέω. Εγώ λέω ότι το τζετ είναι πιο επικίνδυνο από το τζάμπο τζετ. Και το ελικόπτερο είναι σαν τη μύγα. Άμα την ψεκάσει τη μύγα, πέφτει. Μπορεί να πέσει και μέσα στο φαΐ. Και να τη φας κιόλας και να έχει και διάρκεια. Πάμε παρακάτω.
0: Άλλο είναι το πρόβλημα.
1: Για πες το πρόβλημα, ποιο είναι.
0: Ότι αεροπλάνα έχουμε ακούσει να προσθαλασσώνονται, να γίνονται χιλιαδιό.
1: Ναι.
0: Ελικόπτερο να πέφτει και να γλιτώνει κόσμο σπάνια.
1: Και γι' αυτό το λέω.
0: Αυτό είναι το θέμα.
1: Γι' αυτό.
0: Ραπτό που λέει ο Νικολακόπουλος στην Αθήνα. Ο Νικολακόπουλος στην Αθήνα.
1: Ναι.
0: Είπε ότι ο Φορτούνης δεν πάει στον Ολυμπιακό σαν πρώτος, αλλά σαν συμπληρωματικός παίκτης.
1: Ναι. Το είπε ο Νικολακόπουλος.
0: Ναι,
1: να το δούμε. Μπράβο. Ρεπόρτερ του Ολυμπιακού. Να το δούμε τον Φορτούνη ότι θα είναι. Η καλή λύση, αλλά η χαφάρα θα είναι από αλλού. Αυτό λέμε. Μην δούμε το Φορτούνη δηλαδή βασικό. Αυτό.
0: Όταν εσύ είπες για 150 εκατομμύρια ευρώ μπάτσε, εγώ δεν ήξερα καν που.
1: Ναι, το Φορτούνη δεν τρελαθεί
0: καθόλου. Αν θα δώσει τόσα χρήματα.
1: Δεν νομίζω. Να μου λύσει το πρόβλημα Φορτούνη, συγκλειστεί την άμυνα. Δηλαδή, σαν μιλάω σε ένα λαό του Ολυμπιακού, 2,5 εκατομμύρια κόσμο σε όλη τη γη, τον κοροϊδεύω. Με συγχωρείς πάρα πολύ, δεν θέλω να πάρω. Άμα βάλει κανένα γκολ με τον Ακράτητο και αυτό και κανένα μπέναλτι και κανένα φάουλ.
0: Το θυμήθηκε.
1: Ναι, με κανένα τέτοια ομάδα. Καμιά επανομή να πούμε, βάλει κανένα φάουλ που κλείστηκε, εντάξει. Αλλά η Champions League έχει ντέρμπι, έχει ιστορίες, έχει play-off. Εντάξει, Φορτούνης, θα το δούμε. Σε τι κατάσταση γύρισε δύο χρόνια αγύμναστος εκεί πέρα.
0: Γιατί περνάω αγύμναστος.
1: Τι θα είναι, ρε κόκκινη, γυμνασμένος.
0: Επιβαρημένος, ναι.
1: Ναι.
0: Αγύμναστος γιατί?
1: Γιατί η προπόνηση που κάνουν εκεί είναι της παιδικής χαράς. Και άμα θες ρώτα το φίλο σου το γυμναστή που είναι και δικό μου.
0: Λες να μην γνωρίζεις.
1: Για ρώτα, για πες το να. Μην πες το να πει όμως ότι
0: είναι. Είναι οι καιρικές συνθήκες τέτοιες.
1: Έχουν παιδική χαρά.
0: Που δεν επιτρέπουν.
1: Μπράβο, πες τα
0: μεγάλη επιβάρυνση.
1: Τελειώσαμε. Αυτό ήταν. Και μετά δύο χρόνια στα 30.
0: Και ρωτάω.
1: Θα έρθει να κάνει πρέσικο.
0: Και ρωτάω.
1: Ο Φορτούνης στον Ολυμπιακό.
0: Άλλο ρωτάω.
1: Ναι, ρώτα, τι
0: και μου πει τα πολλά λεφτά κάνουν διαφορά.
1: Ναι.
0: Ο Κριστιάνο Ρονάλντο.
1: Ναι.
0: Ο Καντέ.
1: Ναι.
0: Ο Μανέ.
1: Ο Μανέ, ο Καντέ, τρία ονόματα είπες.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Πώς στέκονται σε τόσο υψηλό επίπεδο?
1: Γιατί ο Κριστιάνο Ρονάλντο γυμνάζει και τα φρύδια του όταν κοιμάται. Ενώ ο Φορτούνης περπατάει, είναι τεμπέλης. Το κατάλαβες ποιο είναι? Και ο Μανέ και ο Καντέ είναι αθληταράδες. Δεν είναι φορτούνι να τρέχουν 7 χιλιόμετρα το 90 λεπτά. 7 χιλιόμετρα βγάζω κι εγώ 90 λεπτά στο γυμναστήριο. Έτσι να το πει στο φορτούνι. Άντε, μπράβο.
0: Είμαι εγώ, μάλλον.
1: Ναι, άντε. Του κάνετε εδώ πέρα θεούς, να πούμε.
0: Ποιος τον έκανε?
1: Τους περιπατητές, να πούμε. Βγήκε μια φωτογραφία ο Κωνσταντέλιας. Ο θείος μου ο Μπιλιλής πριν πεθάνει, καλύτερο σώμα είχε από τον Κωνσταντέλια. Με τον αφαλό εκείνον. Α, παρατήστε με μεσημεριάτικα τώρα. Κατομμύρια φεύγουν τώρα. Άσε με μεσημεριάτικα.
0: Και τι να κάνω τώρα.
1: Τι να κάνεις, ρε. Ο Φορτούνης 34 ήρθε ο Κώστας στον Ολυμπιακό. Καλώς να έρθει.
0: Είπα ο Κώστας.
1: Δεν το πες εσύ, θα το πει ο ρεπόρτερ. Το πει ο Νικολακόπουλος, θα το πει ένας άλλος.
0: Πάμε αρσιδιάλειμμα.
1: Άντε, ρε, έχει ειδήσεις. Άντε, πάνε.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Ο χρόνος κυλάει πάντα μπροστά. Κι όμως η ζωή κάνει κύκλους. Τα παιδιά γίνονται γονείς και οι γονείς γίνονται παιδιά. Άνθρωποι που μας χάρισαν τα πάντα τώρα ζητούν μόνο το βλέμμα μας. Στο γυροκομείο Μέγας Βασίλειος ο χρόνος ομορφαίνει, γιατί εκεί η αγάπη δεν γερνάει ποτέ. 5η, 4 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ. Συντονιζόμαστε στον τελευταίο μεγάλο ραδιομαραθώνιο και δίνουμε ραντεβού στην Κεντρική Πλατεία. Μεγάλο μπαζάρ, live συναυλίες και μια πόλη ενωμένη για το γυροκομείο της καρδιάς μας. Γιατί η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να επιστρέφεις τη ζεστασιά σε εκείνους που σε μεγάλωσαν.
3: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
4: Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας.
5: Ευχαριστούμε που είστε άνθρωποι.
6: Ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα μας.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Ένδειξη με ασφάλεια. Καμία ένδειξη για παράβαση του νόμου δεν εντόπισε ο εισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών, ο οποίος τάσεται υπέρ της αρχιοθέτησης της δικογραφίας για τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας Χαράλαμπο Αθανασίου και Τάσο Χατζηβασιλείου αναφορικά με την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Έτσι, ο φάκελος τέθηκε στο αρχείο από τον εισαγγελέα που διενήργησε την προκαταρκτική εξέταση και το μόνο που απομένει είναι η επικύρωση ή μη από την εισαγγελία εφετών της Αθήνας. Τέλος, έφυγε από τη ζωή στα 94 χρόνια του ο σπουδαίος ηθοποιός Άγγελος Αντωνόπουλος. Η είδηση του θανάτου του έγινε γνωστή αφού τελέστηκε σήμερα η κηδεία του. Επόμενη ενημέρωση στις 6. Όλη επικαιρότητα στο metrosport.gr.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
4: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
5: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Win Master. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Win Masters με δωρεάν spins.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
7: Μυρίζει λουκουδιά.
8: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
7: Πού πήγε πάλι.
8: Όπου και αν πήγε. Πετσά από 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, ωραίο κάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίση Όλγα 26.
7: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
8: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
9: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
10: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια?
11: 30 φιλίδες του Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
10: Με pet friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
11: Έπιπλα 30 φιλίδες. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. 30filidesfurnitures.gr. Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947 153688.
12: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
13: Ήρθα!
12: Ένας θείος.
14: Ήρθες.
12: Καμία αλλαγή.
14: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
12: Και μια μεγάλη ανατροπή.
13: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
14: Τι έκανες?
13: Έβαλα προτέργεια.
14: Καλά έκανες. Μπράβο.
12: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
14: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
13: Έτσι.
14: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
13: Να, εδώ.
14: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
13: Ναι, ναι.
12: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
15: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
16: Στο πάρι, ζουτάρι και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
17: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Το παιχνίδι δεν τελειώνει στο γήπεδο. Συνεχίζεται στο Ball Day στο YouTube. Ανάλυση, ένταση, άποψη, χωρίς φίλτρο. Super League, Basket League, Ευρώπη, ΠΑΟΚ, Άρης Ηρακλής, όλα εδώ.
19: Μπες τώρα στο κανάλι του Μετρόπολης 95,5 στο YouTube. Κάνε εκεί και ένα subscribe.
18: Πάτα και καμπανάκι.
19: Και γράψε Ball Day, γιατί η μπάλα παίζεται εδώ.
18: Ball Day, κάθε Παρασκευή live στις 3 το μεσημέρι. Ball Day, η εκπομπή που δεν χαρίζεται.
20: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
21: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
20: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
21: Και?
20: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
21: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
20: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
22: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
23: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
24: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
25: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα καφέδες νες καφέ αζύρα, 35% φθηνότερα.
24: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
26: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση και να βάζεις τον πύχη

0: Επιστρέψαμε, Θανάση Πολίτη, πλέον στη Δήμηση των Οίκων και όπως κάθε μέρα έτσι και σήμερα είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη. Εκεί διαγράφεται οριστικά και χωρίς κόπο το παλιό σου αυτοκίνητο, εύκολα και αξιόπιστα. Τι χρειάζεται? Ένα τηλεφώνημα στο 18133, κρατώντας την άδεια κυκλοφορία στα χέρια, και όλα τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουν οι αδελφοί Κωνσταντινίδη. Επαγγελματισμός, ταχύτητα και η καλύτερη τιμή της αγοράς. Αν λοιπόν θέλετε οριστική διαγραφή του αυτοκίνητου σας, αδελφοί Κωνσταντινίδη, κάλεσε τώρα στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr. 9.55 και ενώ το μήνυμά σου το 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς, Μετρόπολης 95.5 στο inbox του σταθμού, στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνήσετε με την εκπομπή. Αν αναρωτιέστε πώς μπορείτε να ανανεώσετε την όψη του σπιτιού σας και ταυτόχρονα να μειώσετε τις ανάγκες θέρμανσης και κλιματισμού, με το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης της Vitex σε μεγάλη ποικιλία σε υφές και σε χιλιάδες αποχρώσεις για υψηλή αισθητική αποτέλεσμα και προστασία, είναι σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex για ένα σπίτι πιο όμορφο, πιο προστατευμένο και πιο ενεργειακά αποδοτικό. Θα το βρείτε όπου αλλού από τον Κοσμάγλου, που εδώ και 50 χρόνια έχει αναγάγει το χρώμα, τη διακόσμηση αλλά και τα δομικά υλικά σε επιστήμη. Με υψηλή τεχνολογία, εξειδικευμένη γνώση, πρωτοποριακές εφαρμογές και υλικά, δίνει value for money λύση και αξία σε επιλογές σας. Κοσμάγλου, γιατί η εξέλιξη συνεχίζεται. Μιλήσαμε για αρκετά πράγματα. Ακούσατε από τον Μπάρι Τρικαλιώτη για την ιστορία με τον Σπανούλη, που είναι πλέον ο νέος προπονητής και απομένει πλέον οι υπογραφές και η επίσημη ανακοίνωση. Δεν είπαμε τίποτα για το ποδοσφαιρικό, Άρη.
1: Δεν έχει τίποτα να πεις.
0: Ερώτηση. Είπες θα ρίξει το μπάτζετ της ομάδος.
1: Βεβαίως.
0: Κάποια στιγμή. Αυτό σημαίνει τι?
1: Αυτό, δηλαδή, περίμενε. Αυτό σημαίνει
0: ότι
1: πέμπτος ήταν, πέμπτος θα μείνει.
0: Μισό λεπτό. Δεν ξέρω. Αυτό σημαίνει ότι δεν πρόκειται να δούμε τις 15 μεταγραφές, λέω τώρα ένα τυχαίο νούμερο που γινόταν κάθε χρόνο.
1: Μπορεί να δεις 10 των 300.000, των 200.000.
0: Δεν μπαίνω στη
1: διαδικασία.
0: Ο ίδιος ξέρει τι κάνει. Ναι. Θα δούμε δηλαδή αλλαγές στο ρόστερ, δηλαδή να φεύγουν.
1: Πολλές.
0: Αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό.
1: Ψάχνει σεντερφόρ για το. Μωρόν είναι εξοργιστικά αδιάφορος.
0: Περίμενε. Ο Μωρόν, αν δεν κάνω λάθος, έχει άλλο ένα χρόνο συμβόλαιο.
1: Ναι, άλλο ένα χρόνο πελά.
0: Αυτό σημαίνει ότι τον πουλάει ή λύνει το συμβόλαιο?
1: Όταν τον πουλήσει, έπρεπε να τον πουλήσει. Τώρα είναι δύσκολο. Τώρα ό,τι βγάλει.
0: Υπάρχει όσο να το λύσει το συμβόλαιο κοινή συνενέση?
1: Όχι, δεν νομίζω. Αν τον πουλήσει, τον πουλήσει, και αν δεν τον πουλήσει, θα του μείνει αμανάτι εδώ και θα περπατάει ο Μωρόν. Ο Μωρόν είναι μπελάς. Είναι φύρα. Πώς να σου το πω.
0: Οπότε ποια είναι η λύση?
1: Οπότε ποια είναι η λύση? Να βρει μια άκρη, πας και τον πουλήσει, πάρει και ένα φράγκο. Ποιος θα τον πάρει όμως τον Μωρόν? Εδώ δεν τον παίρνουν στα καλά, θα τον πάρουν τώρα? Γιατί άραγε δεν τον παίρνουν?
0: Τώρα πλέον είναι και μεγάλος, 35 δεν είναι πλέον?
1: Δεν είναι 35, ακόμα πιο μικρός είναι.
0: 34.
1: Πιο κάτω.
0: Εντάξει, δεν το είπα για να το μειώσω.
1: Δεν το είπες για να το μειώσω, αλλά δεν ξέρεις. 35 δεν είναι.
0: Δεν θυμάμαι πόσο είναι.
1: Δεν θυμάσαι. Είδες φαλακρό εκεί.
0: Θυμόμουν ότι είναι πάνω από 30.
1: Δεν τον παίρνουνε, ρε. Του έμεινε μανάτι. Του έμεινε μανάτι ο Μωρόν.
0: Του έμεινε μανάτι.
1: Πότε είναι γεννημένος?
0: Το 93.
1: 33 χρονών.
0: Αν 33.
1: Ερείπιο.
0: Ερείπιο.
1: Ερείπιο, ρε.
0: Κάτσε, φίλε. Δύο χρόνια ήταν πρώτο σκόρ του Άρη.
1: Τώρα είναι ερείπιο. Έπρεπε να τον πουλήσει πριν δύο χρόνια. Πριν ένα χρόνο, ενάμιση χρόνο να οικονομήσει. Τώρα του μείνε μανάτι. Κάθεται, περπατάει στα αποδυτήρια κραγιών.
0: Δεν μου λες, έχω δικαίωμα εγώ να κατηγορήσω τον Καρυπίδη για αυτό το θέμα?
1: Ναι, φυσικά έχεις δικαίωμα.
0: Ερώτηση.
1: Έπρεπε να τον δει ως ποδοσφαιρό. Ναι, να πει.
0: Μαζί σου.
1: Δρόμο.
0: Μαζί.
1: Τι θα τον κάνανε δηλαδή? Θα τον κάνανε η Super 3 επίδεση? Θα πουλά για τον Μωρόν?
0: Αυτό σου
1: είπα. Λοιπόν, τι είναι, Κωνσταντίνα Ζαρδούνη, Μάο Μάο.
0: Όταν βλέπω.
1: Λοιπόν,
0: όταν βλέπω ότι ο ναι. Κοζά Μαρινάκης
1: ναι.
0: έχει Σισε ναι. και μπα.
1: Έχει Σισε
0: και μπα. Το δίδυμο στόπερ.
1: Μες.
0: Πριν από χρόνια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Του ζητάνε ομάδες, δεν του πουλάει.
1: Mm.
0: Έχει τους καμαράδες, τον παρακαλάν, του δίνουν σκασμό εκατομμύρια, δεν του πουλάει.
1: Ναι.
0: Όταν βλέπω ένα τόσο επιτυχημένος παράγοντας να έχει κάνει τόσα λάθη. Θα κατηγορήσω εγώ τον Καρυπίδη.
1: Και τι είμαι το κατηγοριστή, είναι γκόμενά σου, είναι δηλαδή κατά.
0: Ένα λάθος έκανε.
1: Και λοιπόν, δεν το πούμε. Δηλαδή έχουμε καλή σχέση, δεν το πούμε το λάθος.
0: Εγώ έχω καλή σχέση, εσύ
1: έχεις καλή. Εγώ έχω καλή σχέση και εγώ του λέω.
0: Και καλά κάνεις.
1: Και τον έχω
0: δηλήσει κατηδίαν. Καλή σχέση.
1: Ναι, ρε παιδί μου, για τις ακαδημίες τον έχω σκίσει. Τι να τον κάνω, το χαρίσω.
0: Γιατί
1: άμα δω ότι είναι λάθος.
0: Τα λέω για τις ακαδημίες.
1: Για να τον κάνω κατηδίαν, μάλλον.
0: Όχι μόνο εσύ και άλλοι.
1: Λοιπόν.
0: Όλοι το. Τι έπαθε εδώ.
1: Τι έπαθε.
0: Εκεί, γιατί φορέσαι χάνοντα πλάστη.
1: Τι έφαγα γροθιά.
0: Ρε παπάτζι, συνέχεια γροθιές τρως.
1: Γιατί να βάλω εκεί ρε κόκκινε δηλαδή, τι τραύμα πλάστη.
0: Εσύ.
1: Τι μπορεί να έχει γίνει δηλαδή.
0: Μπορεί να σου είπαν
1: ή γροθιά έχω φάει,
0: ή
1: ξυρίστηκα στο σκρίσμα, ή στο σεξ με χρατσούνι σιντζένι.
0: Ή ξυρίστηκα στο σκρίσμα.
1: Ή στο σεξ με χρατσούνι σιντζένι.
0: Ή ξυρίστηκα στο
1: σκρίσμα. Ή με δίρανε, με δώσαν γροθιά, ένα από τα τρία. Ή
0: Christy White θύμωσε, αίμα τι γίνεται.
1: Ναι, ναι. Τι με ρωτάς, τι έχει τραύμα πλάστη.
0: Σιγάρε.
1: Μετά δύο μέρες τώρα έδεσαι το τραύμα πλάστη. Γι' αυτό λέει το βλέμμα σου αργό.
0: Το φορούσε χθες.
1: Και προχθές το φορούσε. Είδε μετά δύο μέρες, τρεις, το χάζει απλά αυτό. Μιλάμε τώρα.
0: Άλλη δουλειά δεν έχω.
1: Έχει παντρευτεί την αργότητα και τώρα... κάνανε την αργοπορία παιδί.
0: Η ατομή τη γοητεία τώρα απαιτεί να τον προσέχω κάθε μέρα.
1: Δεν το πρόσεχε.
0: Αν είναι το ωραία, αν είναι όμορφο. Η τέτοια γοητεία που και η λάμψη.
1: Το μάτι σου δεν πέφτει. Ωραία παπούτσια φορά.
0: Όταν...
1: Ωραία ντύσιμο έχει. Πέφτει το μάτι. Όταν είναι το μάτι ενεργό, πέφτει. Όταν είναι ανενεργό, δεν πέφτει.
0: Τα μούτρα σου είναι εδώ, ρε φίλε.
1: Μην τα βλέπει.
0: Χαλιά μούτρα σε.
1: Φράση είπα ότι θέλω.
0: Τι να δω τώρα και να δω το χαζαπλάστη.
1: Πώς το είδες το χαζαπλάστη.
0: Έτυχε, επειδή το ξύνεις.
1: Ναι. Άλλο ξύνο.
0: Ναι, το κεφάλι, ό,τι μπορεί ξύνει ο καθένας.
1: Τελείωνε κόκκινε, τελείωνε. Ο Μωρό λοιπόν του έμεινε αμανάτη. Είναι λάθος του και φυσικά θα το πούμε είναι λάθος.
0: Το σημαντικό είναι άλλο. Ναι. Αυτό που είπες ότι δεν βλέπεις πολλές κινήσεις.
1: Πώς.
0: Κρατά αυτό που πες, δεν βλέπεις πολλές κινήσεις, λιγότερες. Πώς κινήσει θέλει.
1: Σε συντήρηση βρε είναι ο Άρης, πέμπτος είναι να βγει, έκτος, έβδομος ή όγδος και να παίξει να πούμε 5, 6, 7, 8 και να βγει. Αυτός είναι ο Άρης. Αυτός ήταν 40 χρόνια, αυτός είναι. Δεν τον έκανε ο Καρυπίδη. Και με τον Καρυπίδη πολύ καλύτερα.
0: Θες και κάτι πολιτικό.
1: Πώς.
0: Κάτι πολιτικό.
1: Μη μου εκθιάσει την καρυστιά μου, μόνο θα φύγω, στο λέω.
0: Καμία σχέση.
1: Μη γιατί μου γυρίζει τα μυαλά με την
0: καρυστιά. Καμία σχέση.
1: Δεν θέλω να την βλέπω.
0: Για τον Τσίπρα, δεν είχε μια ερώτηση.
1: Τσίπρα το συμπαθώ, ναι.
0: Εγώ δεν.
1: Μου είναι πιο συμπαθή.
0: Μου είναι αδιάφορο.
1: Ναι, ναι. Α, από την Καρισχένου πολύ πιο συμπαθή μου είναι.
0: Μου είναι αδιάφορο.
1: Πες μου, τι θες να μου πεις.
0: Το ότι με το που ανακοίνωσε ότι κατεβάζει κόμμα.
1: Ναι.
0: Ξαφνικά βλέπουμε σε κανάλια να παίζουν ντοκιμαντέρ για το τι έγινε το 14-15 και τι έγινε στην κυβέρνησή του.
1: Ναι.
0: Να το θεωρήσω τυχαίο.
1: Όχι.
0: Δεν αστείο.
1: Όχι. Υπενθυμίζει τον κόσμο γιατί έχει μνήμη χρυσόψαρου ο κόσμος. Τι έγινε το 15. Πάντως στο μόνο που δεν φταίει το 15.
0: Συμφέρον πιανού.
1: Του Μητσοτάκη. Περίμενε. Του Μητσοτάκη.
0: Α, μπράβο.
1: Του Μητσοτάκη. Του Μητσοτάκη δεν ελέγχει τα κανάλια. Αυτός δεν χρηματοδοτεί. Αυτός δεν δίνει άδειες. Αυτός δεν βάζει ράδιο
0: τηλεοπτικά. Ο Τσίπρας έκανε το έγκλημα, ναι, και ζούσε λεφτά. Έγκλημα έκανε.
1: Καλά, καλά να πάει.
0: Και αυτός του δίνει.
1: Καλά κάνει και
0: τώρα. Άρα έχει συμμάχους.
1: Φυσικά.
0: Εγώ τι είπα.
1: Φυσικά τα κανάλια θα πάνε κόντρα στον Τσίπρα και τον μισούνε γιατί ζήτησε λεφτά. Φυσικά δεν ήταν έξυπνος σε εκείνο το κομμάτι, πήγε το παίξει κομμουνιστής.
0: Τι σου είπα τώρα.
1: Ναι, καλά τα λες, καλά τα λες. Πολύ ωραία τα λες.
0: Έκανε το έγκλημα και ξαφνικά
1: βγήκε. Για ένα πράγμα δεν φταίει ο Τσίπρας. Για τη Μακεδονία.
0: Από το
1: 50. Κακός.
0: Από το 50.
1: Κακός τον κατηγορούν.
0: Από το 52 στον ΟΗΕ κατ' εντολή του βασιλιά.
1: Σε καπιανού χέρια θα άσκαγε η βόμβα. Έτυχε να τύχει στο Τσίπρα. Και ο προδότης και ο προδότης. Και το λένε και οι παοξίδες. Οι παοξίδες το λένε.
0: Τι σχέση έχει.
1: Μιλάνε οι παοξίδες που ήταν έξω από την Τούμπα να πούν και τρώγανε.
0: Με τους παοξίδες.
1: Τον... Πώς το λέγανε τον άλλον, αρέ. Τον Καμένο. Και κάνανε τη νέα Τούμπα.
0: Πού κολλάει με τον Πάο.
1: Πράσε, ξέρω τι σε λέω εγώ τώρα, βρε. Τώρα, τι κολλάει. Η μέρα που υποτίθεται πουλήθηκε η Μακεδονία.
0: Ρε μαζί σου, πού, ναι, κολλάει, θέλω.
1: Δεν ανακοινώσαν το γήπεδο του Πάο τη νέα Τούμπα εκείνη τη μέρα.
0: Πού τι.
1: Βρε, την ανακοινώσανε για να πάνε η Μαομάο, μην το πούν τίποτα τον Τσίπρα τώρα. Βγήκανε φωτογραφίες οι ρεπόρτερ έξω από την Τούμπα με τον Καμένο και τρώγανε σουβλάκι από την καντίνα τώρα.
0: Τα είχαμε να λέγαμε.
1: Άιτε τώρα. Αλλά δεν φταίει ο άνθρωπος. Πουλήσα τη Μακεδονία, έλεγε. Αγέννητος ήταν ο Τσίπρας όταν πουλήθηκε η Μακεδονία. Ο Τσίπρας φταίει. Που δεν έχουμε τον άνθρωπο καμία συμπάθεια κτλ. Αλλά μην είμαστε άδικοι. Τα άλλα τράπεζες και αυτά ιστορίες, ναι. Με τον άλλο τον τρελό, τον Βαρουφάκη, για το τρολοκομείο.
0: Ποιος,
1: ναι, για το τρολοκομείο.
0: Ο πιο προχωρημένος από όλους.
1: Γιατί για δέσιμο είναι. Αυτό να το κλείσει το λεπέντη.
0: Αποδείχθηκε ο πιο προχωρημένος από όλους.
1: Ναι, ναι, ναι, καλά, εντάξει. Να μην μαλώσουμε στον αέρα.
0: Μετά τις αποκαλύψεις του Επστάιν αποδείχθηκε ότι έλεγε αλήθεια.
1: Ναι, ναι, ναι. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Δεν θέλω να μιλήσω στο ραδιόφωνο για τον. Μην έχουμε καμία μήνυση. Μέχρι εκεί που πάει η κόκκινη
0: γραμμή. Πρέπει να συμφωνούμε.
1: Θέλω να σου πω, να αναδείξω ότι δεν φταίει ο Τσίπρας που πουλήθηκε Μακεδονία. Και ο μόνος, που είχε τα αρχ να το πει ήταν ο μπαμπάς του Μητσοτάκη. Ο οποίος για μένα ήταν ο μεγαλύτερος πολιτικός. Ο μπαμπάς του, όχι αυτός.
0: Τι καλό έκανε στην Ελλάδα, δηλαδή.
1: Τι κακό έκανε. Καταρχήν ήταν ειλικρινής. Δεν ήταν λαϊκιστής και ψεύτης σαν τον Παπανδρέου. Ήταν ειλικρινής. Ειλικρινέστατο.
0: Τα κριτήρια σου ήταν ασύλληπτα.
1: Ναι. Τι κακό έκανε δηλαδή ο Μητσοτάκης, ο μπαμπάς του.
0: Γιατί όλος ο κόσμος λέει ότι η μεγαλύτερη πολιτική ήταν ο Καραμαλής και ο Πανδρέου.
1: Γιατί είναι ηλίθι. Γι' αυτό.
0: Είναι όλοι
1: πολιτικά.
0: Και σε έξυπνος.
1: Πολιτικά ηλίθι είναι, ναι, φυσικά. Ο κολλητός του Μέρντροχ στη Θεσσαλονίκη, ο Καραμαλής, ο κολλητός του Μέρντροχ είναι ο μεγαλύτερος πολιτικός που πούλησε την Κύπρο. Και ο Παπανδρέου. Που τα παιδιά μας πάνε εξορία τώρα επειδή ήταν ο Παπανδρέου.
0: Το 68.
1: Ναι, το 68.
0: Με απόφαση της δικτατορίας.
1: Πώς?
0: Με απόφαση της δικτατορίας. Έφυγε με αρχεία από την Κύπρο.
1: Ναι.
0: Και φταίει ο Καραμαλής.
1: Πάνε μάθε ποιος φταίει. Με την περαρχία.
0: Σε απόφαση δικτατορίας.
1: Λες, ε?
0: Ο Καραμαλής ήταν στην Γαλλία του.
1: Α, τον καημένο τον Καραμαλή.
0: Δεν λέω ότι είναι καημένος.
1: Τον καημένο.
0: Αλλά δεν το έκανε.
1: Η χούντα του Ιωαννίδη με μπερδεύεσαι το 68, το 72 ήταν.
0: Το 68 έφυγε η μεναρχία.
1: Άντε πάλι. Η μεναρχία τη σχέση έχει με το πούλημα, ρε.
0: Τεράστια.
1: Και για πρέπει να μάθω.
0: Αν υπήρχε μεναρχία δεν μπορούσα
1: να. Α, πούμε. Από αυτή την άποψη. Μάλιστα. Εντάξει.
0: Στρατιωτικά στο λέω. Δεν την
1: μάλιστα. Άλλο τι έχουμε. Νεστλέ, τι λέει εδώ.
0: Έχει σήμερα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
1: Ναι, κοίτα τώρα να σου πω κάτι. Όταν έχει δει Ευρωλίγκα, αυτό τώρα δεν κάθεσαι να το δει.
0: Λάθος κάνει.
1: Γιατί.
0: Φίλε,
1: για τον πρωταθλητή. Πιστεύει ότι μπορεί να σώσει την παρτίδα. Ερώτηση να σου κάνω. Πιστεύει ότι μπορεί να σώσει την παρτίδα ο Παναθηναϊκός να πάρει το πρωτάθλημα.
0: Θα σου πω το εξής.
1: Παρακαλώ να ακούσω. Νοιάζει πολύ τον Ολυμπιακό το πρωτάθλημα τώρα.
0: Πάρα πολύ.
1: Λες.
0: Πλάκα μου κάνει.
1: Με την Ευρωλίγκα που την πήρε εκεί μέσα.
0: Η μεγαλύτερη δονή του Ολυμπιακού. Είναι ότι πάρει και το πρωτάθλημα.
1: Η μεγαλύτερη ειδονή του Ολυμπιακού ήταν αυτό που έκανε αγόρι μου.
0: Ήτανε.
1: Τώρα από εκεί και πέρα, μετά από τέτοια ειδονή, τα άλλα είναι μικροσέξ.
0: Δεν σταματάει.
1: Ναι. Μικροσέξ. Μικρό ραντεβού είναι αυτό.
0: Επειδή πιθανόν να μην το γνωρίζει.
1: Παρακαλώ.
0: Είναι η πρώτη φορά
1: ναι.
0: που του έχει κλεισμένο στο ξενοδοχείο
1: ο
0: Γιανακόπουλος
1: ναι.
0: και δεν θα βγουν μέχρι να τελειώσουν οι αγώνες.
1: Μάλιστα. Εδώ καλό είναι.
0: Όχι, είναι που δεν. Που δεν τον ενδιαφέρει.
1: Για τον Ολυμπιακό μιλάω εγώ. Δεν μιλάω για τον Παναθηναϊκό. Εγώ μιλάω για τον Ολυμπιακό, με συγχωρείς. Μπερδεύεσαι.
0: Από τη στιγμή που ένας είναι τόσο ενδιαφερόμενος, του δίνει ένα ξεχωριστό ενδιαφέρον.
1: Δηλαδή τώρα θα ρωτήσουμε 100 Ολυμπιακούς. Έτσι. Αν χάσετε το πρωτάθλημα μετά από αυτό που έγινε, θα στεναχωρεθείτε. Να δούμε τι θα σε πούνε.
0: Εξυπακούεται, ρε.
1: Τι εξυπακούεται.
0: Άμα ρωτήσω...
1: Το συνέστημά του.
0: Άμα ρωτήσω όμως 100 Παναθηναϊκούς, ναι. αν χάσετε και το πρωτάθλημα.
1: Ναι. Ναι, ναι, σωστή ερώτηση. Να συνεχίσω με μια άλλη ερώτηση. Γιατί... Εάν το πάρετε το πρωτάθλημα, αυτό που πάθατε.
0: Όχι.
1: Αναπληρώνετε.
0: Όχι.
1: Αυτό, άρα συμφωνούμε.
0: Δεν διαφωνούμε.
1: Άρα εντάξει, είμαστε
0: αλλά σύμφωνα. Αν το χάσουν, θα είναι.
1: Θα είναι, ναι,
0: το
1: ναι, ναι,
0: τελειωτικό
1: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι. Σωστό.
0: Θα είναι ό,τι χειρότερο. Που η λογική λέει ότι θα το πάρει ο Ολυμπιακός.
1: Η λογική δεν ξέρω τι λέει.
0: Σύμφωνα με την εικόνα που παρουσιάζουν οι δύο ομάδες. Αν ξαφνικά. Δούμε άλλο Παναθηναϊκό.
1: Μπορεί να δούμε ένα Ολυμπιακό αδιάφορο. Μπορεί να
0: δεν
1: ολυμπιακό.
0: Υπάρχει περίπτωση.
1: Δεν ξέρω.
0: Εγώ φίλε,
1: με λιγότερο. Να έχει περισσότερο πάθος ο Παναθηναϊκός.
0: Με τη συμπεριφορά του Αταμάν ναι. δεν περιμένω να δω. Η πληροφόρηση δική μου είναι ότι δεν είναι καλά τα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού. Mm. Δεν περιμένω να δω ένα Παναθηναϊκό να μπορεί να βγάλει αντίδραση. Πιστεύω ότι το πάρει ο Ολυμπιακός. Ούτε Ολυμπιακός είμαι, ούτε Παναθηναϊκός.
1: Με προελεκτική έδραση Ολυμπιακός, έτσι.
0: Ναι.
1: ναι.
0: Αίτητος.
1: Αίτητος, ναι, σωστά.
0: Αίτητος στην Ευρωλίγκα. Τι άλλο να κάνει, λέει.
1: Να ιτηθεί τώρα.
0: Να μπορεί να μην ιτηθεί.
1: Ξέρεις ότι το ψυχολογικό παίζει ρόλο σε μια ομάδα που τα έχει κατακτήσει όλα και νιώθει υπεράνω. Εγώ φοβάμαι ότι θα χάσει το πρωτάθλημα Ολυμπιακός γιατί θα κατέβει στην ΟΠ.
0: Φοβάσαι.
1: Φοβάμαι. Δεν είμαι Ολυμπιακός. Λέω. Για αυτούς που ποντάρανε. Ναι, όχι, όχι, όχι. Ότι ο Ολυμπιακός θα χάσει το πρωτάθλημα γιατί θα, είναι, θα έχει το ύφος της Χαριστιανού. Θα είναι σνόμπ. Το κουμπάρι δεν με ενδιαφέρει.
0: Για άλλο λόγο το λέω, ρε.
1: Παρακαλώ.
0: Ξέρω δίνει.
1: Πόσο δίνει.
0: 1,29.
1: Τι με νοιάζει εμένα.
0: Ποιο θα ποντάρει 1,29.
1: Για ποιον, για τον Ολυμπιακό.
0: Ποιο θα ποντάρει.
1: Εγώ Παναθηναϊκό, πόσο δίνει. Πόσο δίνει.
0: Δευτερόλεπτο εδώ. Πάσκε. 3 και κάτι πρέπει να δίνει.
1: Μη δίνει 4.
0: Όχι. Τον 3-15.
1: 3-15.
0: 1-34 πήγε τον Ολυμπιακό, 3-15 δίνει ο Παναθηναϊκός. Σε εταιρείες του εξωτερικού.
1: Yeah.
0: Εδώ μπορεί να δίνει λιγότερο.
1: Ξέρεις τι μπορεί να πάθει ο Ολυμπιακός?
0: Δεν θα πάθει.
1: Αφιψηλίτιδα. Όχι, ε. Όχι.
0: Ο Μαδάρα έχει.
1: Την αφιψηλίτιδα την ξέρεις?
0: Ο Μαδάρα έχει.
1: Ναι. Την πάθει καρισιανίτιδα. Αποτρελαθεί.
0: Έχεις κόλλημα μεγάλο, ε.
1: Πρέπει να ακούσε, λέω εγώ τώρα. Άσε τι έχω εγώ. Αφιψηλίτιδα, ξέρεις τι σημαίνει? Είναι δική μου λέξη. Είμαι λεξιπλάστης. Αφιψηλίτιδα είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος μιας ομάδας που κατάρθωσε τα πάντα να παρουσιαστεί Ιούνιο μήνα με κακή ζωή, με χίλια δυο υποτονική. Για να το πάρει ο Παναθηναϊκός. Από πάση και δεν σκαμπάζω, σου μιλάω για το ψυχολογικό κομμάτι. Για το πώς μπορεί να είναι ο αθλητής πάνω στο παιχνίδι. Αφιψηλίτιδα, έτσι λέγεται.
0: Τι μου λες?
1: Παρακαλώ.
0: Επειδή εκνευρίζομαι. Αήττως που είπα ότι είναι Ολυμπιακός.
1: Σε πρωτάθλημα και Ευρωλίγκα μου.
0: Σε πρωτάθλημα.
1: Και Ευρωλίγκα μου είπες.
0: Και κατέκτησε την Ευρωλίγκα.
1: Όχι, είπες και Ευρωλίγκα. Δεν πειράζει.
0: Είναι η πρώτη φορά που ο πρώτος στην Ευρωλίγκα κατακτάει και την Ευρωλίγκα.
1: Ωραία.
0: Δεν είπα ότι δεν έχασε παιχνίδι στην Ευρωλίγκα. Είναι άλλο πράγμα.
1: Ναι.
0: Στην Ελλάδα είναι αήττως. Καμία σχέση.
1: Πόσο δίνει να σπάσει η έδρα σήμερα?
0: Του είπα, 3-15.
1: Αυτό για το σημερινό μάτς.
0: Ναι, δεν ξέρω αν υπάρχει.
1: Εγώ σου λέω για πρωταθλητή πόσο δίνει.
0: Δεν μπορώ να το
1: δεις. Μπορώ να το. Καλά, καλά, μην. Εντάξει, εσύ για σήμερα μίλησες. Εγώ το είπα γενικά για πρωταθλητή. Ωραία, πολύ καλά. Ο αφιψηλιτισμός είναι κακό πράγμα. Αν είναι μάγκας Ολυμπιακός ο προπονητής του και οι παίκτες και κρατηθούν σε τέτοια επίπεδα πάθους, μπράβο τους. Εγώ δεν το πιστεύω.
0: Δεν το πιστεύω.
1: Όχι. Δεν το πιστεύω.
0: Μάλιστα. Δεν έχω να πω κάτι άλλο.
1: Μην πεις.
0: Σε λίγο θα ανοίξουμε γραμμές, καθώς πλησιάζουμε στις 2.30. 4.30.
1: 2.30. 4.30 πήγε.
0: Λοιπόν, πέρασε η ώρα.
1: Πέρασε, δεν θα περάσει. Μα κάνε τα μάτια ο χρόνο.
0: Γιατί?
1: Γιατί θα πεθαίναμε. Να είμαι εδώ έτσι όπως είμαι. Μην γεννιούνται, μην πεθάνει κανένα, έτσι να είμαστε.
0: Ποια εγωιτεία?
1: Δεν θα πεθαίναμε, ρε.
0: Εγωιτεία ποια είναι?
1: Θα είμαστε συνέχεια ζωντανοί.
0: Σε εξητάρει δηλαδή η αθανασία?
1: Με εξητάρει
0: η αθανασία?
1: Όχι, με εξητάρει το γεγονός ότι ήρθαμε να ζήσουμε λίγα χρόνια, άλλους λίγα, άλλα πολλά, σε ένα δισεκατομμυρίων ετών σύμπαν και θα είμαστε όπως πριν γεννηθούμε, δεν θα αισθανόμαστε τίποτα.
0: Το απροσδόκητο δεν είναι καλύτερο?
1: Αυτό είναι η ανοησία των θρησκειών, μάλλον η εκμετάλλευση των θρησκειών.
0: Καμία σχέση.
1: Αυτό που λες εσύ τώρα.
0: Δεν επηρεάζουμε κάτι τέτοιο, να σου το πω.
1: Η αθανασία της ψυχής και αυτά τα παραμύθια που σας πουλάνε, να πούμε.
0: Δεν σου μιλάω για κάτι τέτοιο.
1: Ναι. Ποιο είναι το άγνωστο? Πότε γεννήθηκες?
0: 30 Απριλίου του 1970.
1: 10 Μαΐου του 1965 που ήσουν. Όπου θα είσαι 10 Ιουνίου του 2080. Ένα τίποτα θες.
0: Εσύ το λες έτσι.
1: Εσύ τι λες αλλιώς?
0: Δεν ξέρω που θα είμαι.
1: Α, δεν ξέρεις. Πού ήσουν, ξέρεις?
0: Πού ήμουνα.
1: Ναι. Δεν πριν γεννηθείς, πού ήσουν?
0: Δεν υπήρχα.
1: Και γιατί να υπάρχεις μετά?
0: Γιατί να μην υπάρχω.
1: Και γιατί να υπάρχεις?
0: Αν με εξηγήσεις γιατί να μην. Γιατί υπάρχει το σώμα, το πνεύμα και η ψυχή.
1: Ήσουν πεθαμένος πριν γεννηθείς.
0: Δεν ήμουν πεθαμένος.
1: Δεν υπήρχες.
0: Ήμουν αγέννητος.
1: Άρα ήσουν πεθαμένος.
0: Ήμουν αγέννητος.
1: Και όταν πεθάνεις, είσαι πεθαμένος.
0: Δημιουργήθηκα.
1: Ναι. Με εξητάρει λοιπόν.
0: Δημιουργήθηκα.
1: Με εξητάρει αυτό το ελάχιστο που ήρθα να ζήσω.
0: Όπως μας δημιουργήσαν δύο άνθρωποι.
1: Τι έκανα, λέει?
0: Δύο άνθρωποι μας δημιούργησαν.
1: Πριν που ήσουν?
0: Δεν υπάρχει πριν.
1: Μετά που θα είσαι.
0: Αυτό θα το μάθω. Κάποια στιγμή.
1: Δεν θα το μάθει ποτέ. Μόλις πας στο έβραγμα και τα κακαρώσεις γυρίζουν τα μάτια σου ανάποδα.
0: Αυτό πιστεύεις εσύ.
1: Ή με οποιοδήποτε τρόπο.
0: Δεν σε χαρά.
1: Ψοφολογείς εσύ και εγώ.
0: Πίστευε ό,τι θέλεις.
1: Μάλιστα.
0: Εγώ λέω ότι κανείς δεν ξέρει τι το επιφυλάσσει το
1: μέλλον. Εσύ ελπίζεις, ε? Τα παραμύθια των θρησκειών.
0: Παραμύθια τα λέει. Εγώ λέω υπάρχει με τα θανάτια ζωή.
1: Βέβαια.
0: Εσύ πες δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει.
0: Το δικαίωμά σου.
1: Μπορεί να το αποδείξει ότι υπάρχει.
0: Γιατί πρέπει να αποδείξω κάτι?
1: Γιατί
0: είναι δικό μου πιστεύω.
1: Μπορείς να το αποδείξεις.
0: Εγώ δεν κάνω.
1: Και εγώ έχω πιστεύω, μπορώ να το αποδείξω.
0: Δεν κάνω κατήγηση.
1: Πρέπει να το αποδείξω.
0: Δεν κάνω κατήγηση.
1: Πώς κάνετε κατήγηση στον κόσμο και το φοβίζετε?
0: Δεν κάνω. Γιατί φοβίζω εγώ?
1: Γιατί τι? Λέτε την απώλεια της ψυχής, θα πας στο διάβολο και κάτι τέτοια παραμύθια. Το καζάνι που βράζει.
0: Είπα σε κανένα.
1: Δεν λες, τι λένε άλλοι.
0: Τι με νοιάζει, τι λένε, ρε.
1: Τι φωνάζει όλο από μέσα?
0: Πρέπει να πάμε στη διάλειμμα.
1: Βέβαια, και μισή είναι. Θα ανοίξει καμιά γραμμή.
0: Θα το σκεφτώ.
1: Σκέψτε το. Έτω.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Come on. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ. Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
3: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
2: Μικρές ανακαινήσεις, μεγάλα κατασκευαστικά έργα. Έχουμε τον εξοπλισμό για κάθε σας ανάγκη. MyG. Ενοικιάσεις εξοπλισμών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Από φορτωτές και γεννήτριες έως βανάκια και μετακομίσεις. Για ημερήσιες ή μακροχρόνιες μισθώσεις. Προσφέρουμε ευελιξία με σεβασμό στις ανάγκες σας. Αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση και παράδοση, τεχνική υποστήριξη και πάνω απ' όλα ασφάλεια με εγγύηση ποιότητας άριστης λειτουργίας. Σε συνεργασία με επώνυμες εταιρείες όπως Hilti. Αποκλειστικά για την Ξάνθη. MyG. Στο νέο ζυγό. Περιφερειακός Καβάλας. Τηλέφωνο 2541 305 476. Ενημερωθείτε και στο myg.gr.
4: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
5: Είμαι μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
6: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Τι έγινε?
6: Εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026.

0: Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
1: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr. Στο

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310-587-870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
2: New York College, Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
1: www.nyc.gr.
3: Τι έπαθες?
4: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
3: Ταυτότητα έχεις?
4: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
3: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
4: Έχω.
3: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
4: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
5: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
6: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
7: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαρτιστά.
8: Μην ανησυχείτε, αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
9: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
10: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
11: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Επιστρέψαμε και ανοίγουμε γραμμές. Το 2310-390 για να δικά σας. Μπορείτε να τηλεφωνείτε από τώρα μέχρι και το φινάλι της εκπομπής για τα τελευταία 20 λεπτά και κάτι. Έχει γραμμές μάλλον, 4, άλλοι 2 μπορείτε να τηλεφωνήσετε.
1: Να φουλάρουνε.
0: Γιατί όχι.
1: Γιατί να μην φουλάρουνε.
0: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας.
0: Τι κάνετε κύριε Σφυράκια?
2: Πολύ καλά, εσείς τι κάνετε?
0: Μια χαρά, λοιπόν, εσείς.
2: Χαίρομαι να είστε καλά.

0: επειδή και οι δύο γίνατε παλιόγριες, καλά ο άλλος, εντάξει, εσύ είσαι, αλλά ο άλλος γιατί έγινε δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Είναι της ηλικίας, περνάει μηνόπαυση.
0: Καθημερινός και ανελιπώς, και εγώ είμαι ρε της ηλικίας, και εγώ είμαι, καθημερινός και ανελιπώς επαναλαμβάνεται. Αυτός είναι τελείως μηδενιστής ρε φίλε. Δηλαδή εμείς που το σπουδάσαμε το κορίτσι μας και το κάναμε ψυχολόγο, έγινε 30 χρονών και ακόμα κάνει εκπαιδεύσεις. Τι θα κάνουμε ρε φίλε, θα μπούμε φυλακή.
2: Ποιος μίλησε για τους επιστήμονες ψυχολόγους, εγώ λέω για τους μαϊμού.
0: Για τους μαϊμού, να το διευκρινίζεις ρε Τσολιά.
2: Δεν το διευκρίνησα ρε, να μην σε χαρακτηρίσω.
1: Όχι, είσαι άδικος, το είπε.
2: Δεν άκουσε.
1: Το είπε.
0: Τότε εντάξει, είναι της ηλικίας που δεν ακούω, έχω επιληψία.
2: Α, τώρα είναι δικιά σου ηλικία, επιληψία έχεις.
0: Εγώ το ετώνησα ότι και εγώ είμαι κάποιας ηλικίας, αλλά εσείς ρε φίλε καθημερινός και ανελιπώς, εχθές ρε φίλε πραγματικά άμα ήμουν εκεί πέρα στο στούντιο, στο Δόξα Πατρίδα στην Άναβα.
2: Ο λόγος?
0: Δεν υπήρχε. Ο λόγος, μα εμένα με σύγχυσες που είμαι εδώ πέρα στη δουλειά ρε, όχι τον κόκκινο που είναι δίπλα.
2: Βρε το λόγο πες, άστα αυτά, το λόγο. Βρε το λόγο πες.
0: Λέω, πώς σε αντέχει αυτός ο άνθρωπος.
2: Βρε το λόγο πες.
0: Μα τον εκνευρίζεις συνέχεια.
2: Εσύ που εκνευρίστηκες.
0: Που τον εκνευρίζεις το φίλο μου τον κόκκινο ρε.
2: Και τι είσαι, συγκόμενα του κόκκινου.
0: Γκόμενα ρε, του κόκκινου.
2: Α, άμα είσαι γκόμενα του κόκκινου, πάω πάσο να πούμε.
0: Άλλα μπράβο, μάλιστα. Πάσο. Και πέστε τίποτα για Ηρακλή ρε παιδιά, κάνει καμιά μεταγραφή, τι θα γίνει. Θα πάρουμε να πούμε διαρκεία.
1: Θα ακούς κάθε μέρα από μία. Ετοιμάσου,
2: σου φέρει τα νανάκια ο Κόντης τώρα. Που έφερε τον Άρη μια χαρά.
0: Τελικά ο θείος από την Αμερική ήταν ο Κόντης.
1: Κοίταξε. Άκου λίγο.
2: Ναι, άκου.
1: Ο Ηρακλής θα κάνει μεταγραφές, εσύ θα κάνεις.
0: Εμείς δεν χρειάζεται να κάνουμε. Πάλι δεύτερη, τρίτη θα είμαστε, δεν πειράζει.
1: Μάλιστα.
0: Εμείς εκεί θα είμαστε. Τι να κάνουμε. Αφού ο θείος μας εμάς ο Ρώσος, να πούμε, ο, μάλλον όχι ο Ρώσος, συγγνώμη για το Ρώσος.
2: Παλιά όταν το λέγανε Ρώσο εδώ τρώγαμε μπούλινγκ. Τώρα μπορεί να το πούμε ό,τι θέλεις. Ναι, αποδομήθηκε ο άνθρωπος.
0: Όταν θα τα βάλει όλα μαζί, τότε θα πάρετε την πλάκη σας.
2: Τότε που ήρθε ο Δωτός, μπορούμε να το λέμε Ρώσο άνετα, ε. Άρε μπαγάζ παοξίδες. Άρε μπαγάζες νεόπλουτη. Φύγε ρε από εδώ πέρα, επόμενη γραμμή. Όταν το λέγαμε Ρώσο, ε. Ρώσος. Έλληνας είναι. Έλληνας. Τώρα που δεν κάνουμε τα γραφές, είναι Ρώσος, ε. Άρε μπαγάζες παοξίδες. Άρε μπαγάζες.
0: Εγώ σου ζήτησα, εγώ ζήτησα.
2: Άρε μπαγάζες να πούμε.
0: Γιατί είναι ποντιάρα να πούμε όπως εμένα, κατάλαβες.
2: Ναι.
0: Εγώ έπαιρνα τηλέφωνο γιατί ο σχορεμένος τους έλεγε τότε Ρωσοπόντιους, τότε που δεν ξέρω ποιοι πηγαίνανε, πουλούσαν τσιγάρα, δεν ξέρω κάπου εκεί.
2: Δεν υπάρχει λέξη Ρωσοπόντι, μας λέγανε.
0: Δεν υπάρχει ρε φίλε, Ελληνοπόντι είναι.
1: Παλινοστούντες είναι.
2: Ναι. Έχω κάτι κεφάλια και κάτι ρουδούνια, παλινοστούντες. Φύγε, πάμε να πάρουμε κόσμο, επόμενη γραμμή. Μακρηγορείτε κύριε.
1: Η επιτομή της βοητείας έχει άποψη. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
3: Γεια σας.
1: Γεια σας,
3: τι κάνετε?
2: Καλά, εσείς?
3: Πολύ, πολύ καλά, πέρασα από τη Μικρά Ασία που είχε λαϊκή, ούτε τα φώτα δεν ανάβουν από τα γραφεία για οικονομία.
2: Ναι.
3: Ούτε τα φώτα, θέλω από κύριες, δεν τους ανάβουν. Τέλος πάντων, θα δούμε τι θα γίνει. Άλλο τώρα θέλω. Ο Άρης έκλεισε κανέναν Έλληνα, είπε θα πάρει το Σιώπη και τον Φούντα.
2: Ναι.
3: Τους έκλεισε.
2: Όχι ακόμα.
3: Α, δεν κλείσαν ακόμα.
2: Όχι.
3: Πάντως Κώστα, άμα κλείσουνε,
2: ναι,
3: επειδή εσύ ξέρεις τον Αλέκο, η Μαύρη Θάλασσα,
2: ναι,
3: εκεί τρώει από το διαβαλκανικό το αφεντικό.
2: Ναι.
3: Κλείσε από τώρα ένα τετράκλινο, ρε φίλε, να πάει και ο Βόρης μαζί με τον Γαλανόπουλο. Δεν πληρώνει ο Κάρι λεφτά για τα μετά. Από τώρα να κλείσει το δωμάτιο, το πληρώνει τα φύλλα και τα αεροπορικά έτσι είναι και τα δωμάτια έτσι είναι. Εντάξει. Αυτό ρε φίλε, γιατί να πληρώνει τα μετά. Αυτό ήθελα. Εντάξει, άντε, γεια σου Κώστα, γεια σου Γρηγόρη.
1: Τι αλήτης είναι αυτός?
2: Αυτός να μας πω ποιος είναι.
1: Ξέρω ποιος. Ξέρεις. Είναι.
2: Ναι.
1: Αν φοράει και το κράνος, καλά κάνει.
2: Καλησπέρα. Ποιο κράνος, ρε κόκκινε?
1: Στο μηχανάκι πάνω.
2: Δεν έχει μηχανάκι.
1: Έχει.
2: Ποιος είναι, ξέρεις? Ξέρω. Κλείσε λίγο τι, κατέβασε λίγο τι.
1: Μετά.
2: Όχι, πες.

0: Παρακαλώ.
1: Γεια σας.
2: Γεια σας.
1: Θα ήθελα να κάνω μία ερώτηση.
2: Μάλιστα.
1: Είπε ο Κωστής, ναι, πιο μπροστά, ότι κατά την άποψή του, ότι ο Άρης θα τερματίσει στην πέμπτη με έκτη θέση, έτσι.
2: Ναι.
1: Τον πάω, πού το βλέπεις με βάση τα σημερινά δεδομένα?
2: Τέταρτο,
1: έτσι.
2: Ναι.
1: Τέταρτο. Δηλαδή πιστεύεις θα είναι πίσω από Ολυμπιακό.
2: Πίσω από όλους τους μεγάλους.
1: Από τους μεγάλους. Ρόστερ του ΠΑΟΚ.
2: Ναι.
1: Από αυτό που κατέκτησε το πρωτάθλημα.
2: Ναι.
1: Το 24. Πιστεύεις ότι έχει διαφοροποιηθεί πάρα πολύ?
2: Ναι, έχουν γεράσει πολύ κάποιοι παίκτες.
1: Ναι, γιατί βλέπω Κωνσταντέλιας, Ζίβκοβιτς, Τάισον, ο Μεϊτέ, ο Μπάμπα, ο Κετζιόρα, αυτοί παίζουν ασταμάτητα εδώ και 3-4 χρόνια.
2: Ναι.
1: Οι μεταγραφές που κάνουν ενδιάμεσο ΠΑΟΚ, πιστεύεις ότι δεν έχουν βοηθήσει μέχρι τώρα?
2: Καμία.
1: Καμία, ε?
2: Όχι.
1: Καμία. Εντάξει. Αυτά ήθελα να σε παρακαλώ.
2: Να σε καλά, καλό μεσημέρι. Ναι. Καλό απόγευμα.
0: Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
3: Θέλετε κάτι κλωτσές, παραπληροφόρηση FM, παλιογερόντια, κερατά?
2: Τι όσοι μας βρίζουν το κάνουν από μακριά και στο 1,5 μέτρο κάθονται σούζα? Μπορείς να μου εξηγήσεις? Πώς είναι δυνατόν να σε βρίζει και όταν σε βλέπει μπροστά του να φεύγει? Είναι σημεία των καιρών αυτά. Πάμε επόμενη γραμμή. Μόλις σε δει στο 1,5 μέτρο, κυρία. Γιατί εκεί έχει άλλα. Καλησπέρα, ναι.
1: Γεια σας.
2: Καλώς τώρα.
1: Εγώ ακούμαι, γιατί είναι κι άλλοι στον αέρα.
2: Ακούμε.
1: Λοιπόν, Παναθηναϊκός σήμερα, άκουσα προηγουμένως για Ιδονή και τα λοιπά και δώστηκε πάντα για τον Ολυμπιακό και τα λοιπά. Γνωρίζετε ποιος πήρε την Παρθενιά και το πρώτο ευρωπαϊκό?
2: Παλιά. Δεν μετράνε. Τα συναισθήματα παλιά δεν μετράνε. Τώρα τι είναι?
1: Τώρα τι είναι? Το 24 ο Παναθηναϊκός το πήρε, ενώ το 23...
2: Βρε, το 24 το πήρε το Χάρκε, το 23 το Χάρκε. Τώρα πες μας τι γίνεται. Ναι, τώρα.
1: Τώρα τι γίνεται? Χοροπηδάνε, μπας και φύγουν τα 7 που έχουν στο παχύ έντερο. Αυτό γίνεται τώρα. Δεν φεύγουν τα 7.
2: Ξέρεις τι κολπόματα έχεις εσύ στο παχύ έντερο μετά την κατάρτιση του Ολυμπιακού μέσα στο σπίτι σου?
1: Δεν έπαιζε ο Παναθηναϊκός, έπαιζε Ρεάλ. Ο Παναθηναϊκός το 2007.
2: Ακόμα χειρότερα.
1: Του πήρε το τέταρτο.
2: Ακόμα χειρότερα που έπαιζε. Ούτε άκη έπαιζε όταν το πήρε ο Ολυμπιακός μέσα στη Φιλαδέλφια. Άλλοι έπαιζαν.
1: Δεν έχει καμία σχέση το Μίλκο τώρα. Τι είναι αυτά που λέτε, κύριε μου?
2: Δεν ξέρω τι Μίλκο. Το πήρε αυτό το Μίλκο.
1: Ναι. Και χοροπηδάνε. Μ' ακούτε?
2: Πολύ καθαρά.
1: Ναι, χοροπηδάνε, μπας και φύγουν τα 7. Έχουν σφινώσει στο παχύ έντερο. Το γνωρίζετε?
2: Στο παχύ έντερο σφύρωσε φέτος του Άκα το κύπελο που το πήρε μέσα στο σπίτι σου.
1: Έχω 7, δεν έχω 4. Ξέρετε αριθμητική?
2: Όταν είχε 7 το παχύ σου έντερο ήταν καθαρό, τώρα έχει γεμίσει πολύποδες. Εγώ τι είναι αυτά που λέω?
0: Η Real Madrid της έχει 15 Champions League φέτος, ήταν για το ανάθεμα.
1: Βγάλανε αίμα το 96, πήραμε την Παρθενιά, ακόμα ασχολείται με εκείνο. Εκεί είναι η Ιδονή, η Παρθενιά. 500 να πάρουν, δεν βγαίνουν από το παχύ έντερο. Σας αρέσει και εσάς ή δεν αρέσει τους Ολυμπιακούς?
0: Εμάς γιατί να μας αρέσει?
2: Εμένα τι να μ' αρέσει?
1: Μα λέτε τέτοια πράγματα, ποια Ιδονή τώρα? Έπειζε ο Παναθηναϊκός με τον Ολυμπιακό?
0: Κυρία μου, να ρωτήσω κάτι.
2: Να ρωτάνε, κόκκινε.
0: Είχα το μεγαλύτερο μπάτζετ από οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή ομάδα?
1: Δεν παίρνει πάντα αυτός που έχει το μεγαλύτερο μπάτζετ.
0: Δεν απαντάτε. Ρωτάω κάτι απλό, χωρίς να θίγω, χωρίς να προσβάλλω. Είχα το μεγαλύτερο μπάτζετ.
1: Έχω 7 και έχουν 4.
0: Άλλο πράγμα ρώτησα. Είχατε το μεγαλύτερο μπάτζετ?
1: Ναι, μπορεί, δεν γνωρίζω ακριβώς.
0: Το γνωρίζω, εγώ είχα το μεγαλύτερο. Το Final Four γινόταν σπίτι σας.
1: Ναι, δεν έπαιζε ο Παναθηναϊκός όμως.
0: Κύριε μου, μαζί σας. Ο Ολυμπιακός είναι ο μισητός σας αντίπαλος.
1: Μα εμείς έχουμε 7. Δεν
0: είναι. Άλλο πράγμα ρωτάω. Είναι ο μισητός σας αντίπαλος?
1: Όχι, η Ρεάλ είναι που έχει 11. Και μετά πίσω από εμάς είναι η Ισραηλινή, η Μακάμπι Τελ Αβίβ, που έχει 6.
2: Είναι μισητή η Ρεάλ και η Μακάμπι.
1: Ναι, βεβαίως, γιατί έχει 11. Ένας άνθρωπος δεν πάει μπροστά όταν κάθεται και ασχολείται με αυτούς που είναι πίσω. Αυτούς που είναι μπροστά, κοιτάς.
2: Ναι, αλλά εσύ ασχολείσαι.
1: Μα θέλει να βελτιώσει την ομάδα σου, κοιτάς μπροστά.
2: Μα ασχολείσαι όμως. Ναι, αλλά ασχολείσαι.
1: Όχι, ασχολούμαι, όταν λέτε ειδονή, ειδονή σε μια ομάδα που έχει πάρει την Παρθενιά και έχει 7 ευρωπαϊκά.
2: Μάλιστα.
1: Τι είναι αυτά που λέτε τώρα. Τι γελάει ο κόσμος όλος.
0: Μάλιστα.
1: Με συγχωρείτε για την ένταση, αλλά όταν ακούω ειδονή, ποιος ο Ολυμπιακός τώρα, έτσι.
2: Στεναχωρηθήκατε ή χαρήκατε που το πήρε ο Ολυμπιακός.
1: Στεναχωρήθηκα που το πήρε, βεβαίως.
2: Γιατί, αφού είναι η Μακάμπη η μισή και η Ρεάλ.
1: Ναι, διότι
2: τι διότι.
1: Ναι.
0: Ναι, διότι κάνω. Με τη λογική τη δικιά σα, διότι θα έπρεπε να πανηγυρίζετε που το πήρε η Ρεάλ.
2: Ναι, με τη λογική. Καλά λέει ο Γρηγόρης.
1: Ποια λογική δικιά μου.
2: Αυτό θέλει ψυχολόγο, όντως. Θα το πάω.
0: Εσείς δεν είπατε.
2: Θέλει ψυχολόγο.
0: Ότι ο μισθός ο τύπος είναι η Ρεάλ.
2: Η Ρεάλ και είναι.
0: Τι κέρδισε τη Ρεάλ.
2: Ορίστε.
0: Άρα έπρεπε να πανηγυρίσετε.
2: Δεν πανηγυρίσετε όμως.
0: Εσείς το είπατε αυτό.
2: Προηγουμένως.
0: Εμείς το λέμε.
2: Δεν το λέμε εμείς.
0: Τι τραβάμε, Θεέ μου. Δεν υπάρχει αυτό.
2: Λύσεσαι, είσαι με το έντερο.
0: Ναι.
2: Πονάει κιόλας, έχω αέρια μέσα.
4: Χαίρετε.
0: Ναι, φίλε μου.
2: Ναι, φίλε μου.
4: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
4: Λοιπόν, Παναθηναϊκός.
2: Ναι.
4: Ήταν λίγο μπερδεμένος ο προηγούμενος.
2: Τα μπέρδεψε λίγο, ναι.
4: Τα μπέρδεψε, γιατί εντάξει, ανοησίες έλεγε. Είπατε και εσείς μερικές όμως. Διότι. Πέρα από το ότι είναι ο μισθός αντίπαλος ο Ολυμπιακός, εννοείται αυτό. Και φυσικά δεν θέλω να παίρνει τίποτα. Το ότι το πήρε μέσα στο Άγκαρε, φίλε, δεν κάνει καμία διαφορά για μένα. Τώρα εντάξει, το καταλαβαίνω. Εσείς το χρησιμοποιείτε για την ίντρικα. Για να έχετε να μας βάζετε σε αντιπαλότητα.
2: Μα εσείς το χρησιμοποιούσατε, όχι εσύ προσωπικός. Πολλοί οπαδοί του Παναθηναϊκού στο σπίτι σας το πήραμε, μάμα κτλ. Εσείς το λέγατε.
4: Αυτές είναι χαζομάρες με το σπίτι σας. Άκουσα τη δική μου λογική. Όταν μια ομάδα και κάποιοι φίλαθλοι είναι κατώτεροι σε κάτι, προσπαθούν να δώσουν μια παραπάνω αξία σε αυτό που πήρανε για να το μεγαλώσουν κάπως. Και σου έχω παραδείγματα. Π.χ. οι Ολυμπιακοί τώρα, ακός για αυτούς, προσπαθούν να δείξουν ότι αυτό που το ευρωπαϊκό που πήραν είναι κάτι παραπάνω από τα υπόλοιπα. Που δεν έχει καμία λογική. Τέταρτο, μπράβο τους. Και για καλό δικό τους, να συνεχίσουν έτσι. Π.χ. ο ΠΑΟΚ. Πήρε ένα πρωτάθλημα πριν από 3 χρόνια. Όχι, το ονομάσανε το πιο μάγικο για να δείξουν ότι είναι και καλά κάτι παραπάνω. Όχι, το πρωτάθλημα του Βικελίδης για να δείξουν να κολαντρήσουν τους Αριανούς, ότι το πήραν εκεί. Για μένα αυτά είναι ανοησίες, φθηνές δικαιολογίες για να δείξεις ότι αυτό που κατάφερες είναι πιο σημαντικό από τα υπόλοιπα. Το οποίο δεν υφίσταται. Στο τέλος της ημέρας, τέταρτο πρωτάθλημα ήταν του ΠΑΟΚ, τέταρτο ευρωπαϊκό ήταν του Ολυμπιακού, δεν αλλάζει κάτι. Στο κάτω-κάτω, αυτό που λέει, αν έχουμε το φόβο, μην τυχόν πάρει ο αντίπαλός μας το ευρωπαϊκό ή το πρωτάθλημα ή οτιδήποτε μέσα στην έδρα μας, να μην το διοργανώσουμε ποτέ. Έχω ξαναπεί. Μακάρι να υπάρχουν τέτοια γήπεδα σε όλη την Ευρώπη και ειδικά στην Ελλάδα, και να τα κάνουμε κάθε χρόνο εδώ πέρα τα ευρωπαϊκά και να τα σηκώνουν οι ελληνικές ομάδες. Αυτή είναι η δική μου λογική.
2: Πολύ καλά.
4: Να σου πω κάτι ακόμη.
2: Ναι, ναι.
4: Για το θέμα της Καρισιανού, σε έκραξα προχθές, ξέρεις, στην εκπομπή την άλλη.
2: Ναι.
4: Θα σου πω. Την κράζεις άδικα πάρα πολύ αυτή τη γυναίκα. Παρόλο που ξέρεις ότι δεν τη στηρίζω πολιτικά, γιατί είμαι ακροδεξιός, την κράζεις άδικα, να σου πω γιατί. Έχω παρακολουθήσει αυτό το θέμα πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Δεν φαντάζεσαι πόσο πολύ έχω παρακολουθήσει το θέμα των τεμπών. Σου εγγυώμαι ότι αν ήσουν στη θέση της και έβλεπες όλες αυτές τις πράξεις που έχουν γίνει για να συγκαλύψουν αυτό το γεγονός που εσύ το ονομάζεις δυστύχημα και εγώ το ονομάζω έγκλημα, αν ήσουν στη θέση της, θα είχε σαλτάρει το ίδιο, φίλο μου. Να το ξέρεις.
2: Προφανώς και θα είχα σαλτάρει, φίλε. Κόμμα δεν θα ίδρυε.
4: Αλλώς αντιδρούσες εσύ, αλλώς αντιδρούσα κι εγώ. Το ξέρω.
2: Άσε ρε, φίλε. Αλλά, εδώ τώρα κλαίμε για τις γάτες.
4: Έχει αυτόν τον τρόπο να αντιδράσει.
2: Και τα σκυλιά τώρα. Δεν στεναχωρεθήκαμε, δεν κλάψαμε. Αυτό που κάνει η Καριστιανού δεν μ' αρέσει. Δεν την γουστάω.
4: Ωραία.
2: Δεν μ' αρέσει, ρε φίλε. Δικαίωμά μου.
4: Δεν αρέσει, ρε φίλε. Ναι,
2: δεν την γουστάω.
4: Αυτόν τον τρόπο έχει όμως να αντιδράσει.
2: Ναι. Δεν μ' αρέσει.
4: Πίστεψε με. Εντάξει, πίστεψε με. Αν ήξερες από την πλευρά μου τι έχει γίνει.
2: Ουσιαστικά, ρε φίλε, αν το δεις πολιτικά, ουσιαστικά παίζει το παιχνίδι του Μητσοτάκη χωρίς να το ξέρει. Εάν το δεις κοινικά, παίζει το παιχνίδι του Μητσοτάκη χωρίς να το ξέρει. Εδώ επιτέθηκε στο Τσίπρα, ενώ το θέμα των τεμπών έχει να κάνει με τη Νέα Δημοκρατία. Πιο πολύ επίθεση στο Τσίπρα έκανε. Σοβαρά μιλάς τώρα. Το έχασε το έργο.
4: Όχι μόνο αυτό που λέει, γιατί όλοι οι πολιτικοί προσπαθήσαν να εκμεταλλευτούν το γεγονός για να κερδίσουν ψηφαλάκια εναντί της Νέας Δημοκρατίας.
2: Πήγανε την εκμεταλλευτούν
4: Αυτό ακριβώς.
2: Πήγανε να την εκμεταλλευτούν και τους έβαγε λάγανο στη στροφή. Και τώρα τα αριστερά κόμματα και κάποια δεξιά χοροπηδάνε σαν κατσίκι. Ο Βελόπουλος θα πάει 5% από 10. Ακούει Καριστιανού που μου το έπαιζε καλός άνθρωπος και βγάζει φωτιά από τα μάτια του. Ποιο το πρόβλημα το δικό μου? Πολιτικός είμαι να κατέβω?
4: Ότι το πρόβλημα.
2: Τι θα χάσω τη θέση μου αν δεν βγει ο Μητσοτάκης? Δεν κατάλαβα. Δεν το κατάλαβα. Η Κωνσταντοπούλου, σαν τη Μαρινέλα, άνοιξε πέτρα να διαβώ με το κόκκινο, με το μαύρο, το αυτό και τις αυτάρες να πούμε. Πού είναι η αγάπη σας και η θλίψη σας για τα παιδιά που χάθηκαν εκεί τα Τέμπη? Πού είναι? Πού είναι, ρε Βελόπουλε? Είδες εκεί ότι ο Πούτιν πήγε από την άλλη τη μεριά τώρα. Ε? Και από 10% πως 5,2. Αυτοί έχουν πρόβλημα. Εγώ την πρόβλημα να έχω με τη γυναίκα.
4: Εσύ
2: για ποιο λόγο να έχω πρόβλημα με την Καριστιανό? Εγώ την Καριστιανό δεν την πάω για άλλους λόγους.
4: Okay.
2: Έχει ένα ύφος αφιψηλωτικό. Δεν μπορώ να στα αναλύσω στο ραδιόφωνο γιατί μπορεί να ξεφύγουμε. Σε ίντερνετ όμως κουβέντα σήμερα το βράδυ μπορεί να κάνουμε για την Καριστιανού.
4: Θα το αναλύσουμε τότε.
2: Ναι, ναι, ναι. Τα λέμε. Bye bye.
0: Παρακαλώ.
5: Εγώ είμαι.
0: Εσείς.
5: Γεια σας. Ζήσατε στην Αθήνα την ανάγκη, μ' ακούτε?
2: Α, είναι η φίλη μου. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
5: Ναι, ναι, εγώ είμαι. Να είστε γεροί.
2: Ναι.
5: Μιλήσατε για την ανάγκη. Μια από τις τραγικότερες εκδηλώσεις ανάγκης είναι από την Ιλιάδα. Ήταν μέρες που είχε σκοτωθεί ο Πάτροκλος, ο φίλος του Αχιλέα. Το Αχιλέας ζητήθηκε σκοτώνοντας τον Έκτορα. Δεν παρέδωσε το σώμα του στους...
2: Μπερδέπεσαι εγώ και άλλη κοπέλα.
5: Και είπατε...
2: Το Γρηγόρη λέω, είπα κάτι.
5: Λοιπόν, δεν παρέδωσε το σώμα του, αλλά το έδωσε στο άρμα του και το γυρόφερνε γύρω από τα τίγης Τρίας. Το σώμα του Έκτορα.
2: Ναι.
5: Λοιπόν, ένα βράδυ ο βασιλιάς Πρίαμος ζήθηκε, μεταβιέθηκε, μπήκε στο στρατόπεδο των Ελλήνων και μπήκε στη σκηνή του Αχιλέα. Έπεσε στα πόδια του και να δείτε τι τραγική κατάληξη, και τον παρακαλούσε ένας γέροντας βασιλιάς πονεμένος πατέρας να του παραδώσει το πτώμα του γιού του. Ήθελα να σας το θυμίσω, θα το ξέρετε.
2: Για τον Πρίαμο λες, τον Πρίαμο?
5: Ναι.
2: Ο Πρίαμος, ναι.
5: Ο Πρίαμος ζήθηκε...
2: Ο Πρίαμος, που άμοιαζε με τον Πετρόπουλο, τον προπονητή, στο έργο, ναι. Ο Πρίαμος. Ναι, ναι, ναι. Το είδα το έργο, το είδα.
5: Τον παρακαλούσε. Ναι. Πολύ ωραίο κομμάτι, μια άλλη πέρα να σας πω. Γι' αυτό έλεγαν οι αρχαίοι, οι ανάγκες και σε ρίφηθονται. Όλοι βρεθήκαμε κάποιες ώρες, οι ανάγκες βρισκόμαστε. Αρκεί να μην χάνουμε λίγο πολύ, να λίγο προσπάθει την αξιοπρέπειά μας. Η δεμή που σκεφτήσαμε και αρχές και λόγω ανάγκης. Να είστε γεροί.
0: Και εσείς, παρακαλώ.
2: Ναι, μάλιστα.
6: Ναι, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, φίλε.
6: Εγώ είμαι. Γεια σας, παιδιά. Πώς σας λέγω, με έχω ξαναπάρει παλιότερα. Τρία πραγματάκια ήθελα να πω. Εγώ είμαι φίλαθλος της μεγαλύτερης ομάδας της Ελλάδας.
2: Ολυμπιακός, είσαι, φίλε.
0: Ηρακλής.
6: Ναι, ρε, φίλε, αφού το κατάλαβες.
2: Ολυμπιακός, φυσικά.
6: Λοιπόν,
2: μεγαλύτερη ομάδα στην Ελλάδα είναι Ολυμπιακός.
6: Έτσι, συμφωνούμε. Okay. Λοιπόν, πρώτον, για να μην καθυστερώ για τον κόσμο. Ο προηγούμενος ο Παππούλης, όσο ζει ο άνθρωπος μέχρι και τη τελευταία στιγμή της ζωής του, θα σκέφτεται τα παλικάρια της 7 που σήκωσαν την κούπα στη 13. Είναι αυτό απόλυτη δολή. Όχι με 7, ούτε με 17, ούτε με 47 ευρωλίγκες θα ανταλλάσσεται αυτό το πράγμα. Η πιο ευτυχισμένη ζωή, στιγμή στη ζωή μας ήταν αυτό το πράγμα. Όσο ζούνε, δεν θα το ξεπεράσουν ποτέ. Εμένα αυτή είναι η άποψή μου, δεν ξέρω αν συμφωνείτε ή όχι. Λοιπόν, ένα αυτό. Δεύτερον, αυτό που είπε ο επόμενος, πάλι φίλαθλος του Παναθηναϊκού, που τους βρήκατε ρε παιδιά, υπάρχουν αυτοί πλέον. Τι θα πει ότι να χαιρόμαστε όταν παίρνουν οι ελληνικές ομάδες? Μόνο όταν παίρνει ο Ολυμπιακός χαιρόμαστε.
0: Εσύ,
6: δεν χαιρεται εσύ, κανένας όταν το παίρνει ρε φίλε μου Παναθηναϊκός ή κάποιος άλλος, εντάξει τώρα εδώ οι ομάδες εδώ της πόλης τι να πάρουν.
0: Δεν νομίζω ότι...
6: Όχι, δεν νομίζω ότι υπάρχει σοβαρός άνθρωπος που χαίρεται όταν παίρνει ο Παναθηναϊκός. Εγώ λέω την άποψή μου.
0: Δηλαδή, κάποιος ο οποίος χαίρεται μια άλλη ελληνική ομάδα στερεί τη σοβαρότητα.
6: Εντάξει, αυτή είναι η άποψή μου. Μπορεί να κάνω λάθος.
0: Όχι, λέω στερεί τη σοβαρότητα.
6: Μπορεί να στερείται, ναι, τώρα όπως το βλέπεις εσύ. Και κάτι τελευταίο, το τρίτο. Επειδή εσείς γνωρίζετε τα πράγματα σχετικά με τους διαιτητές και τις πόλεις από τις οποίες προέρχονται. Επειδή έχει ακουστεί και έχει υποθεί ότι δεν θα είναι κανένας από καμία από τη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω, το γνωρίζετε αυτό, έτσι δεν είναι?
0: Από τη Μακεδονία, κανένας διαιτητής.
6: Ναι, αυτό εδώ πέρα με ποια κριτήρια γίνεται αυτό το πράγμα? Μπορείτε να γνωρίζετε, έτσι να ενημερώσετε τον κόσμο.
0: Δεν γνωρίζουμε.
6: Ο γιος του Γκαγκάτση τι κάνει δηλαδή σε αυτό το κόμμα?
2: Δεν μου λες. Και οι μεγαλύτεροι εγκληματίες εναντίον των ομάδων της Θεσσαλονίκης διαιτητές είναι Θεσσαλονίκης. Και τι έγινε?
6: Απλά...
2: Και τι έγινε δηλαδή, με συγχωρείς πάρα πολύ, ποιο το όφελος των Θεσσαλονικιών διαιτητών διαχρονικά? Πάμε Ζλατάνο, πάμε Βασάρα, πού θες να πάμε? Πάμε όπου θέλεις.
6: Εγώ σχολιάζω.
2: Ποιο το όφελος?
6: Ρε παιδιά, ρωτάω ποια είναι το σκεπτικό, καταλάβατε? Και σχολιάζω την κατάσταση και λέω ότι είναι αυτό το γεγονός. Για ποιο λόγο? Εντάξει, αυτό λέω. Εγώ προσωπικά θα ήθελα και καμία ομάδα της Θεσσαλονίκης να μην παίζει στην Αλβανική. Όχι μόνο διαιτητές, και ομάδα να έχει. Προσωπικά, αν με ρωτάς, αυτή είναι η άποψή μου. Εντάξει, να πέσατε όλοι γάμα εθνική, βήτα εθνική, εκεί αξίζεται. Εντάξει, απλά ρωτάω το σκεπτικό, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Τέλος πάντων, και κάτι τελευταίο, πώς θα βλέπετε...
0: Πιστεύω ότι η απογοήτευσή σου μετά το ότι η εναντίον του Λανουά ψήφισε μόνο Ολυμπιακός, σου έχει αφήσει στεναχώρια.
6: Κοίταξε, Γρηγόρη, να σου πω κάτι. Η μοναδική ομάδα η οποία έχει πάρει, για να τα λέμε τα πράγματα στα ράτα, πρωτάθλημα με κόντρα διαιτησία, με κόντρα ΕΠΟ, είναι ο Ολυμπιακός που πήρε τα τρία συνεχόμενα, και φέτος και η ΑΕΚ, γιατί και αυτή είχε αντίπαλες διαιτησίες. Εντάξει, να είμαστε αντικειμενικοί. Δεν έχει υπάρξει άλλη ομάδα στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου που να έχει πάρει πρωτάθλημα με κόντρα ΕΠΟ. Μόνο Ολυμπιακός τρία χρόνια και τα πήκε η ΑΕΚ φέτος. Έτσι. Το ΠΑΟΚ δηλαδή για να πάρει πρωτάθλημα έπρεπε να πάρει την ΕΠΟ. Χωρίς την ΕΠΟ δεν έπαιρνε πρωτάθλημα.
0: Μάλιστα.
6: Και πάλι και με την ΕΠΟ, άμα δεν είχε τη βοήθεια και από τις άλλες ομάδες, δεν θα παίρνει πρωτάθλημα. Εντάξει.
0: Να είσαι καλά.
6: Αυτά. Γεια σας, παιδιά. Ζήτω Ολυμπιακός. Σε όλη την Ελλάδα παντού είναι Πειραιάς. Παντού είναι Πειραιάς. Εντάξει.
0: Λοιπόν, τελειώσαμε.
2: Τέλος.
0: Τέλος.
2: Μπα.
0: Ακολουθεί ναι. Το τρίτο ημίχρονο, την κυρία Τάνια Δήμου, το Δημήτρη Μπασμπαρέλα.
7: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
8: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
7: Ο χρόνος κυλάει πάντα μπροστά. Κι όμως, η ζωή κάνει κύκλους. Τα παιδιά γίνονται γονείς και οι γονείς γίνονται παιδιά. Άνθρωποι που μας χάρισαν τα πάντα, τώρα ζητούν μόνο το βλέμμα μας. Στο γυροκομείο Μέγας Βασίλειος ο χρόνος ομορφαίνει, γιατί εκεί η αγάπη δεν γερνάει ποτέ. 5η, 4 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ, συντονιζόμαστε στον τελευταίο μεγάλο ραδιομαραθώνιο και δίνουμε ραντεβού στην Κεντρική Πλατεία. Μεγάλο μπαζάρ, live συναυλίες και μια πόλη ενωμένη για το γυροκομείο της καρδιάς μας. Γιατί η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να επιστρέφεις τη ζεστασιά σε εκείνους που σε μεγάλωσαν.
9: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
10: Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας.
11: Ευχαριστούμε που είστε άνθρωποι.
12: Ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα μας.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
0: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Ο χρόνος κυλάει πάντα μπροστά. Κι όμως η ζωή κάνει κύκλους. Τα παιδιά γίνονται γονείς και οι γονείς γίνονται παιδιά. Άνθρωποι που μας χάρισαν τα πάντα τώρα ζητούν μόνο το βλέμμα μας. Στο γυροκομείο Μέγας Βασίλειος ο χρόνος ομορφαίνει, γιατί εκεί η αγάπη δεν γερνάει ποτέ. 5η, 4 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ. Συντονιζόμαστε στον τελευταίο μεγάλο ραδιομαραθώνιο και δίνουμε ραντεβού στην Κεντρική Πλατεία. Μεγάλο μπαζάρ, live συναυλίες και μια πόλη ενωμένη για το γυροκομείο της καρδιάς μας. Γιατί η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να επιστρέφεις τη ζεστασιά σε εκείνους που σε μεγάλωσαν.
3: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
4: Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας.
5: Ευχαριστούμε που είστε άνθρωποι.
6: Ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα μας.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Ο χρόνος κυλάει πάντα μπροστά. Κι όμως, η ζωή κάνει κύκλους. Τα παιδιά γίνονται γονείς και οι γονείς γίνονται παιδιά. Άνθρωποι που μας χάρισαν τα πάντα, τώρα ζητούν μόνο το βλέμμα μας. Στο γυροκομείο Μέγας Βασίλειος, ο χρόνος ομορφαίνει, γιατί εκεί η αγάπη δεν γερνάει ποτέ. 5η, 4 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ, συντονιζόμαστε στον τελευταίο μεγάλο ραδιομαραθώνιο και δίνουμε ραντεβού στην Κεντρική Πλατεία. Μεγάλο μπαζάρ, live συναυλίες και μια πόλη ενωμένη για το γυροκομείο της καρδιάς μας. Γιατί η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να επιστρέφεις τη ζεστασιά σε εκείνους που σε μεγάλωσαν.
1: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
2: Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας.
3: Ευχαριστούμε που είστε άνθρωποι.
4: Ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα μας.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
0: Ο χρόνος κυλάει πάντα μπροστά. Κι όμως η ζωή κάνει κύκλους. Τα παιδιά γίνονται γονείς και οι γονείς γίνονται παιδιά. Άνθρωποι που μας χάρισαν τα πάντα τώρα ζητούν μόνο το βλέμμα μας. Στο γυροκομείο Μέγας Βασίλειος ο χρόνος ομορφαίνει, γιατί εκεί η αγάπη δεν γερνάει ποτέ. 5η, 4 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Συντονιζόμαστε στον τελευταίο μεγάλο ραδιομαραθώνιο και δίνουμε ραντεβού στην Κεντρική Πλατεία. Μεγάλο μπαζάρ, live συναυλίες και μια πόλη ενωμένη για το γυροκομείο της καρδιάς μας. Γιατί η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να επιστρέφεις τη ζεστασιά σε εκείνους που σε μεγάλωσαν.
2: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
3: Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας.
4: Ευχαριστούμε που είστε άνθρωποι.
5: Ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα μας.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
2: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
0: Ο χρόνος κυλάει πάντα μπροστά. Κι όμως η ζωή κάνει κύκλους. Τα παιδιά γίνονται γονείς και οι γονείς γίνονται παιδιά. Άνθρωποι που μας χάρισαν τα πάντα τώρα ζητούν μόνο το βλέμμα μας. Στο γυροκομείο Μέγας Βασίλειος ο χρόνος ομορφαίνει, γιατί εκεί η αγάπη δεν γερνάει ποτέ. 5η, 4 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ, συντονιζόμαστε στον τελευταίο μεγάλο ραδιομαραθώνιο και δίνουμε ραντεβού στην Κεντρική Πλατεία. Μεγάλο μπαζάρ, live συναυλίες και μια πόλη ενωμένη για το γυροκομείο της καρδιάς μας. Γιατί η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να επιστρέφεις τη ζεστασιά σε εκείνους που σε μεγάλωσαν.
2: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
3: Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας.
4: Ευχαριστούμε που είστε άνθρωποι.
5: Ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα μας.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: Γιακαμόρα. Δευτέρα με Παρασκευή με τον Πασχάλη Καμόρα στο Μετρόπολης.
1: Ναι.

0: Champions League θα είναι το καλύτερο σε όλες τις αθλητικές οργανώσεις της χώρας μας.
1: Όταν λοιπόν σήμερα γύρω μας τα 4/5 της ελληνικής κοινωνίας καλούνται από τις πολιτικές κυβέρνησης Μητσοτάκη, τις πολιτικές των ανισοτήτων και της ακρίβειας, να απαντήσουν στο ερώτημα ζωή ή επιβίωση, εγώ απαντάω.
2: Είμαστε όλοι μας ρόδες που γυρίζουν στον αέρα.
1: Και γι' αυτό βρίσκομαι εδώ, για να σας καλέσω, πώς το λέω, στο τέλος του βιβλίου, να αρματώσουμε ξανά το πλοίο για νέα ταξίδια.
3: Μια φορά ψεύτης, πάντα ψεύτης.
1: Γι' αυτό βρίσκομαι εδώ, γιατί ξέρω από πού προέρχομαι και γι' αυτό ξέρω πού θέλω να πάμε.
3: Ψεύτη!
2: Έχω όμως την πεποίθηση και την βαθιά αισιοδοξία. Τούτε στις μέρες περνάμε τον τελευταίο δύσκολο κάβο. Σήμερα για πρώτη φορά μπορούμε να δούμε ότι υπάρχει ορίζοντας, υπάρχει προοπτική.
4: Ανέκδοτα λες, αγόρι μου.
5: Εγώ δεν είμαι σοσιαλδημοκράτης, εγώ είμαι αριστερός.
6: Αλλά όταν λες αριστερό, πρέπει να συνάδει με τις αξίες και τις αρχές αριστεράς. Δεν υπήρξε ιστορικά, ούτε θεωρητικά, ούτε στη φαντασία κανενός, ότι τα αριστερά κόμματα είναι κόμματα ενός φεουδάρχη της πολιτικής.
1: Μαζί με τις καινοτόμες αλλαγές, μαζί με το αναγκαίο άνοιγμα στην κοινωνία, σας καλώ να κρατήσουμε φυλαγμένο πάντα στην αριστερή μας τσέπη το συναξάρι των αγώνων.
2: Άρμεγε λαγούς και κούρευε χελώνες.
1: Διότι εμείς θα βαράμε τον ταούλι και αυτές θα χορεύουν. Δεν θα παίζουν αυτοί το ζουρνά για να χορεύουμε εμείς καθόφως σε όποιο σκοπό αυτές θέλουν. Το συναξάρι των αγώνων, των θυσιών, της προσφοράς στο λαό.
2: Παναγιά μαζί μας δηλαδή.
1: Που συνόδευαν πάντα την αριστερά στη δύσκολη πορεία της μέσα στις δεκαετίες.
7: Εγώ έχω συμπορευτεί με τον κύριο Τσίπρα, τον έχω ακολουθήσει. Και οφείλω να σας πω ότι τον προτιμούσα τότε που έλεγε «Go back, Madame Merkel».
1: «Go back, κυρία Μέρκελ». «Go back, κύριε Σόιμπλε». «Go back, κύριε της Τρόικας». Να κρατήσουμε και να διαφυλάξουμε ως κόριο οφθαλμού τους ηθικούς κώδικες της ανιδιοτέλειας, της συντροφικότητας, της αφοσίωσης στην πατρίδα και στην κοινωνική πλειοψηφία.
8: Τέτοιος ξεσηκωμός έχει να γίνει πολλά χρόνια στην Ελλάδα. Το είχαμε προδοποιήσει από κάτω το άγαλμα του Κολοκοτρώνη ότι είχε, τότε ήταν εξέγερση. Τώρα είναι επανάσταση.
9: Ο Ιησούς Χριστός νικάει. Η πέτσα μου σηκώθηκε. Έχω ακούσει και έχω ακούσει ιστορίες σε αυτή την εκπομπή, αλλά τέτοιο πράγμα ποτέ.
10: I'm sorry.

0: Κύριε Δεσποινίδε, κύριε αγαπητοί φίλοι του Μετρόπολη 95,5, πολύ καλησπέρα σα.
1: Βολεύεσαι ή να φέρω από μέσα κανένα κρεβάτι.
0: Καλώς ήρθατε. Ωραία Καμόρα, με Πασχάλη Καμόρα πίσω από το μικρόφωνο.
2: Βρήκε ο γύφτο στη γενιά του και αναγάλιασε η καρδιά του.
0: Εξαπεναντία συντροπή και η σύψη τη χοληψία που ακούει στο όνομα Ιωάννη Λελίδη.
3: Γεια, Λελίδη. Πάμε σε παρακαλώ γρήγορα, διαφημιστικό διάλειμμα.
0: Κουράστηκε, πάμε σε διάλειμμα.
3: Έτσι δεν κάνετε, με ψήνεις.
0: Το πρωί έτσι κάνετε εκπομπές. Πάτε σε διάλειμμα με το που βγαίνετε. Αυτά είναι. Γι' αυτό τέλος πάντων, να μην μιλήσω.
4: Που είμαστε μια οικογένεια όλο αξιοπρέπεια.
0: Ναι. Ξεχυλίζεται. Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 καιρό το μήνυμά σας στο 54.301. Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5. Και φυσικά oragiakamora@gmail.com.
1: Α, μπράβο!
0: Σε εξέλιξη έχουμε το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, το οποίο είναι στο 6-5 υπέρ του Ολυμπιακού. Χάνουν την μπάλα του Ολυμπιακού. Τρίποντο για τον Παναθηναϊκό Όξο. Λοιπόν, παραμένει το 6-5. Φυσικά, εδώ και δύο ώρες σύεται η χώρα στο μπάσκετ με την ανακοίνωση από την ΚΑΕ Άρης για το μπάσκετ, δηλαδή την πρόσληψη και συμφωνία και πρόσληψη βέβαια του Βασίλη Σπανούλη για 3 χρόνια στον θρόνο του προπονητή, έτσι, που τα τελευταία χρόνια άγεται και φέρεται κάτω από μέτριες ας πούμε προσλήψεις προπονητών, οι οποίες ποτέ δεν στελεχώσανε πραγματικά αυτόν τον ιδιαίτερο πάγκο, όπως μην ξεχνάμε ότι ο Άρης έτσι έχει αποτελέσει το μεγάλο θόρυβο της δεκαετίας του 80. Και φυσικά δεν είναι μόνο αυτοί που έχουν ένα τελείριο πανηγυρισμού, έχουν γενικά και στην Αθήνα, όπου βλέπουν ένα δικό τους παιδί, το Βασίλη Σπανούλη, να μετακομίζει στα βόρεια για να παίξει το αντίπαλο δέος απέναντι στον ΠΑΟΚ, ο οποίος μπήκε δυνατά, ξεκίνησε τουλάχιστον δυνατά. Τώρα βέβαια, αυτό που αναμένεται να γίνει, έχω την εντύπωση ότι θα είναι εντυπωσιακό και θα μας κρατήσει σε εγρήγορση, αν αναλογιστεί κανένας ότι δύο πολύ μεγάλα οικονομικά μπάτζετ τα οποία θα δημιουργηθούν θα μπορούσαν κάλλιστα να είναι και στο ποδόσφαιρο, αλλά έχω την εντύπωση ότι το ποδόσφαιρο του χρόνου θα είναι σε δεύτερη μοίρα και στον Άρη και στον ΠΑΟΚ.
5: Καταλαβαίνετε τι σημαίνει η εξέλιξη αυτή.
0: Νομίζω αυτή είναι η προσωπική μου άποψη, έτσι. Ανακοινώθηκε από τον Άρη και ο MVP του EuroCup, ο Μουκόκ της Μπουργκ, έτσι, αυτή που δεν θέλει να πάει στο Champions League, στην Ευρώπη, στην Ευρωλίγα, συγγνώμη. Και μιλάμε βέβαια για τον Μουκόκο, ο οποίος Μουκόκο έτσι ήταν ο MVP του EuroCup. Κατευθείαν με ένα σπάρο δύο τριγώνια, χαρά στα χέρια και στα ταμεία του Ραζντάνοβιτς, του μάνατζερ, ο οποίος έχει και τον ΠΑΟ και τον Άρη πλέον υπομάλης.
3: Κάτσε ρε μεγάλη, με αγχώνεις.
0: Εγώ όχι, αλλά απλά είναι εντυπωσιακό. Τώρα κάθε φορά που θα ακούγεται κάτι θα προσπαθήσουν οι άλλοι να κάνουν κάτι πιο εντυπωσιακό, γιατί ξέρετε, τουλάχιστον μέχρι να ξεκινήσει το πρωτάθλημα θα έχουμε αυτού του είδους, ας το πούμε κατά κάποιο τρόπο, τον συναγωνισμό, ανταγωνισμό, και φυσικά πιστεύω ότι περισσότερο είναι επικοινωνιακό το παιχνίδι, γιατί τώρα μετά την ανακοίνωση Μιστακίδη, Τρινκέρι και όλα αυτά τα οποία ακούγονται, ο Άρης παίρνει τη σκυτάλη με Βασίλη Σπανούλη, Μουκόκο, και φυσικά ο Αντετοκούμπο από εδώ και πέρα πιάνει δουλειά με τα δύο του χέρια, έτσι. Ο Σάου είναι για να είναι, ρε φίλε. Τώρα εντάξει, τα έχουμε πει αυτά εδώ και ένα καιρό, ένα χρόνο. Τέλος πάντων, σημασία έχει να ευχαριστηθούν όλοι από αυτό εδώ πέρα την κόντρα την οποία θα υπάρξει. Εγώ δεν θα κάνω τον λαϊκιστή να σας μιλήσω για την αναβίωση, γιατί πρέπει να είσαι πολύ σαχλαμάρας για να μιλάς, ας πούμε, για αναβίωση του Άρης ΠΑΟΚ της δεκαετίας του 80, όπου εκεί είχες τα πρωτεία. Εδώ δεν έχεις τίποτα.
6: Να χαρώ.
0: Γιατί
6: το μωρό.
0: Όποιος πιστεύει, ας το μωρό ήσυχο.
6: Να χαρώ. Το μωρό.
0: Λοιπόν, το μωρό το έχει ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Αυτή είναι τα βαρόμετρα. Γιατί ξέρετε πάρα πολύ καλά, για όσους μάλλον δεν το ξέρετε, ότι αν πάρεις έναν καλό παίκτη, πες ότι κυκλοφορεί ένας ελεύθερος παίκτης και πάνε και οι 4 ομάδες. Πού θα πάνε? Πού θα πάει αυτός ο παίκτης? Θα διαλέξει ή Ολυμπιακό ή Παναθηναϊκό. Δευτερευούσεις και στον Άρη και στον ΠΑΟΚ ή στον ΠΑΟΚ και στον Άρη. Αυτά νομίζω ότι είναι δεδομένα, κυρίες και κύριοι. Έτσι νομίζω εγώ, μπορώ να κάνω λάθος, αλλά θεωρώ ότι είμαστε σε αυτό το μοτίβο, σε αυτή την φάση που θα το ευχαριστηθούμε. Τώρα ξυπνάνε μνήμες βέβαια. Γιατί και ο Άρης από φτωχό συγγενής γίνεται ένας υπολογίσιμος αντίπαλος από τη στιγμή που έρχεται ο Σπανούλης. Ο Σπανούλης όμως δεν είναι θέσφατο όπως και ο Τρινκέρι, έτσι, δεν είναι θέσφατο το ότι από μόνοι τους μπορούν να κάνουν κάτι. Και τι εννοώ, από μόνοι τους μπορούν να κάνουν κάτι. Δηλαδή δεν παίζουν μπάσκετ αυτοί. Έτσι, να μην κοροϊδευόμαστε, δεν παίζουν μπάσκετ αυτοί. Θα παίξουν οι παίκτες οι οποίοι θα επιλεγούν, που θα έρθουν να δέσουν νέες ομάδες, δικαιολογίες, τα ξέρετε τα κλασικά. Σίγουρα θα έχει ενδιαφέρον το ΠΑΟΚ Άρης, το Άρης ΠΑΟΚ. Σίγουρα οι μετρήσιμες δυνάμεις με Παναθηναϊκό Ολυμπιακό θα είναι εντελώς διαφορετικές. Και μην μπαίνετε στη διαδικασία, επειδή φέτος ο Παναθηναϊκός θα είναι ψηλολάσπη, θα είναι και του χρόνου. Του χρόνου θα είναι εντελώς διαφορετικός και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, αλλά και φυσικά ο ανταγωνισμός των 5. Γιατί έχω, εγώ την ΑΕΚ δεν τη βγάζω απ' έξω. Γιατί η ΑΕΚ όλο αυτό το διάστημα έβγαζε λαγούς με πετραχίλια από το μανίκι της, με αποτέλεσμα να οι παίκτες της να ερίζουν και με τα γραφικά. Έτσι όπως ο ΠΑΟΚ έχει συμφωνήσει με τον Γκρέι της ΑΕΚ, αυτός φορούσε το νούμερο 0 στην ΑΕΚ, ρολίστας πολυτελείας, Κάιλ Αλεξάνδερ και αυτός. Ανακοινώνονται τώρα, θα έχουμε αυτά εδώ. Μην περιμένετε να σας έρθει κανένας Μάικλ Τζόρνταν, κανένας Χακίμ Ολάζου, on the dream και ούτω καθεξής, έτσι. Αυτά νομίζω δεν χρειάζεται να σας τα πω εγώ, αλλά δοθείς ευκαιρίες, κάνουμε μια αναγωγή και στο παρελθόν, πιστεύοντας βέβαια ότι θα έρθουν σπάνιες μέρες αθλητικές για να καλύψουν όλα αυτά τα πράγματα τα οποία έχουμε στην καθημερινότητά μας, τα οποία μας πάνε από το κακό στο χειρότερο, και ας λένε αυτοί άλλα αντί άλλων, κυρίες και κύριοι. Το ποδόσφαιρο πρωτίστως και το μπάσκετ δευτερευόντως θεωρώ ότι είναι τα καλύτερα, ας το πούμε, αντικαταθλιπτικά τα οποία υπάρχουν στις μάζες, έτσι. Μην ξεχνάτε, είναι το άρτος και θεάματα τα οποία θέλουν να αλλάξουν μια εικόνα η οποία υπάρχει σε μια χώρα όπως είμαστε εμείς. Δηλαδή τώρα μας έχει πιάσει ένα πανηγύρι, έχουμε ξεχάσει τα πάντα, γιατί έχει έρθει ας πούμε ο Σπανιούλης, έχει έρθει ας πούμε ο Ντετοκούμπο στον Άρη, είναι ο Μιστακίδης στον ΠΑΟΚ, είναι ο Τριγκέρης στον ΠΑΟΚ, είναι οι παίκτες οι οποίοι θα έρθουν, ας πούμε, αυτόματα θεωρώ ότι δεν αλλάζει κάτι, αυτό τουλάχιστον για όσους το ξέρετε. Για όσους δεν το ξέρετε, αν είναι δυνατόν, έτσι, δεν λέω ότι δεν έχω να πω κάτι παραπάνω από αυτό εδώ. Και νομίζω φυσικά ότι είναι όλοι σε αυτό το μοτίβο, τουλάχιστον που ασχολούμαστε με τον μπάσκετ, που μας αρέσει και τον μπάσκετ, γιατί υπάρχει και κόσμος ο οποίος το απεχθάνεται, ας πούμε, βλέπει την πορτοκαλί την μπάλα και πηγαίνει στο φαρμακείο να πάρει κλεραζίλ για τα σπυριά της. Λοιπόν, αυτό νομίζω καταδεικνύει και κάποια πράγματα για την φιλαθλή κοινή γνώμη στην Ελλάδα. Τώρα, εντάξει, εγώ δεν θα μπω σε μια τέτοια διαδικασία πώς και τι. Εγώ αυτό θα μπορούσα να σας συνιστήσω, μάλλον σας συνιστώ, είναι να απολαύσετε και να παρακολουθήσουμε όλο το καλοκαίρι το τι έχουμε να δούμε και το τι πρωταγωνιστές θα έρθουν πλέον στις ομάδες μας εδώ, ώστε να βλέπουμε καλύτερο το ΠΑΟΚ Άρης από αυτό που βλέπαμε μέχρι χθες. Κακά τα ψέματα, μην κορυδευόμαστε, δεν άντυχε σε λογική, ήξερες ότι θα πας εκεί και θα χάσεις, ξέρεις αυτό. Και αυτό το πράγμα έχει ημερομηνία 30 χρόνων και πλέον, έτσι, που ο ΠΑΟΚ και ο Άρης έπαψαν να είναι οι πρωταγωνιστές και ο παρονομαστής στο μπάσκετ στην Ελλάδα. Πήραν τα σκύπτρα ή των Αθηνών, και όχι μόνο πήραν τα σκύπτρα των Αθηνών, τα διατήρησαν. Και μέσα αυτά 30 χρόνια έχουν πάρει και 11 Ευρωλίγκες, κάτι το οποίο εμείς δεν θα ζούμε για να το δούμε και εμείς στις ειδικές μας ομάδες. Βέβαια, σε αυτό μπορεί να συνετέλεσαμε και εμείς, να έχουμε συνδράμει και εμείς, κυρίες και κύριοι, σε αυτό το πράγμα. Αλλά ο καιρός γάρε εγγύης, πώς λένε, η ιστορία επαναλαμβάνεται, γιατί όταν πήρε ο ΠΑΟΚ μαζί με τον Άρη τα πρωτεία της επικοινωνίας, της τηλεθέασης, το μπάσκετ τέλος πάντων στην Θεσσαλονίκη, πάλι κυρίαρχη ήταν ο Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός και δευτερευούς η ΑΕΚ. Και τότε, ακόμα τη δεκαετία του 70 και ούτω καθεξής. Έχει πάρα πολλά ντεσού. Εφορία, εντελώς μεγάλη εφορία στις τάξεις του Άρη. Ο Σπανούλης κυοφορούσε το όνομά του το τελευταίο διάστημα. Έχουμε πει ότι έχει συμφωνήσει ο Σπανούλης και φυσικά. Νομίζω ότι είναι η καλύτερη δυνατή λύση για τον Άρη αυτή τη στιγμή. Ένα ενδεχόμενο μη έλευσης του Βασίλη Σπανούλη, κυρίες και κύριοι, θεωρώ ότι θα είχαμε άλλα μαντάτα στον Άρη, έτσι. Θα είχαμε αυτές τις γνωστές γκρίνιες κτλ. Κτλ. Τώρα, κοντός του ψαλμός, αλληλούια. Έτσι, δεν έχω να πω κάτι άλλο γι' αυτό. Νομίζω από εδώ και πέρα θα μιλάνε οι μεταγραφές, τα επικοινωνιακά, όλο αυτό εδώ και μία ζήλια στον αντίπαλο, στο αντίπαλο δέο, στον ΠΑΟΚ, πλέον υπάρχει και επίσημα, όταν ξέρεις πραγματικά ότι ο αντίπαλός σου, εκεί που δεν θα έχεις τον ήλιο μοίρα απέναντί σου, ξαφνικά όχι μόνο δυναμώνει, βάζει και αυτός μια τάξη σε όλο αυτό το οποίο γινόταν τα τελευταία χρόνια. Με έναν προπονητή για τα επόμενα 3 χρόνια, να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, να ξέρεις να προγραμματίσεις, να κάνεις. Και φυσικά τώρα από εδώ και πέρα θα μιλήσουν οι τσέπες. Και τι εννοούμε οι τσέπες? Μιλάμε για όλους αυτούς, κυρίες και κύριοι, οι οποίοι, έτσι, θα αναγκαστούν να πάνε να προσφέρουν τον οβολό τους για να πάρει, κυρίες και κύριοι, όπως το έχουμε πει 150 φορές, για να πάρει ένα εισιτήριο. Έτσι, γιατί αλλιώς είναι το εισιτήριο τώρα που παίζεις στα κάτω γαυγάμιλα με τα άσπρα χώματα, και αλλιώς θα είναι τώρα, γιατί θες μπρουτάλ, το μπάτζετ μεγαλώνει, θέλεις έσοδα, η αγοραστική πίτα αλλάζει, γενικώς αλλάζουν πολλά πράγματα και έχω την εντύπωση ότι αυτό είναι προστέρψη δική μας. Εμείς τρίβουμε τα χέρια μας, έτσι, σαν φίλαθλοι, όταν θα βλέπουμε μπάσκετ τουλάχιστον, θα είμαστε τόσο ευχαριστημένοι που δεν θα πιστεύουμε, θα τσιμπιόμαστε. Λέμε, ρε, αυτό που συμβαίνει είναι αληθινό? Έγινε κάτι τέτοιο? Πώς? Άνοιξε λίγο αυτά τα ηχεία από εδώ, αν θες. Εντάξει, αυτό, κοίταξε να δεις τώρα. Σου είπα, εμείς τώρα εκεί που παίζαμε με κάτι από τη λαϊκή αγορά, να μου επιτραπεί η έκφραση, μπασκεμπολίστες, ξαφνικά, φίλε, τώρα έρχεσαι με μπρουτάλ καταστάσεις. Γιατί κάνεις και από το πάνω ράφι, κατά κάποιο τρόπο, ας το πούμε, μεταγραφές. Έχεις εγνωσμένης αξίας ανθρώπους. Και βασικά το κυριότερο, υπάρχει χρήμα. Και από τη στιγμή που υπάρχει χρήμα, θα γίνουν και οι σωστές επιλογές. Έτσι, αυτό να το λέμε. Νομίζω ότι καλύτερο αυτή τη στιγμή για την μπασκετική Θεσσαλονίκη. Βέβαια, περιμένουμε και άλλα πράγματα να δούμε. Μακάρι, μακάρι, τώρα να πεις αυτή η λέξη δεν μ' άρεσε εμένα. Εύχομαι ειλικρινά να μπει στη διαδικασία και ο ποδοσφαιρικός ΠΑΟΚ, αλλά και ο ποδοσφαιρικός Άρης. Αυτό το βάζω γιατί να συμπληρωθεί η κουβέντα, γιατί ξέρουμε τις αδυναμίες του Άρη. Να μπορέσει να ακολουθήσει το παράδειγμα το οποίο υπάρχει. Όταν θες να στείλεις μια ομάδα, ξοδεύεις. Έτσι. Και όχι μόνο ξοδεύεις, κάνεις αρκετά πραγματάκια σε αυτές τις περιπτώσεις. Λοιπόν, και ο ΠΑΟΚ καλείται πλέον ο ποδοσφαιρικός να ξοδέψει και αυτός για να φέρει ανάλογο υλικό το οποίο θα μπορεί να πρωταγωνιστήσει. Έτσι λοιπόν, σε κύμα εφορίας στον Άρη, μετά την πρόσληψη του Excalibur, έτσι, Βασίλη Σπανούλη, και αν δεν τον έχουμε δει σε βίντεο, υπάρχουν φωτογραφίες, βίντεο, τον έχουν κάνει κτλ. Κτλ. Μην βγει καμιά πατάτα μόνο, γιατί αλλιώς είναι να διαχειρίζει ένα budget 10-15 εκατομμυρίων, και αλλιώς είναι ένα budget αυτών των εκατομμυρίων, των οποίων θα στηθούν στα πόδια τώρα της ομάδας του Άρη για τη νέα χρονιά. Δεν είναι το ίδιο. Όπως είδαμε όμως, τα λεφτά δεν είναι το παν. Το έχουμε πει και άλλες φορές. Δεν παίζουν απαραίτητα τα budget. Κι όμως παίζουν πολύ μεγάλο και σημαντικό ρόλο. Αν αναλογιστείτε ότι ο Ολυμπιακός, δεν ξέρω κι εγώ πόσα εκατομμύρια budget είχε φέτος μαζί με τους διαιτητές, και η Βαλένθια είχε μόνο 9 εκατομμύρια ευρώ budget. Μπήκε τέταρτη, θα πεις βρήκε τον Παναθηναϊκό, τον Οχελικό, τον Φιλάστενο. Εντάξει, οκ, okay, δεν πάει να είναι μια ομάδα όμως συμπαγής, έχασε στα σημεία. Και για μένα το σημαντικότερο όλων είναι αυτό το πράγμα ακριβώς, το ότι με 9 εκατομμύρια ευρώ κάποιοι απίθανοι φρόντισαν και άλλαξαν όλη αυτή την εικόνα της Βαλένθια. Λοιπόν, ένα εκπληκτικό σουτ στην εκπνοή κάτω από το γήπεδο του Γουόρντ, δεν ξέρω τώρα αν θα μετρήσει το καλάθι, ένα φοβερό καλάθι και φάουλ, συγγνώμη, καλάθι και τα μπλόκε μέσα μάλλον. Δεν ξέρω, δεν μας το ξαναδείχνουν, δεν ξέρω αν το βλέπετε κι εσείς. Είναι εκπληκτικό, πραγματικά. Αλλά δεν μας το ξαναδείχνει η ελληνική τηλεόραση. Η ελληνική τηλεόραση, η οποία νομίζω είναι ακόμα στο 1980-90 και πολύ της είναι. Έτσι. Κοίτα μακράν από την καθημερινότητά μας. Λοιπόν, αυτά με το Σπανούλη. Είπαμε, στον ΠΑΟΚ υπάρχει μια αναταραχή, γιατί συμφώνησε τελικά ο Σπανούλης, που αυτό θα επιφέρει και ένα, ας το πούμε, ντόμινο εξελίξεων και μπασκετικά στην Θεσσαλονίκη και πόσο μάλλον και στον ίδιο τον ΠΑΟΚ, που είναι πάρα πολύ για μένα σημαντικό για αυτά εδώ πέρα. Τώρα ξαφνικά, κανονικά εκεί αντί να είναι, θα μου πεις τώρα, έχουν βάλει τον Σιάο πρωτημούρη, αλλά ξέρουμε όλοι πολύ καλά ότι δεν είναι ο Σιάο η αιτία που έρχεται ο Σπανούλης στον Άρη. Έτσι, να τα ξεκαθαρίζουμε κάποια πράγματα. Τον Σιάο τον βάλαμε για να φυλάει τα, πώς λέμε, βάλαμε ένα λύκο να φυλάει τα πρόβατα, να το πω έτσι. Όχι, βάλαμε ένα τσομπάνι, ακριβώς αυτό το πράγμα. Τίποτα άλλο δεν έχουμε να πούμε για αυτά. Έτσι, μπασκετικά είμαστε σε πολύ καλό. Είπαμε, στο καλύτερο σημείο που θα μπορούσε να είναι τα τελευταία χρόνια τον μπάσκετ στη Θεσσαλονίκη. Έτσι, με την έλευση Σπανούλη, λοιπόν, υπάρχει και αυτή η μεγάλη είδηση. Η άλλη, βέβαια, μεγάλη είδηση είναι ότι στο ποδόσφαιρό μας, στο ποδόσφαιρο της Θεσσαλονίκης κυρίως, δεν κινείται, όχι φύλο, ούτε ο αέρας κινείται. Έχει λίγο αεράκι, αλλά δεν συγκινεί τις τάξεις των φύλων. Υπάρχει ένα μούδιασμα και έχω την εντύπωση ότι όσο πέφτουν τα εκατομμύρια αλλού, τόσο περισσότερο ο κόσμος θα πηγαίνει προς τα εκεί που πάνε τα λεφτά. Αυτό νομίζω είναι γνωστό, το αγώ εξυπνάει τον αγωγιάτη. Φαντάζομαι να το ξέρετε, έτσι, δεν χρειάζεται να σας το πω εγώ. Αυτά είναι από τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν και νομίζω ότι όλοι μας λίγο πολύ το ξέρουμε, το έχουμε ζήσει. Η ενασχόλησή μας πάντοτε με τα δεύτερα αθλήματα στην Θεσσαλονίκη ήταν την περίοδο και την εποχή που ήταν το ποδόσφαιρο νεκρή ζώνη. Αναλογιστείτε από το 85 που πήρε ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα και υπήρχε κάποιο ενδιαφέρον εδώ στην πόλη, μέχρι το 90-91, 92, το μπάσκετ εδώ έκανε παπάδες. Οι ομάδες μας κάνανε κηδείες. Έτσι, κάποια στιγμή ο ΠΑΟΚ κινδύνευσε να πέσει και β' εθνική, τότε 87-88, αν θυμάμαι καλά, ή το 86-87, περιμέναμε να δείτε να κάνει ο Απόλλωνας και όλα αυτά. Έπαιρνε την μαγιά το μπάσκετ, όχι από το 85, από το 84 νομίζω, 83-84 και μετά. Δηλαδή υπήρχε μια οχταετία βάλσαμο για τη Θεσσαλονίκη, όπου βλέπαμε πράγματα και θάματα και όπως μεγάλωσε πολλοί κόσμος με αυτό το καθεστώς. Αυτό είναι μια σκληρή πραγματικότητα, η οποία είναι ανάμνηση, έτσι. Είναι σχεδόν 35 χρόνια πριν. Δηλαδή έχουν οι 35άριδες σημερινοί δεν έχουν ζήσει τα μεγαλεία τα οποία υπήρχαν. Έτσι. Θεσσαλονίκη, όχι 35, και ο 40. Σιγά τώρα μην θυμάται κανένα 5 ή 10 χρονών τι γινόταν στο παλέ. Αυτό ανήκουν σε μεγαλύτερες ηλικίες. Με αυτά όμως έχουμε να διηγηθούμε. Δεν έχουμε κάτι άλλο. Υπήρξαν κάτι φωτοβολίδες, κάτι ευρωπαϊκά κύπελα, κάτι κύπελα που έφερε ο ΠΑΟΚ στα τελευταία. Αυτά. Μετά, μην είδατε τον Παναή. Μετά έγινε, αν τα πάμε λίγο ιστορικά, η Dream Team με Batman, αν θυμάστε, με Παλατάκι καινούργιο και αυτά, εδώ χαμός χαμούλης, όπου αυτό βάρεσε μπιέλα, έτσι, πήγε στις καλένδες, όλα πήγαν στις καλένδες και όχι μόνο. Δυστυχώς όμως η ιστορία γράφει και δεν ξεγράφει. Είμαστε άγωνη γραμμή, έρημος Σαχάρα στο μπάσκετ. Έτσι δεν φυτρώνει τίποτα, ούτε άμμο πηγαίνει πλέον στην έρημο. Αυτό για μένα πλέον τελειώνει, για μένα, όχι για μένα, για τον οποιονδήποτε που είναι στην δικιά μας φάση, και ευχόμαστε πραγματικά έτσι να είναι προστέρψη της καλής, με την καλή έννοια του όρου, αντιπαλότητα που θα έχει πλέον από εδώ και πέρα ο Άρης και ο ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω αν αυτά τα νέα τα παιδιά τα οποία θα κάνουν τους οπαδούς, τους φιλάθλους, είμαι σίγουρος ότι δεν θα γίνει αυτό που λέω, αλλά το λέω για την ιστορία, θα έχουν μια καλύτερη συμπεριφορά από ό,τι είχαν. Έτσι, μην ξεχνάτε ότι αυτά τα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, έτσι, για να τα λέμε όλα, τα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός που υπάρχουν σήμερα, έχουν σχεδόν τους ίδιους φιλάθλους κάθε φορά. Το ζητούμενο για μένα είναι ότι η ευπρεπή συμπεριφορά που μπορεί να έχει. Έτσι, βοηθάνε και το άθλημα. Μην ξεχνάτε ότι μέσα στο παρκέ αυτή τη στιγμή βρίσκονται 40-50 εκατομμύρια ευρώ. Δεν τα δίνεις όπου και όπου, φίλε. Έτσι, φέρνεις ό,τι καλύτερο κυκλοφορεί στην Ευρωλίγκα, για όσους βλέπετε, και στον ελλαδικό χώρο. Έτσι, πρώτα θα σκεφτεί ο άλλος να πάει στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό, όπου τα δεδομένα είναι διαφορετικά. Εμείς τώρα βάζουμε βάσεις για να αλλάξουν κάποια δεδομένα και να σας πω και κάτι. Δεν ξέρουμε αν θα αλλάξουν κιόλας. Γιατί τα λεφτά δεν είναι το παν, δεν είναι η ευτυχία. χρειάζονται να υπάρχουν επαγγελματίες, χρειάζονται να υπάρχουν νεροκουβαλτές, χρειάζονται να υπάρχουν οι δήμονες, χρειάζονται να υπάρχουν τα απαραίτητα εργαλεία για να μπορεί να στηθεί μια ομάδα. Εμείς τι έχουμε μάθει εδώ? Facebook, Instagram, social media. Με αυτά πορευτήκαμε, με αυτά μεγαλώσαμε. Κερδίζαμε, ας πούμε, την κάτω ραχούλα και κάναμε πάρτι. Έτσι, κοντεύαμε να πιάσουμε τον εκάστοτε δήμαρχο να μπορέσει να ανάψει τα φώτα στον Λευκό τον Πύργο. Δεν μπορούμε να ξεφύγουμε, πραγματικά δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από κάποια πράγματα. Μακάρι να ξεφύγουμε, θέλουμε να ξεφύγουμε. Δοθεί σε ευκαιρίες, πιστεύω ότι είναι ένα από τα πιο ευχάριστα καλοκαίρια το 2026, πραγματικά, για να ζήσουμε κι εμείς μεγάλες στιγμές. Οι μεγάλες στιγμές θα φέρουν και τις άλλες μεγάλες στιγμές, έτσι. Είπαμε. Έκασε στο είδος του και ο Λουμίδης, ξέρετε πολύ καλά που πήγε και έκανε δουλειές. Λοιπόν, αυτά εμείς είχαμε να πούμε σε πρώτη φάση. Θεωρώ ότι το καλύτερο που μπορούσε να γίνει έγινε σήμερα. Είναι, πως το λέμε, το κερασάκι στην τούρτα με την έλευση του Βασίλη Σπανούλη εδώ στην... Και νομίζω παραμένει και προπονητής εθνικής ομάδας, ένα παραπάνω. Θα μου πεις τώρα, δεν υπάρχουν Έλληνες παίχτες. Εντάξει. Των άλλων όν οι Έλληνες παίχτες, όχι των δικών μας, γιατί εμείς θα. Λοιπόν, το Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, πρωταγωνιστεί πάνω από 4 δεκαετίες στην ιδιωτική τριτοβάθμια εκπαίδευση, διαθέτοντας δυναμική τεχνογνωσία και συνεργασίες με κορυφαία διεθνή πανεπιστήμια. Τα πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών που προσφέρονται στο Μητροπολιτικό Κολέγιο οδηγούν στην απόκτηση ισχυρών πτυχίων διεθνούς εμβέλειας, τα οποία απονέμονται απευθείας από τα 4 συνεργαζόμενα διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια μέσω των 12 ακαδημαϊκών του σχολών, προσφέροντας περισσότερα από 100 προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών που καλύπτουν μεγάλο εύρος σύγχρονων επιστημών.
7: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
8: On Air Media Group.
7: Come on. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
8: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar. Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
9: Δες, και μπετονιέρα ο γείτονας. Και εξκαφέα. Και μετά μου λες ότι φτιάχνει μόνος του τον κήπο.
10: Μόνος τον φτιάχνει. Νίκιασε όλα τα μηχανήματα από το MyG. Σύγχρονα, αξιόπιστα γερμανικά μηχανήματα.
9: MyG.
10: Είσαι επαγγελματίας και σου λείπει γεννήτρια? Τι νοικιάζεις? Είσαι ιδιώτης και θέλεις μικρό ανυψωτικό ή ένα βανάκι για να κάνεις μετακόμιση? Τα νοικιάζεις. Η μόνη εταιρεία στην Ξάνθη.
9: Και από τιμές?
10: Τις καλύτερες. Και ειδικά για επαγγελματίες.
7: Ενοικίαση εξοπλισμού MyG. Νέο ζυγός. Περιφερειακός Καβάλας στην Ξάνθη. Πληροφορίες 2541-305-476 και στο myg.gr.
8: Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
7: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
11: Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
7: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
12: Un paese posee en fin abundantes recursos. Otros no poseen nada. ¿Cuál es el destino de estos? Morirse de hambre. Entonces la civilización, ¿para qué sirve la conciencia del hombre? ¿Para qué sirven las Naciones Unidas?

Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Και συνεχίζουμε να υπενθυμίσω τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 κενό στο 54.301, στο Facebook στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95.5 και ωραία καμόρα papaki@gmail.com. Ο Ολυμπιακός έχει πάρει την κατηφόρα τον Παναθηναϊκό στους συν 11, τώρα με τη βολή του Μιλωτίνοφ θα πάει στους συν 12, βεβαίως 38-26. Κυρίες και κύριοι, έχει πλειάδα σούπερ παιχτών ο Παναθηναϊκός, δεν έχει ομάδα. Τώρα ποια είναι η αιτία? Είναι ο Ναν, είναι ο Χέις Ντέιβις, είναι ο Σόρτς, είναι ποιοι είναι, τέλος πάντων όλοι αυτοί οι οποίοι πραγματικά έχουν αυτή την εικόνα του Παναθηναϊκού. Ο Ολυμπιακός δείχνει να είναι από άλλο πλανήτη, έτσι, αυτά τα λέμε και φαντάζομαι καταλαβαίνετε όλοι σας. Λοιπόν, να προχωρήσουμε εμείς. Θέλω να πω κάτι το οποίο είναι κόντρα στο ρεύμα. Θα πεις τώρα, θα έλεγες κάτι καλό, ας πούμε, περισσότερο. Έχει να κάνει με δύο πράγματα βασικά. Πριν πάμε να ακούσουμε κάτι, θέλω να δώσετε πάρα πολύ μεγάλη προσοχή σε αυτό που θα ακούσετε, αλλά πρωτίστως σας πούμε έτσι, με τον πληθωρισμό, ο οποίος βγαίνουν τα αποτελέσματα σιγά σιγά. Eurostat 5% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα για το μήνα Μάιο. Στο 3 η Ευρωζώνη, έτσι, εμείς στο 5. Χαρά, δόξα τω Θεώ, καλά πάμε. Όταν βλέπεις ότι το πρωί μέχρι το βράδυ σου παρουσιάζουν ξανά και ξανά μια συγκεκριμένη εικόνα, όταν τη δεις ένα αποτέλεσμα εκλογών, απλά θα τη δεχθείς γιατί την έχει συνηθίσει. Είναι αυτό που λέμε η πλασματική εικόνα που υπάρχει. Έτσι, όταν βλέπεις ότι ο πληθωρισμός καλπάζει και με δύο νέα κόμματα μέσα στο Μάιο, η Νέα Δημοκρατία, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις δικές τους, αυξάνεται το ποσοστό της. Okay. Λογικά, αν ο πληθωρισμός συνεχίσει να πηγαίνει, να κάνει άλματα, δηλαδή στο 5 πάει στο

0: 10% παράδειγμα, και ξαφνικά βγήκε από την πρώτη στροφή ο Σαμαράς και κάνει κόμμα, έχω την εντύπωση ότι ο Μητσοτάκης θα πάρει 55% στα σίγουρα. Έτσι. Οι εκλογές πλέον εγώ θεωρώ ότι πεθάνουν και περιττές, καλύτερα να μην κάνετε, εφόσον δημοσκοπικά είμαστε σε αυτό το σημείο. Έτσι είναι αυτό, κυρίες και κύριοι, συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Έχουμε μια κυβέρνηση η οποία επιλέγει απέναντι σε όλους εμάς την επιδοματική πολιτική. Γιατί θέλει να κάνει τα δωράκια της, θέλει να προσφέρει απλόχερα τους συμβιβασμούς της με άλλες ίντρικες που υπάρχουν, με άλλες κάστες τις οποίες υπάρχουν. Γι' αυτό βλέπετε ότι όλη η συμπεριφορά τους είναι συμπεριφορά προσκυνημένου. Και όταν είσαι προσκυνημένος, φίλε, είσαι εν μέσω πλησαφώς και τελειωμένος, να το ξέρεις. Και τώρα γιατί σας το λέω αυτό, έχουμε νέα γνωστή κυβερνητική πολιτική, η οποία όσο πηγαίνει, όσο έρχομαστε κοντά στις εκλογές, έτσι, κανονικές ή πρόορες δεν ξέρω, θα έχουμε και άλλα δωράκια συνέχεια. Πάρε, πάρε, πάρε, που λέει και ο Σεφερλής. Επιστροφή ενοικίου για περισσότερους δικαιούχους. Δύο επιπλέον ενίκια για δημοσίους λειτουργούς που μετακινούνται. Νέα φορολογικά κίνητρα για την οικοδομή. Μισθολογικές αναβαθμίσεις στους δικαστικούς λειτουργούς. Παρεμβάσεις για συνταξιούχους, στρατιωτικούς και παθόντες εν υπηρεσία. Έκτακτες ενισχύσεις για οικογένειες με παιδιά και ευάλωτους συνταξιούχους. Μάλιστα. Αυτό, έτσι, αυτό για να ξέρετε τι γίνεται. Στους δημόσιους λειτουργούς δύο ενίκια τζάμπα. Αυξήσεις στους δικαστικούς, εσύ που παίρνεις συνταξιούχε, μικροκαματιάρι κτλ. Κτλ. Να ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι δεν υπάρχει σωτηρία. Έτσι. Γι' αυτό και η δικαιοσύνη είναι ανύπαρκτη. Γιατί είναι δωροδοκημένη. Και όταν κάθε φορά δωροδοκείται και με το παραπάνω, έχω την εντύπωση ότι καταλαβαίνετε με ποιον τρόπο. Γιατί για μένα είναι δωροδοκία όταν ο συνταξιούχος δεν παίρνει ούτε ένα χιλιάρικο. Και αυτός που θα κάνει δικαιοσύνη θα μου πει είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ναι, φίλε. Αλλά αυτοί που κάνουν τους δικαστές ψηφίσανε υπέρ τους να μην τους περικοπεί τίποτα στα μνημόνια, σε αντίθεση με αυτούς που κόπηκαν. Άρα δεν είμαστε ίσοι απέναντι στον νόμο. Κάθε κλίκα ή κάθε κάστα ανθρώπων είναι εντελώς διαφορετική. Και έτσι συμβαίνει και όλα στην κυβέρνηση, νομοθετεί και η δικαιοσύνη εκτελεί. Κάπως έτσι γίνεται το παιχνίδι. Με αποτέλεσμα να υπάρχουν νέα μισθολογικά αναβαθμισμένα ποσά στους δικαστικούς λειτουργούς. Προσέξτε λίγο, δεν αποσαφηνίζει τα ποσά στις παρεμβάσεις. Λέει παρεμβάσεις, τι θα πει παρέμβαση, σε συνταξιούχους, στρατιωτικούς και παθόντες εν υπηρεσία. Τι εννοεί παρέμβαση δηλαδή, τι εννοείς. Αυτά. Αυτό είναι το ρεπορτάζ που υπάρχει. Αυτή είναι η δημοσιογραφία η οποία έχουμε ενέτη 2026. Τώρα, γιατί πήγε στο 1900, θα σας πω τώρα. Θέλω να ακούσετε πάρα πολύ καλά. Αυτό το δίλεπτο, 2-2 και κάτι, ενός καθηγητή. Είναι γνωστός ο κύριος Λιαντίνης. Προσέξτε όμως τι είπε στα μέσα της δεκαετίας του 80, περνούν αυτό, κάπου εκεί. Ή προς τα τέλη των 80's. Για να πάρουμε τη δόση μας.
1: Πέθανε ο Θεός σημαίνει, αγαπητοί μου φίλοι, σήμερα πρώτα-πρώτα ότι πέθανε ο δάσκαλος. Ποιος μας ακούει εμάς. Είμαστε 20 άνθρωποι και τα λέμε εδώ. Δάσκαλοι. Και εσάς, τον καθένα στο σχολείο το αύριο να τον ακούνε 20. Όταν βγαίνει όμως ο δημοσιογράφος, αυτός ο αμόρφωτος και ο ανεύθυνος, και μιλάει στο τηλεφύσιο, τον ακούνε 2 εκατομμύρια. Αυτοί είναι οι δάσκαλοι σήμερα. Και αυτοί διδάσκουν. Και αυτοί διαμορφώνουν τη νέα αγωγή. Διαμορφώνουν τις νέες γενναίες. Πέθανε ο δάσκαλος. Δεύτερον, πέθανε το βιβλίο. Ποιος διαβάζει σήμερα βιβλία. Έχουμε το τηλεβίζιο και τα βλέπουμε όλα έτοιμα, έχουμε το θέαμα και διασκεδάζουμε. Ξέρετε τι φοβερό κακό είναι αυτό για τον άνθρωπο. Πού είναι το μυστικό του βιβλίου, αγαπητοί μου? Το μυστικό του βιβλίου είναι ότι διαβάζοντας μία σελίδα συνοδεύεσαι με την ανάγκη να μάθεις το πονητικό σύνδρομο που λένε. Αυτό το στοιχείο έχει εξαφανιστεί από τα θεάματα και τα ακροάματα. Και ο άνθρωπος μένει σε μία επιφάνεια, μία εντελώς επιπόλαιη, ημιμάθεια δηλαδή. Πέθανε το βιβλίο. Πέθανε ο ποιητής. από την εποχή του Χέλτεργη, όπως το είπε και ο Γιώργος Εφέρη. Δεν ξέρω τι ποιητές που χρειάζονται σε να μην τρόψει το καιρό. Σήμερα όλοι είμαστε ποιητές, αλλά ποιητές δεν είναι. Χάθηκε ο ποιητής. Πέθανε ο ποιητής. Τώρα που κανείς δεν περνεί τα ειδόνια και όλοι γράφουν ποιήματα, θα πει πολύ νωρίς ο Οδυσσέας Χρήστος. Τι άλλο πέθανε? Πέθανε ο έρωτας. Αυτά τα πορνοβίντεο που βλέπουμε κάθε βράδυ για να έχουν να εξυπηρετούν τους δικούς τους λόγους και τα λοιπά. Τι είναι, αγαπητοί μου φίλοι, αυτά τα πράγματα? Κι άλλη φορά το έχουμε πει και στα μαθήματα. Είναι το τραγούδι των Σιρήνων που το ακούγανε οι σύντροφοι και γέμιζε από κάτω ο τόπος κόκαλα. Ο Ερηναιός, λέει, ήταν γεμάτος κόκαλα. Το που οδηγεί αυτό το πράγμα και πόσο εκφυλίζει τον άνθρωπο σε σχέση με αυτό το υπέροχο φαινόμενο, τον έρωτα. Πέθανε το σώμα, ο αθλητισμός. Τι είναι όλα αυτά τα πράγματα που βλέπουμε? Τα στάδια και τα γήπεδα και οι χουλιγκάνοι και οι... Παγκοσμίως δηλαδή το φαινόμενο. Δεν θυμίζει το Κολοσσέον της Ρώμης? Για να ξεχνιέται ο άνθρωπος για να μην... Πηγαίνετε όπου και να πάτε, ακούτε να συζητούν για ποδόσφαιρα. Στα χουρία, στα μαγαζιά, στα ταξιά κτλ. Αυτή είναι η παιδί. Αυτά είναι τα σημάδια που δείχνουν ότι... τα συμπτώματα ότι πέθανε ο Θεός με αυτή τη σύμβαση. Ο Θεός δεν πέθανε. Ο άνθρωπος πέθανε.
0: Λοιπόν, φαντάζομαι ήταν καταδεικτικό το τι συμβαίνει, τι συνέβαινε στην κοινωνία από τότε, ας πούμε, και το έχουμε υπομειστεί σήμερα. Έτσι, δεν υπάρχει πλέον ούτε δημοσιογραφία, δεν υπάρχει ούτε ο δάσκαλος πλέον, δεν τον παίρνει σοβαρά, ούτε και ο δάσκαλος. Δηλαδή, έχω την εντύπωση ότι οι δάσκαλοι οι οποίοι βρίσκονται σε μια ηλικία προσύνταξης, δηλαδή 55-60 ετών, παρακαλάνε να βγει ένας νόμος αύριο που να τους πούνε: παιδιά, βγαίστε σύνταξη. Θα πανηγυρίσουν κιόλας. Η κατάσταση στην παιδεία είναι τραγική το λιγότερο. Μπάτε σκύλια, λέστε ό,τι θέλετε κάντε. Βγάλτε τα μάτια σε αυτά. Παντού, σε όλα, παντού υπάρχει σύψη. Εδώ όμως μας παρουσιάζεται μια εικόνα διαφορετική. Μια εικόνα η οποία τρομάζει και στην ιδέα πραγματικά ότι υπάρχει και τα λοιπά. Και λες εσύ, πού ζω εγώ? Εγώ ζω κάπου αλλού. Δεν ζω μαζί τους. Δεν είμαι μαζί τους εγώ. Δεν αποτελώ κομμάτι τους. Μάλλον δεν αποτελούμε κομμάτι τους. Έτσι πως έχει εξελιχθεί η όλη κατάσταση, προφανώς και δεν αποτελούμε κομμάτι πλέον της σημερινής κοινωνίας. Και πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που σας λέω. Και δεν είναι μόνο θέμα διδασκαλίας, το έχουμε πει και άλλη φορά, δεν είναι μόνο το θέμα της παιδείας. Είναι και στον αυτόν που θα υπηρετήσει την παιδεία. Γιατί κακά τα ψέματα, εδώ τα προβλήματα είναι τόσο πολλά που δεν κάθεται και ο ίδιος ο δάσκαλος να μπει στην διαδικασία. Σου λέει, φίλε, με εμένα μου στέλνουν μια μετάθεση, με κάνουν από εδώ, με πάνε από εκεί. Μπορεί να μην υπάρχει ούτε να μείνω ούτε να κάνω, πόσο μάλλον σε νησιά και σε αυτά εδώ πέρα. Παντού προβλήματα τα οποία δεν λύνονται. Και τα οποία δεν λύνονται γιατί κανένας δεν βλέπω και καμιά αντίδραση από κανέναν, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω από εσάς αν. Αν σας έχει τύχει κάτι τέτοιο ή αν η προσοχή σας έχει έρθει, στην προσοχή σας μάλλον έχει έρθει κάτι τέτοια φαινόμενα τα οποία παρατηρώ και εγώ. Έτσι επί καθημερινής βάσης είναι. Μαρία, ναι, αν είναι εύκολο σε παρακαλώ πάρα πολύ. Έχουμε δύο θεματάκια. Το ένα είναι σοβαρό εδώ και πάρα πολύ καιρό και το άλλο έχει προκύψει από χθες. Αν το είναι εύκολο, για 5-10 λεπτά. Λοιπόν, για να απαντήσω κιόλας σε όλο το λίγο. Λοιπόν, αυτό είναι ένα από τα κακά κείμενα, κυρίες και κύριοι, γιατί μέσα από αυτό ζούμε όλοι μας. Έτσι, δεν πιστεύω ότι ζω μόνο εγώ. Μόνο εγώ τα βλέπω. Εγώ ίσως έχω και την αφέλεια, θα μπορούσα κάλλιστα να πω οτιδήποτε άσχετο κατά κάποιο τρόπο για να περνάει και η ώρα μου ευχάριστα κτλ. Μόνο που τα ευχάριστα είναι μετρημένα στα δάχτυλα, αν όχι στα δάχτυλα ούτε στα νύχια θα μπορείς να βρεις κάτι ευχάριστο εδώ πλέον. Δυστυχώς, έτσι, αυτό που το λέμε με τα λύπης, έτσι, γιατί είμαστε κοινωνοί σε καταστάσεις οποίες δεν θα έπρεπε να ζει κανονικά η χώρα, αφού πηγαίνει τόσο καλά η χώρα. Μα δεν λέμε ότι πηγαίνει τόσο καλά η χώρα? Δεν το ακούτε κι εσείς? Νομίζω το ακούτε. Εκτός αν δεν το ακούτε, εσείς το ακούω μόνο εγώ και νομίζω άλλα πράγματα. Και βγαίνω έξω και μόλις βγαίνω έξω και συναντάω τη χώρα αυτή την οποία διαβάζω, λέω οπ, μάγκα, πστ, κάτι συμβαίνει εδώ. Δεν γίνεται. Έτσι, και όταν δεν γίνεται, συνεχίζει να μην υπάρχει και αλλαγή. Τώρα, εγώ σας είπα, αυτή είναι η προσέγγιση δική μου σε κάποια πράγματα. Θεωρώ ότι θα μπορούσαν να αλλάξουν. Γιατί είπαμε και το εκπαιδευτικό σύστημα, κατά τα ψέματα, σκοτώνει, είναι σκοτωμένο και σκοτώνει και την. Ή σκοτώνεται, να το πω έτσι, το ίδιο από αυτή τη γενιά που υπάρχει που θα, και από την νοημοσύνη της. Έτσι, αντί να γεννάει πράγματα, έχω την εντύπωση ότι πλέον το σχολείο και το εκπαιδευτικό σύστημα γενικότερα είναι ο χώρος που νομίζω και νομίζουμε όλοι μας γεννά νοημοσύνη, σκέψη και ανάπτυξη. Και όμως, στην πραγματικότητα, ο πρώτος μηχανισμός που περιορίζει η καθοδηγή τη σκέψη μας, ώστε να μην γίνει ποτέ ανεξάρτητη, είναι το ίδιο το σχολείο. Αντί να δημιουργεί ανθρώπους που να μπορούν να σκεφτούν, τους μαθαίνει τι να σκέφτονται. Αυτό είναι το κομμάτι της προπαγάνδας. Προσέξτε. Αντί να σε καλλιεργήσει, να έχεις μια κριτική ικανότητα, σε καλλιεργεί να είσαι υπάκουος. Θέλετε να σας δώσω ένα δείγμα. Αυτό που παίζουμε κανένα δύο μέρες. Τον φοιτητή, τον μαθητή, μάλλον που πήγε να δώσει πανελλήνιες εξετάσεις και τι είπε. Εγώ, παιδιά, θα δώσω πανελλήνιες τις δικές μου. Το 80% των σχολείων είναι εις βάρος του μαθητή, γιατί είχε την κριτική ικανότητα. Εγώ θεωρώ ότι αυτός που δεν μιλάει δεν την έχει. Δεν την έχει και δεν τη λέει. Γιατί δεν τη λες? Δηλαδή, τα παιδιά σήμερα θα μου πεις, μπορούν να ξέρουν εάν αυτές οι πανελλήνιες, όλες αυτές οι εξετάσεις είναι αναχρονιστικές? Δεν το ξέρουνε. Τους το πασάρουνε. Τους προετοιμάζουν για υπακοή. Τους καλλιεργούν την υπακοή. Και αντί να τους ενισχύσουν και τη δημιουργικότητά τους, να εξυγχρονιστεί το σχολείο, κάτι που δεν θέλουν, τους παραμορφώνουν. Δυστυχώς. Η εκπαίδευση είναι το να δίνεις πληροφορίες. Η κατανόηση είναι να βρίσκεις και το νόημα αυτών που ακούς και βλέπεις και διαβάζεις. Το παρατηρήσατε εδώ με το Λιαντινή, τι σου λέγεται, πλέον ο δάσκαλος, παιδιά, δεν θα υπάρχει. Δεν ανοίγει κανένας βιβλίο. Σήμερα η ταχύτητα της είδησης, κάποτε ήταν το ίντερνετ, όταν άνοιγες διάβαζες ένα άρθρο. Σήμερα, παιδιά, είναι εικόνα και μόνο. Δεν χρειάζεται αύριο μεθαύριο να γράφεις. Θα μιλάς στην εφαρμογή και η εφαρμογή θα γράφει. Θέλεις το βίντεο, θες την εικόνα. Είναι πολύ σημαντικά πράγματα αυτά. Είναι η εξέλιξη. Εδώ, παιδιά, δεν υπάρχει. Μη βγει κανένας και να μου πει ότι ξέρεις, κάνεις λάθος. Κάνεις λάθος, είναι το μοναδικό πράγμα. Είναι το μοναδικό πράγμα το οποίο συμβαίνει. Μόνο στη χώρα μας. Δεν πιστεύω, δεν μιλάω για άλλους. Δεν με ενδιαφέρουν και οι άλλες χώρες. Να μην μπλέξουμε με άλλες καλύτερες χώρες από εμάς. Σήμερα το σύστημα στα σχολεία μαθαίνει τα παιδιά να παπαγαλίζουν. Θυμάμαι που με έλεγε η μάνα μου, να μάθεις το μάθημά σου και να σταματήσεις την παπαγαλία, μου λέει, γιατί μπορεί κάποια στιγμή να ξεχάσεις κάτι και να μην το θυμάσαι. Να μην απομνημονεύεις, δηλαδή να μην απομνημονεύεις, να παπαγαλίζεις. Το γνωρίζετε, δεν χρειάζεται να σας πω κάτι. Σου δίνει έτοιμες τις απαντήσεις. Όχι ερωτήσεις, δεν σε προβληματίζει, δεν σε βάζει να προβληματιστείς. Πόσο μάλλον να έχεις και την ελευθερία να αμφισβητήσεις κάτι, έτσι. Κάποτε υπήρχαν μαθητές μέσα σε τάξεις οι οποίες διόρθωναν μερικές φορές και τον καθηγητή στον πίνακα, και αυτοί οι μαθητές ήταν και δακτυλοδεικτούμενοι και άξιζαν περισσότερο και έπαιρναν περισσότερο σεβασμό από όλους μας. Σήμερα αυτοί που μπορεί να κάνουν κάτι τέτοιο ή κάτι παράλληλο ή εφάμιλο βρίσκονται στο μάτι του κυκλώνα. Βρίσκονται δακτυλοδεικτούμενοι. Τους αδρανοποιεί το σύστημα. Ακόμα έχεις βαθμολόγηση. Θα έπρεπε να βρεις κάτι άλλο για να επικοδομήσεις τη δημιουργικότητα των παιδιών. Αυτά όμως είναι καθημερινά προβλήματα που τα γνωρίζουν οι γονείς, αλλά δεν ασχολούνται. Έχουν πιο σοβαρά προβλήματα από το να αναθρέψουν ένα παιδί που το κάνουν από υποχρέωση για να πει η γειτονιά ή το χωριό στη γειτονιά ξέρεις, ο γιος μου έκανε παιδί, η κόρη μου έκανε παιδί, ο γιος μου μπήκε στο πανεπιστήμιο, η κόρη μου μπήκε στο πανεπιστήμιο. Να λέει η γιαγιά με περηφάνεια στο μπαλκόνι, έλα μωρή θεία να πούμε και ξέρω εγώ να κεράσω καφέ γιατί πέρασε το πανεπιστήμιο, θα πάει για δικηγόρος κτλ. Κτλ. Και να παρακολουθεί μια άλλη γιαγιά από απέναντι που το παιδί, το εγγόνι της, δεν πέρασε στο πανεπιστήμιο. Γιατί δεν ήθελε να πάει. Ο κοινωνικός ρατσισμός έχει μπει μέσα στα σπίτια πριν από χρόνια. Δεν τον έβλεπε κανένας. Σήμερα καλείσαι να τον αντιμετωπίσεις, αλλά δεν μπορείς να τον αντιμετωπίσεις. Αντιμετώπιση ενός παιδιού όπως είναι αυτός που μίλησε και είπε ότι ξέρεις, εγώ έκανα τις δικές μου πανελλήνιες, μας δικούνε ληστές, πώς το είπε, ληστές και βιαστές. Βιαστές. Δολοφόνοι και. Βάλτε το.
2: Ναι, δεν έγραψα αυτά τα πράγματα γιατί δεν μου φάνηκαν ενδιαφέρον. Έγραψα δικές μου πανελλήνιες.
3: Εντάξει, καλό.
0: Δηλαδή, λοιπόν, έγραψα ακούστε το, το παιδί, εντάξει, εκεί, εκεί. Τον κόσμο του άλλου στον άνθρωπο.
2: Ληστές και δολοφόνοι.
0: Ναι, ληστές και δολοφόνοι. Αυτό δεν κάνει κάτι, ξέρω εγώ. Εντάξει, ωραία. Λοιπόν. Πόσα παιδιά είναι σήμερα που μπορούν να μιλήσουν δημόσια έτσι. Από αυτούς που δίνουν εξετάσεις. Θα μου πεις, εντάξει, καθίσαν και διαβάσανε τόσο καιρό και να δώσουν εξετάσεις, θα μπουν στα πανεπιστήμια. Μπράβο, μπράβο, να μεγαλώσουν το μπάτζετ, να κάνουν, να ράνουν, έτσι να ξεκληρίσουν τις οικογένειες οικονομικά, αν έχεις τη δυνατότητα. Γιατί αν δεν έχεις τη δυνατότητα, μπορείς να το κάνεις και εκτός πανεπιστημίου. Απλά πρέπει να το πετάξεις στην κοινωνία, να είσαι αποδεκτός στην κοινωνία. Αυτός είναι ο κοινωνικός ρατσισμός. Όταν ένα παιδί ξέρει ότι θα κριθεί με βάση έναν αριθμό, δεν μαθαίνει για να καταλάβει. Ο νέος, για να φτάσει στο σημείο, και πόσοι άλλοι νέοι σαν αυτόν, φτάνει στο σημείο να μιλάει κατά αυτό τον τρόπο απαξιωτικά για το υπάρχον σύστημα, θα πρέπει να προβληματίσει πρωτίστως εσάς όλους τους γονείς τον τρόπο τον οποίο διαχειρίζεστε την καθημερινότητα των παιδιών σας. Το σύστημα δεν θέλει να αλλάξει. Το σύστημα έχει επικοδομήσει αυτή την γραμμή για να μπορέσει να έχει αυτό το αποτέλεσμα. Τώρα, αν θα το έχει το αποτέλεσμα ή όχι, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Το παιδί το πηγαίνει στις πανελλήνιες γιατί έχει μάθει ότι πρέπει να περάσει. Να μην αποτύχει. Γιατί έτσι θα πάρει έγκριση. Από πού θα την πάρει την έγκριση? Από την κοινωνία. Από σένα, από μένα, τον οδηγό. Μπράβο, ρε, πέρασε πανεπιστήμιο, μπράβο, ρε. Θα το πάρω, λέει αμάξι. Μπράβο, ρε. Το πάρω και σπίτι. Πάρω το δύο φορές, ρε. Σκεφτείτε τώρα ένα παιδί το οποίο δεν περνάει. Δεν έχει πάρει που λέμε την έγκριση, την κοινωνική έγκριση, ότι είναι αποδεκτός επειδή πέρασε το πανεπιστήμιο. Τους είδαμε τους πανεπιστημίους. Τους είδαμε τι έχουν πετύχει τα τελευταία χρόνια. Τους είδαμε πόσο καλοβολεμένοι βρίσκονται στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα. Βλέπουμε το πόσο αξίζουν πραγματικά ή όχι. Μην γυρίσει κανένας να πει ότι υπάρχει αξιοκρατία σε κανένα επίπεδο. Πουθενά. Γιατί υπάρχει έλεγχος. Η δημιουργικότητα η δική μου του παιδιού αυτού που μιλούσε για τους δολοφόνους και για τους ληστές έχει πνιγεί. Τον έχουν πνίξει. Δεν νιώθει ελεύθερος, γι' αυτό και λειτουργήσε κατά αυτόν τον τρόπο. Ποιος θα διαβάσει το κείμενό του? Τι γράφει? Αν το παιδί ή τα παιδιά σήμερα τα αφήσει ελεύθερα και θα δοκιμάσουνε και θα εξερευνήσουνε και να σας πω κάτι, θα αποτύχουνε κιόλας. Γιατί μέσα από την αποτυχία θα κερδίσεις. Το εκπαιδευτικό σύστημα στην Ελλάδα, για όσους ασχολείστε με αυτό το πράγμα, δεν αποτύχει.
4: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
5: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
4: Ο χρόνος κυλάει πάντα μπροστά. Κι όμως, η ζωή κάνει κύκλους. Τα παιδιά γίνονται γονείς και οι γονείς γίνονται παιδιά. Άνθρωποι που μας χάρισαν τα πάντα, τώρα ζητούν μόνο το βλέμμα μας. Στο γυροκομείο Μέγας Βασίλειος, ο χρόνος ομορφαίνει, γιατί εκεί η αγάπη δεν γερνάει ποτέ. 5η 4 Ιουνίου από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ. Συντονιζόμαστε στον τελευταίο μεγάλο ραδιομαραθώνιο και δίνουμε ραντεβού στην Κεντρική Πλατεία. Μεγάλο μπαζάρ, live συναυλίες και μια πόλη ενωμένη για το γυροκομείο της καρδιάς μας. Γιατί η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να επιστρέφεις τη ζεστασιά σε εκείνους που σε μεγάλωσαν.
6: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
7: Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας.
8: Ευχαριστούμε που είστε άνθρωποι.
9: Ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα μας.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: είμαστε κυρίες και κύριοι και συνεχίζουμε να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και το μήνυμά σας στο 54.301 στο Facebook στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95.5 και φυσικά oradiagamora@gmail.com είναι η τρόπη επικοινωνίας. Λοιπόν, σε λίγο θα έχουμε κοντά μας τον Δήμαρχο Πηλέας Χορτιάτη, τον κύριο Κατετζίδη, όπου θα, για τα δύο θέματα τα οποία έχουν προκύψει. Το ένα θέμα είναι, ξέρετε πάρα πολύ καλά, ο δρόμος, ο οποίος είναι κάτω, όπως είπαμε, από την Εθνική Μουδανίων, όπου εκεί παρουσιάζονται και τα πιο σοβαρά προβλήματα με την ροή νερού, η οποία υπάρχει εδώ και πάνω από 10 μήνες. Έχουν γίνει απαραίτητες ενέργειες από το Δήμο. Αυτό που μιλήσαμε με τον Δήμαρχο, έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες. Από εκεί και πέρα τώρα, γιατί δεν συμμορφώνεται, έχω την εντύπωση ότι πρέπει να κινηθεί η διαδικασία της αστυνομίας. Έτσι, δεν μπορεί δηλαδή εγώ τώρα 10 μήνες τώρα, ας πούμε, κάτω από εκεί πέρα να υπάρχει αυτό το πράγμα, αυτή η εικόνα και να λέμε ότι εντάξει, ας πούμε, κτλ. Θα πρέπει κάποια στιγμή και οι δημότες να λειτουργήσουν διαφορετικά. Έτσι, γιατί δεν είναι να παίρνεις μόνο ένα τηλέφωνο, να φτάνει να παίρνεις ένα τηλέφωνο. Γιατί άμα δεν πάρει κανένα τηλέφωνο, μπορεί να μην ξέρει κανένας και τίποτα. Έτσι. Αυτό τον θεωρώ λογικό. Και φυσικά έχουμε και το καινούριο από τα χτες. Υπάρχει μια διαρροή εδώ πιο πάνω από το σταθμό. Μας ενημέρωσαν εδώ οι κάτοικοι. Λες και εμείς είμαστε τώρα, τέλος πάντων, εμείς θα κάνουμε και αυτό, ας πούμε. Αυτή είναι και η δουλειά μας κιόλας, η επικοινωνία. Στην οδό Βοσπόρου με Θεοφύλου, εδώ στα Πηλαία, στα Κωνσταντινοπολίτικα, υπάρχει διαρροή νερού. Από χθες το απόγευμα. Σήμερα συμπληρώσαμε 24 ώρες και το νερό τρέχει right through. Σωστά, το είπα καλά. Μπορούμε να επικοινωνήσουμε με τις βλάβες Ανατολικής Θεσσαλονίκης, να τους πάρουμε τηλέφωνο τους ανθρώπους, να τους ενημερώσουν, γιατί εσείς που τους πήρατε τηλέφωνο 3 και 4 φορές έχουν δηλώσει ότι ναι, το ξέρουμε, το κάνουμε, το ξέρεις, το κάνεις, το ράνεις, αλλά μια μέρα ολόκληρη το νερό δεν είναι στάζει. Έτσι, μετά μην φωνάτε και λειψιανδρίες και δεν συμμαζεύεται. Να μπούμε. Για να δοκιμάσουμε λίγο, Γιάννη, και στον αέρα σε παρακαλώ, να μιλήσουμε εδώ, αν γίνεται, να δούμε τι θα ακούσουμε. Για να δούμε. Να είστε κι εσείς μάρτυρες μιας τέτοιας.
1: Εδώ βλαβώνει η άσπρος, μπορώ να εξυπηρετήσω.
0: Ναι, γεια σας.
1: Γεια χαρά.
0: Από το Μετρόπολης 95,5 σας παίρνω. Έχουμε κάποιες καταγγελίες από τα χθες. Στην οδό Βοσπόρου με Θεοφύλου υπάρχει διαρροή νερού αρκετή. Δεν εμφανίστηκε εδώ και 24 ώρες κανείς. Φαντάζομαι το έχετε καταγεγραμμένο. Ορίστε.
1: Πώς ονομάζεστε, παρακαλώ?
0: Πασχάλης Καμόρα.
1: Πασχάλης
0: Καμόρα.
1: Καμόρα.
0: Ναι, ναι. Είμαι εδώ. Ωραία. Στο ραδιόφωνο. Αυτή τη στιγμή σας μιλάω στο ραδιόφωνο. Το ραδιόφωνο σας παίρνω.
1: Μιλάτε.
0: Μετρόπολης 95.
1: Ζωντανά.
0: Ναι, ναι.
1: Υπέροχα. Κύριε Καμόρα, έχουμε ενημερωθεί για τη βλάβη αυτή που υπάρχει στην
0: Πηλαία. Το ξέρω.
1: Βοσπόρου με Θεοφύλου. Είμαστε ενήμεροι.
0: Ναι.
1: Παρόλα αυτά, επειδή αυτή η βλάβη δεν επηρεάζει την υδροδότηση της περιοχής, αλλά στην πόλη της Θεσσαλονίκης υπάρχουν άλλες βλάβες οι οποίες επηρεάζουν την υδροδότηση πολλών πολιτών, mm-hmm. οι βλάβες μπαίνουν σε σειρά προτεραιότητα.
0: Σωστό.
1: Τη σειρά προτεραιότητας με την οποία κάνουν τα συνεργεία, επισκευάζονται οι βλάβες, την κρίνουν τα συνεργεία, δυστυχώς, τα οποία βλέπουν την κάθε βλάβη και...
0: Άρα η εκτίμηση που υπάρχει δεν είναι κάτι σοβαρό, άρα μπορεί να τρέχει και 2-3 μέρες.
1: Η εκτίμηση που υπάρχει, ναι, ακριβώς, κύριε μου, είναι, ναι, ότι θα αποκατασταθεί αυτή η βλάβη εντός των ημερών. Mm-hmm. Δυστυχώς σήμερα τα συνεργεία μας ήταν αρκετά απασχολημένα. Υπήρχαν βλάβες δημόσιες στην Πηλαία, οι οποίες γινόντουσαν και δεν μπορέσανε να πάνε στη συγκεκριμένη.
0: Πολύ ωραία. Άρα είστε ενήμεροι και φαντάζομαι είναι σε βαθμό προτεραιότητας, φαντάζομαι, έτσι.
1: Κύριε μου, είναι στην ευχέρεια των συνεργείων. Δυστυχώς, mm.
0: Τα συνεργεία ελέγχονται από εσάς όμως, από την ΕΙΑ δεν ελέγχονται?
1: Εμείς έχετε καλέσει σε τηλεφωνικό κέντρο.
0: Εντάξει, δεν έχει σημασία. Με ποιο να μιλήσουμε, τον εργολάβο, θέλετε να μου δώσετε?
1: Στο κέντρο ενημερώνουμε άμεσα τα συνεργεία για ό,τι πρόβλημα προκύπτει. Και από εκεί και έπειτα τα συνεργεία ελέγχουν τις βλάβες και τα βάζουν σε σειρά προτεραιότητας ανάλογα με τη σημαντικότητα της κάθε βλάβης.
0: Μάλιστα. Ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εμείς.
0: Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Γεια χαρά, γεια χαρά. Νομίζω καλυφθήκατε. Απάντησε η ΕΙΑΘ, το τηλεφωνικό της κέντρο, τα δίνουν στα συνεργεία. Είναι το αόριστο. Βλέπουμε όμως ότι συνεργείο υπάρχει, κυρίες και κύριοι. Είναι από εργολάβους. Έτσι, δεν υπάρχει συνεργείο της ΕΙΑΘ. Φαντάζομαι θα πρέπει να το βγάλετε και φωτογραφία αν το δείτε. Λοιπόν, να επικοινωνήσουμε όμως και με τον Δήμαρχο, γιατί πρέπει να δώσουμε και μια λύση. Ο Δήμαρχος, φαντάζομαι, θα ενημερωθεί και τώρα ότι, ξέρεις, για αυτή την περίπτωση υπάρχει διαβάθμιση των ευλαβών και είναι και το σωστό, κατ' εμέ, αρκεί να μην επηρεάζει την, πώς το λένε, το νερό της περιοχής. Άρα μπορεί να περιμένει και μια εβδομάδα. Δεν ξέρουμε τώρα ποιος είναι ο βαθμός ο οποίος εξετάζεται κάτι τέτοιο. Έτσι, νομίζω είναι λίγο φαϊνότερο, το καταλαβαίνουμε. Και φαντάζομαι θα το κάνουμε έτσι. Και για την υπόθεση με τον Σκλαβενίτη και τον υπόγειο δρόμο εκεί που δεν ξέρουμε πώς λέγεται. Λοιπόν, να καλησπερίσουμε και να υποδειχθούμε τον Δήμαρχο, τον κύριο Καϊτετζίδη. Τι γίνεται, κύριε Δήμαρχε?
2: Καλησπέρα.
0: Τι γίνεται? Καλό. Χαίρομαι πάντοτε να μιλάω μαζί σου. Είσαι ένας άνθρωπος που γελάς πάντα. Έτσι, σπανίζει αυτό, να ξέρεις.
2: Όταν δεν είμαι εκνευρισμένος με τα κακό κείμενα, προσπαθώ να γελάω και να χαμογελάω.
0: Κάτι είναι και αυτό εμείς.
2: Πάντως να πω, χωρίς να θέλω να ανταποδώσω φιλοφρόνηση, ότι είσαστε ένα εξαιρετικό ραδιόφωνο, παιδιά, και στα θέματα της έγκυρης αθλητικής ενημέρωσης, αλλά και στον τρόπο, δηλαδή με την αμεσότητα της επικοινωνίας. Και δεν στο κρύβω ότι τον έχω το έχω το Μετρόπολη στο ραδιόφωνο του αυτοκινήτου. Και όσοι ενδιάμεσες διαδρομές κάνω ανάμεσα σε υποχρεώσεις, πατάω και το Μετρόπολη για να με συντροφεύει.
0: Λοιπόν, Δήμαρχε, έχουμε δύο θέματα. Δεν ξέρω αν άκουσες τώρα προηγουμένως.
2: Αθλητικού ενδιαφέροντος.
0: Το αθλητικό θα το βάλουμε στο τέλος. Έχουμε δύο. Το ένα είναι με την ΕΙΑΦ, το οποίο μιλήσαμε τώρα σε ανοιχτή ακρόαση με το τηλεφωνικό κέντρο. Και μας είπαν ότι υπάρχει μια διαβάθμιση των βλαβών. Δεν προκύπτει ότι είναι σοβαρή η βλάβη που τρέχει από χθες. Αρκετό νερό έχει πλημμυρίσει αυτό το κομμάτι. Έχουν τα συνεργεία Θεοφύλου με Βοσπόρου εδώ στα Κωνσταντινοπολιτικά. Ποιο πάνω από εμάς είναι εδώ?
2: Αύριο το πρωί θα πάρω και εγώ την ΕΙΑΣ να δω πως το συντομεύει.
0: Είπαν ότι πήγανε τα συνεργεία από χθες που έχουν γίνει 4-5 τηλέφωνα. Είναι εις γνώση τους. Αυτό μας είπε ο άνθρωπος εδώ που επικοινωνήσαμε. Και είπε ότι η διαβάθμιση έχει γίνει από τα συνεργεία, διότι ενημερώνονται αυτά. Και αναλόγως γίνεται και η κατηγοροποίηση των βλαβών. Άρα υπάρχουν πιο σοβαρά.
2: Διαρροή από το δίκτυο. Πάντως, ρε παιδί μου, με αγάπη το λέω και για τους ανθρώπους σε ΕΙΑΦ, κάθε σταγόνα νερού είναι σοβαρή απώλεια εδώ που βρισκόμαστε, ας πούμε. Και με τα προβλήματα, με την ξηρασία, με την έλλειψη του νερού κλπ. Όλες οι βλάβες σοβαρές είναι. Τι να πω δηλαδή. Τέλος πάντων, θα κοιτάξω να κάνω και εγώ επικοινωνία με τον πριν, τους παρακαλέσω.
0: Ωραία. Το δεύτερο κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι έχει να κάνει με αυτή την πολυπόθετη υπόγεια διάβαση οχημάτων. Δεν απαγορεύεται να περάσει άνθρωπος από εκεί πέρα, γιατί πρέπει να φοράει γαλότσες μέχρι τον γοφό. Όπου εδώ και ένα δεκάμινο, από ό,τι μας έχουν καταγγείλει εδώ οι ακροατές, δεν μπορούν να περάσουν τα αυτοκίνητά τους. Νομίζουν ότι περνάνε μέσα από ποτάμι. Ένα τέτοιο πράγμα. Και λέει, μας είπε κάποιος ακροατής, ο οποίος προφανώς γνώριζε, ότι υπάρχει μια εταιρεία που αφήνει ελεύθερα τα νερά τα βράδυ. Το βράδυ αφήνει ελεύθερα τα νερά και πλημμυρίζει όλο το σύμπαν εκεί.
2: Έχει δίκιο. Βέβαια, εμείς δεν έχουμε ενημέρωση για δεκαμήνες. Το τελευταίο δίμηνο απασχόλησε τουλάχιστον το δικό μου γραφείο. Δεν ξέρω τι γινόταν.
0: Ίσως να έρθει αργά σε εσάς, Δημάρχη.
2: Ίσως να έχει αργά, ίσως να ενημερώθηκε συνολικά ο Δήμος αργά. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, έχουμε πάει. Είναι μια εταιρεία αυτοκινήτων εκεί πέρα. Από εκεί έχει εντοπιστεί η κατάσταση. Τα παιδιά της Δημοτικής Αστυνομίας έχουν επιβάλει, μέρα παραμέρα πηγαίνουν και επιβάλλουν πρόστιμο 300 ευρώ για τις συγκεκριμένες παραβάσεις, υποβάθμιση του περιβάλλοντος κτλ.
0: Τα πληρώνουν αυτά, Δήμαρχε? Τα πληρώνουν αυτά.
2: Και να μην τα πληρώσουν, βεβαιώνται στο
0: δημόσιο
2: ταμείο και μετά θα τους έρθει αφαίρεση της φορολογικής ενημερώτησης και όλα τα ό,τι προβλέπει το δημόσιο. Λογιστικό, δεν πρόκειται να τα γλιτώσουν, είναι έντοκα κτλ. Θα πω βέβαια ότι ενημερώθηκε και το αστυνομικό τμήμα, επειδή τώρα μου το λέτε, δεν είμαι πρόχειρο να σας πω τι ενέργειες έχει κάνει το αστυνομικό τμήμα, αλλά θα το κοιτάξω αύριο και εγώ. Είναι ένα θέμα και δεν σας το κρύβω ότι είναι εκνευριστική και η συμπεριφορά των ανθρώπων. Δηλαδή το να δείχνεις παντελή αδιαφορία, να βεβαιώνονται πρόστιμα και εσύ να συνεχίζεις με τον ίδιο τρόπο, νομίζω ότι θα πρέπει σε συνεργασία ενδεχόμενα και με την αστυνομία και θα κοιτάξουμε πως κάνουν και επικοινωνία και με την εισαγγελία να υπάρξει κάτι πιο δραστικό, γιατί φαίνεται ότι καλόπιστα δεν συμμορφώνουν.
0: Δήμαρχε, για πλάκα, αν πας αύριο το πρωί εκεί, θα διαπιστώσεις αυτό που μας το λένε και διάφοροι επαγγελματίες που διέρχονται καθημερινώς από εκεί και για πολλές φορές. Δηλαδή ότι το αυτοκίνητο φτάνει τουλάχιστον τους 5 με 10 πόντους νερό. Και αυτό συμβαίνει προφανώς το βράδυ, γίνεται όλο αυτό το ας το πούμε ξέπλυμα του νερού προς την περιοχή.
2: Είναι μια αντικοινωνική συμπεριφορά, το επιβεβαιώνω και εγώ, και θέλω οι ακροατές σας, μάλλον οι ραδιοφωνικοί ακροατές, να καταλάβουν ότι έχουμε επιβάλει πάρα πολλά πρόστιμα και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε όσο συνεχίζεται, αλλά το θέμα είναι να μην εκδηλώνται έτσι με τέτοιο τρόπο αντικοινωνικές συμπεριφορές. Εν πάση περιπτώσει, καλά κάνετε και το επαναφέρετε. Θα το δω προσωπικά για να είμαι
0: ωραία.
2: Πιο...
0: Έχουμε 2-2. Τώρα να πάμε σε κάτι το οποίο και ευχάριστο νομίζω για σένα, γιατί είσαι ένας άνθρωπος που ασχολείται με τον αθλητισμό, έχεις τον ΓΚΕΛ και είσαι και ένθερμος υποστηριχτής, από ό,τι έμαθα, του Βασίλη Σπανούλη.
2: Όχι, είμαι υποστηρικτής του Άρη.
0: Εντάξει, το ίδιο πράγμα είναι, δημάρχε. Τώρα ο Σπανούλης είναι Άρης, έτσι.
2: Ένα και το αυτό,
0: ναι, βέβαια. Βισπάν.
2: Εσείς οι αθλητικοί, για να το λέτε, κάτι περισσότερο θα ξέρετε.
0: Εγώ
2: είμαι Αριανός, είναι δηλωμένο.
0: Εντάξει, είναι γνωστό αυτό.
2: Και έζησα τις ωραίες εποχές του αθλητισμού, πιστέψτε μου, ήταν ωραίες. Και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Mm-hmm. Στο μπάσκετ είχαμε μία δεκαετία που πραγματικά με τις νίκες ήταν δόξες για μας. Αντίστοιχα στο ποδόσφαιρο ο ΠΑΟΚ ήταν ο ισχυρός της ιστορίας και μας κέρδιζε. Αλλά ξέρετε, πέρα από αυτό εδώ, αισθανόμουν πολύ βολικό μέσα στα γήπεδα. Είτε χάναμε είτε κερδίζαμε με τους φίλους μας. Άλλοι ήταν ΠΑΟΚτίδες, άλλοι Αριανοί. Χαιρόμασταν, ρε παιδί μου, και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο.
0: Μετά ήσουν μαζί, καθώς ήταν μαζί. Σήμερα δεν κάθεσαι.
2: Ναι. Να πιούμε και μια μπύρα μετά και να πούμε για τον αγώνα, ο καθένας mm-hmm. από τη δική του πλευρά. Ήταν τα ωραία. Εδώ τώρα στεναχωριέμαι ειλικρινά για τον ελληνικό αθλητισμό, που πηγαίνει σε έναν αγώνα και είναι σαν να πηγαίνει στον πόλεμο. Δεν έχουμε πόλεμο, ρε παιδιά. Είναι αθλητικό γεγονός. Αν πραγματικά αισθανθούμε την ομορφιά του αθλητισμού, θα είμαστε όλοι καλύτεροι. Βλέπεις. Προχθές είχαν Champions League, ας πούμε.
0: Ναι.
2: Τι εντυπωσιακός αγώνας που κρίθηκε στο τελευταίο, τον τελευταίο των πέναλτι.
0: Το τελευταίο πέναλτι.
2: Δεν κάναν ούτε επεισόδιο, ούτε κάψαν το γήπεδο, ούτε απασχόλησε τη δημοσιογραφία και την ειδησιογραφία, οι ιδιότητες κτλ. Χάρηκαν όλοι το θέαμα, δώσαν τα χέρια και τελείωσε εκεί το ζήτημα. Δηλαδή, πραγματικά θέλω να ξαναζήσουμε. Και τώρα έχουμε την ευκαιρία με έναν πολύ ισχυρό Άρη να ζήσουμε και στο μπάσκετ στιγμές, ας πούμε, που μας πάνε μπροστά. Μακάρι οι ομάδες αυτές να είναι στην Ευρωλίγκα τα επόμενα χρόνια με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό και όλοι μαζί να έχουμε μια, έτσι, να είμαστε περήφανοι σαν χώρα για το επίπεδο του μπάσκετ, του ποδοσφαίρου μας κτλ. Και βέβαια καλωσορίζω τον Βασίλη Σπανούλη στον Άρη.
0: Αυτό είναι. Εντάξει, είναι μετά από χρόνια παίρνει οντότητα το μπάσκετ στη Θεσσαλονίκη.
2: Στη Θεσσαλονίκη. Να σκεφτείτε ότι και οι δύο ομάδες αυτές ήταν μεταξύ του να πτωχεύσουν, να χρεοκοπήσουν.
0: Μα είναι ήδη, όχι μεταξύ. Ήδη είναι πτωχευμένες.
2: Στον κορονοϊό που διακόπηκε το πρωτάθλημα ήταν οριακά. Ουσιαστικά ήταν στη β' κατηγορία. Δηλαδή και από εκεί φτάσαμε να μιλάμε ότι διεκδικούν είσοδο στην Ευρωλίγκα. Είναι τεράστια η πρόοδος. Υπάρχει υγεία και οικονομική και οργανωτική. Εγώ επιμένω και στο οργανωτική, όχι μόνο στο οικονομική. Mm-hmm. Και στις δύο ομάδες, μακάρι να μας κάνουν περήφανος τα επόμενα χρόνια.
0: Μάλιστα. Δημαρχέ μου, δεν έχω κάτι άλλο να σε απασχολήσω.
2: Να
0: σε ευχαριστήσω πολύ που είσαι δήλος παρόν.
2: Μακάρι ότι τέτοια έχετε και ιδιωτικά, αν με ενημερώνετε στο κινητό.
0: Βεβαίως.
2: Να κοιτάζω αν μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε, γιατί έχουν σημασία για τους πολίτες.
0: Έτσι
2: ακριβώς.
0: Προσπαθούμε
2: να τους βοηθήσουμε όπου μπορούμε.
0: Ενδεικτικό ότι είσαι τόσα χρόνια δήμαρχος εκεί, δεν είναι τυχαίο. Λύνεις προβλήματα. Και όταν λύνεις προβλήματα, ο κόσμος το αναγνωρίζει. Καλώς ή κακώς.
2: Δεν λέω πάντα, προσπαθούμε. Πολλές φορές δεν λύνονται για άλλους λόγους, αλλά τουλάχιστον όταν τα εξηγεί στον πολίτη για ποιο λόγο σκοντάφτει κάτι, δεν μπορεί να γίνει, ο καλόπιστος το καταλαβαίνει.
0: Έτσι.
2: Και σου δίνει δίκιο, ας πούμε.
0: Ωραία.
2: Να είστε καλά, ευχαριστώ για την
0: ευκαιρία. Να είστε καλά, Δημαρχέ, και εμείς ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Για χαρά, για χαρά.
2: Για χαρά.
0: Αυτά λοιπόν από τον Δήμαρχο Πύλας Χορτιάτη Γνάτιο Κατατζίδη. Έτσι τα ακούσατε και για τις υποθέσεις της ΕΙΑΘ και για την υπόγεια διάβαση οχημάτων μόνο, η οποία είναι μόνιμα πλημμυρισμένη, και για τα πρόστιμα τα οποία έχουν έρθει από τη Δημοτική Αστυνομία. Όλοι λίγο πολύ γνωρίζουν το τι συμβαίνει. Και εφόσον αύριο θα υπάρξει δέσμευση του ιδίου του Δημάρχου και με την αστυνομία και εν ανάγκη, αν δεν υπάρξει άμεση συμμόρφωση, και με την εισαγγελία, έτσι, γιατί αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συνεχιστεί. Και έτσι λοιπόν αυτό προστέρψιν όλων εσάς οι οποίοι είχατε επικοινωνήσει εδώ και όλες μας τα λέγατε στον αέρα της πόλης για το συγκεκριμένο κομμάτι. Λοιπόν, συνεχίζουμε εμείς, έτσι τα είπαμε αυτά που ήταν να πούμε με σχέδια La Patrie, και έχουμε να προχωρήσουμε το θέμα μας που δεν είναι άλλο από την παιδεία και με όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί το τελευταίο διάστημα. Στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός σαν να πήγε να αναθαρίσει λίγο, έχει ενδιαφέρον το τέταρτο δεκάλεπτο, 60-55 παρακαλώ, 40 δευτερόλεπτα πριν τελειώσει το παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός παίζει, όταν παίζει ο Ναν, παίζει με 4. Στα rebound ο Παναθηναϊκός είναι τουλάχιστον τραγικός. Έτσι. Και αυτά όλα θα το στοιχήσουν άμα συνεχίσει αυτό το πράγμα και δεν υπάρξει διόρθωση. Έχω την εντύπωση ότι θα την και άλλα rebound χαμένα και ούτω καθεξής. Λοιπόν, είπαμε τώρα όσον αφορά το κομμουνιστικό καπιταλιστικό, έτσι πως το λέει και ο Βασίλης, ζούμε σε συνθήκες κομμουνιστικού καπιταλισμού. Καταλάβαμε. Όποιος το υπονοούμενο του κομμουνιστικού καπιταλισμού. Είναι αυτό που σας είπα, τα δωράκια, τα επιδοματάκια, να ξεχνιέσαι λίγο-λίγο, να θα σου λέει, θα σου δίνει 100 και σου λέει, φίλε, σε έδωσα σύνταξη, σου έδωσα το ένα κτλ. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, ήμασταν στην συμμόρφωση όσον αφορά τον τρόπο που παρουσιάζεται σήμερα ένας νοήμων άνθρωπος. Έτσι, ένας νοήμων άνθρωπος πρέπει να έχει κριτική σκέψη, την οποία δεν την παρουσιάζει, για να μπορείς να ξεχωρίσεις από την επιφάνεια, από τον ρημαγδό, να μπορείς να αναλύεις, να συνθέτεις και να καταλαβαίνεις το γιατί. Γιατί όσο περισσότερη γνώση έχεις, τόσο πιο απομονωμένος θα είσαι. Ακούστε λίγο. Όταν θα αρχίσετε να καταλαβαίνετε ακριβώς τι γίνεται δίπλα σας, με ποιους και για ποιο λόγο, θα καταλάβετε, όχι θα καταλάβετε μόνο, έτσι, όχι μόνο θα καταλάβετε, θα αρχίσετε να νιώθετε απομονωμένοι. Στο σχολείο όμως μαθαίνεις ένα πράγμα, το ακριβώς αντίθετο, σε μαθαίνει να υπακούς. Ο πιο καλός ο μαθητής, ακα Ζαμπέτα, είναι αυτός που θυμάται και επαναλαμβάνει, όχι αυτός που θα ρωτήσει δύσκολες ερωτήσεις. Όχι αυτός που θα σου πει ότι ξέρεις η κατάσταση στην παιδεία είναι για τα τέτοιο καβάλα. Δεν τους θέλουν αυτούς. Δεν θέλουν ανθρώπους οι οποίοι θα σου προτάξουν πράγματα που δεν μπορείς να απαντήσεις ή δυσκολεύεσαι να απαντήσεις. Και έτσι λοιπόν το σύστημα το οποίο έχουμε, νομίζω δεν είναι κάτι που δεν ξέρετε, νομίζω το επαναλαμβάνω κι εγώ, γεννά μη σκεπτωμένους ανθρώπους. Γεννά ανθρώπους οι οποίοι θα είναι σύγχρονα πιόνια σε μια κοινωνία που την έχουμε καταντήσει κατά αυτόν τον τρόπο. Είναι δύσκολο να ταιριάξει ο αδύναμος, ο τεμπέλης, ο προβληματισμός, ο προβληματικός κτλ. Κτλ. Και όταν βλέπετε ότι υπάρχουν εκατοντάδες, για να μην πω χιλιάδες παιδιά, τα οποία δεν μπαίνουν στο πανεπιστήμιο, έτσι δεν είναι. Αυτούς τους κατατάσσουν αυτόματα σε αδύναμους, σε τεμπέληδες, είπαμε προβληματικούς, γιατί δεν ταιριάζουν με το σύστημα. Το σύστημα θέλει υπάκους. Θα σας αποκαλύψω μια στιχομηθεία εδώ, ενός δημάρχου στο προδημικό συγκρότημα, όπου βρίσκει έναν διευθυντή. Και επειδή ο διευθυντής δεν του κάνει τα χατήρια, σε εισαγωγικά, αποφασίζει να έρθει σε επικοινωνία μαζί του και μπροστά σε τρίτους είναι ο εξής διάλογος. Φίλε μου Γιάννη, θα πω ότι εγώ είμαι ο δήμαρχος, ο Λελίδης είναι ο διευθυντής. Φίλε μου Γιάννη, θέλω να υπογράψει αυτό που σου έστειλα, λέει ο Γιάννης. Δήμαρχε, δεν μπορώ να το υπογράψω για τον Α, Β, Γ, Δ, Ε λόγο. Και τι γυρίζει και του λέω εγώ του Γιάννη. Γιάννη, στη θέση που είσαι, σε έχω για να υπογράφεις. όχι για να μου λες την άποψή σου. Ποια πιστεύετε ότι ήταν η τύχη του Γιάννη μετά από 2 μέρες να πάρει μετάθεση, μετακίνηση? Έτσι δουλεύει το σύστημα. Το σύστημα είμαστε όλοι μας, που το βλέπουμε, που το ανεχόμαστε, γιατί λέμε μακριά από μένα και όπου θέλει ας είναι. Έτσι, να τα λέμε και αυτά. Αυτά είναι αλήθειες είναι αυτές. Έτσι, το σύστημα λοιπόν έχει την δομή και να σε αναδείξει, αλλά και να σε απορρίψει. Περί φιλοσοφίας, ο λόγος κάποτε περίμενε στην αρχή κάποιο φιλόσοφος, κάποιο φιλόλογος, να την ακούσει να μιλάει και χαιρόσουν που άκουγες το μάθημα που θα διάβαζες. Σήμερα, γιοκ. Σήμερα δεν σε μαθαίνουν να σκέφτεσαι για τον εαυτό σου, για το σύστημα και όχι μόνο. Δεν σε ρωτάει ποιος είσαι, τι θέλεις, ποια είναι η θέση σου στον κόσμο, πώς δουλεύει το μυαλό σου, ποιες είναι οι αντιδράσεις σου κτλ. Κτλ. Αυτά έχουν εξαφανιστεί από το σύστημα. Γιατί αν οι άνθρωποι αρχίσουν να σκέφτονται, κυρίες και κύριοι, θα σταματήσουν να υπακούνε μηχανικά. Εκεί που θα έχεις 1-2 και θα μπορούσες να τους βολέψεις από εδώ και από εκεί, τι συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις? Έτσι, ξέρετε πολύ καλά τι συμβαίνει. Στον πόντο το μάτς, 64-63, ο Παναθηναϊκός κάνει ένα φοβερό comeback. Πώς κάνει και η Άντζελα Δημητρίου, comeback και τα λοιπά, έτσι είναι. Λοιπόν.
3: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
4: On Air Media Group.
3: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Μικρές ανακαινήσεις, μεγάλα κατασκευαστικά έργα. Έχουμε τον εξοπλισμό για κάθε σας ανάγκη. MyG. Ενοικιάσεις εξοπλισμών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Από φορτωτές και γεννήτριες έως βανάκια και μετακομίσεις. Για ημερήσιες ή μακροχρόνιες μισθώσεις. Προσφέρουμε ευελιξία με σεβασμό στις ανάγκες σας. Αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση και παράδοση, τεχνική υποστήριξη και πάνω απ' όλα ασφάλεια με εγγύηση ποιότητας άριστης λειτουργίας. Σε συνεργασία με επώνυμες εταιρείες όπως Hilti. Αποκλειστικά για την Ξάνθη. MyG. Στο νέο ζυγό. Περιφερειακός Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-305-476. Ενημερωθείτε και στο myg.gr. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
4: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar. Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Αυτό θα είστε πάντοτε στην άκρη. Ένας νοήμων άνθρωπος, για να βγει από το σύστημα, θα πρέπει να παλέψει 2 φορές. Και εδώ δεν είναι για να βάζουμε τέτοια πράγματα, έτσι, δεν είναι για να λέμε τέτοια πράγματα, για το Θεό. Λοιπόν, αυτά, πάμε σε κομψότατο και επιστρέφουμε να ανοίξουμε και τα γραμμάς κατά σγραφάς για λίγους ακροατές και φυσικά στη ροή του προγράμματος κανονικά. Πάμε!
5: Η ώρα είναι 10:30. Μία προσφορά του νέου κταίου το Vision στο κέντρο της πόλης.
6: Δημήτρη, για πού το βάλες?
7: Πάω κέντρο.
6: Α, στην αγορά για ψώνια?
7: Όχι.
6: Λαδάδικα για φαγητό?
7: Όχι.
6: Παραλία για καφεδάκι?
7: Ούτε.
6: Πού πας στο κέντρο?
7: Οτοβιζιόν για κταίο.
8: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
9: Μετρόπολης, τρελαίνομαι.
3: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Την Express Cleaning την ξέρεις.
10: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα. Και πώς λέγεται? Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
11: Security δηλαδή.
10: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
11: Μπράβο. Και από τιμές?
10: Απλά ασυναγώνιστες.
12: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
10: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311-271182 και 6932-852-588. Τελειότητα με όνομα.
13: Goldmall.gr σε πάει σε καλοκαιρινές συναυλίες με τις πιο δροσιστικές προσφορές. Ο Πάνος Βλάχος επιστρέφει στη Μόνη Λαζαριστών την 5η 18 Ιουνίου. Τραγούδια που αγαπήθηκαν, νέες ιστορίες, απρόβλεπτες ατάκες και εκρηκτική ενέργεια. Ένα αυθεντικό live γεμάτο παλμό και συγκίνηση. 5η 18 Ιουνίου στη Μόνη Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
14: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Φοβερό μάτς λοιπόν γίνεται στο Ειρήνης και Φιλίας, όπου ο Ολυμπιακός πάει να ανακτήσει την διαφορά, αλλά δεν το βλέπω να γίνει. Λάθος σφυρίγματα βλέπουμε. Είναι τα σφυρίγματα που πάνε στον Ολυμπιακό, τα είπαμε αυτά. Δεν χρειάζεται περαιτέρω εξήγηση. Είναι τα έδρας που λέμε. Έτσι, το σκορ είναι 67-65, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, με τον χειρότερο παίκτη του Παναθηναϊκού, τον Hayes Davis, ο οποίος έχει 1-11 σούτ. Μια χαρά. Λοιπόν, το Μητροπολιτικό Κολέγιο με ιστορία από το 1982 είναι σήμερα το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρει ισχυρά διεθνή πτυχία και άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Με περισσότερα από 100 προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα σπουδών σε 12 ακαδημαϊκές σχολές, καλύπτει ένα ευρύ φάσμα σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Το Μητροπολιτικό Κολέγιο στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται στην καρδιά της πόλης, σε 2 ιστορικά κτίρια 6.000 τετραγωνικών μέτρων, το πρώτο στη συμβολή των Δίων. Το Μητροπολιτικό Κολέγιο στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται στην καρδιά της πόλης, σε 2 ιστορικά

τρόποι επικοινωνίας. Λέει ο Μιχάλης, όταν ο Φίλιππος ρώτησε τον Αριστοτέλη τι διδάσκει στους μαθητές του ιστορία, μαθηματικά, γεωμετρία, αυτός απάντησε, τίποτα από όλα αυτά. Τότε τι τους μαθαίνεις? Τους μαθαίνω να σκέφτονται, αποκρίθηκε. Σήμερα δεν υπάρχουν τέτοια σχολεία. Αυτά έγιναν ντελιβεράδικα πληροφοριών. Ο δε ντελιβεράς ενδιαφέρεται μόνο για τον μπουρμπουάρ και τι ώρα θα σχολάσει. Τα είπες όλα. Μιχάλη, τα είπες όλα. Ντελιβεράδικο. Το σχολείο είναι πλέον ντελιβεράδικο. Ντελιβεράς ο δάσκαλος. Γιατί περιμένει τον μπουρμπουάρ του, τον μαθητή του.

0: Σπινόζα και ένας φιλόλογος από παλιά, από την Αναγέννηση και μετά, χρησιμοποιούσαν τον όρο civilization, πολιτισμός, με την έννοια της εξημέρωσης. Δεν χρησιμοποιούσαν τον όρο culture, κουλτούρα, η καλλιέργεια, η εκπαίδευση. Σου έλεγαν πρέπει να είσαι civilized, πολιτισμένος. Να μπορείς να ζήσεις μέσα σε ένα πολιτισμένο περιβάλλον, ασχέτως αν είσαι μορφωμένος ή όχι. Ή είναι αυτό που έλεγε και ο Σοκράτης στην Απολογία, άμα τη διαβάσει καμιά φορά. Του λένε διαφθείρεις τους νέους με αυτά που λες. Και λέει δεν τους διδάσκω κάτι τους νέους, λέει. Εγώ απλώς βγαίνω στην αγορά, λέει, κάνω τις σωστές ερωτήσεις, θα σας ανακρίνω εσάς τους πιο μεγάλους. Με βλέπουν οι νέοι ότι κάνω τις σωστές ερωτήσεις και αρχίζουν και με μιμούνται, λέει, και σας ελέγχουν. Αυτό είναι που σας πειράζει, λέει, και όχι δεν τους μαθαίνω κάτι λάθος. Λοιπόν, αυτά μας ευχαριστούμε.
1: Να σε καλά, σε ευχαριστώ και εγώ, να σε καλά. Δεν είναι, είναι αυτό που είπε και ο φίλος Σοκράτης. Χαίρεσαι να έχεις έναν άνθρωπο ο οποίος ακούει και απαντάει, αλλά να κάνεις και τις ανάλογες και σωστές ερωτήσεις. Ερωτήσεις κάνουμε όλοι μας, νομίζουμε, ας πούμε. Έτσι, κάνουμε ερωτήσεις, μπορεί να είναι και άσχετες με, με αυτό που γίνεται. Παρακαλώ.
2: Φίλε Βασιλιάδη, καλησπέρα.
1: Καλώς το να.
2: Πολύ μου άρεσε η σημερινή σου εκπομπή, ρε φίλε. Γι' αυτό είπα να συμμετάσχω.
1: Καλά έκανες.
2: Άκου, ρε φίλε, η μόρφωση δεν είναι γνώση. Η ζωή είναι γνώση. Η μόρφωση, φίλε Πασχάλη, είναι το εργαλείο που θα σου ξεκλειδώσει την πραγματική γνώση. Η γλώσσα, φίλε Πασχάλη, είναι σκέψη. Δεν μπορείς να έχεις έναν αξιοπρεπή λόγο χωρίς καλή γνωστική διαχείριση της γλώσσας, σου λέω. Μορφωμένος σε κάνει ο τρόπος σκέψης και όχι τα πτυχία, φίλε Πασχάλη. Νόμος απαράβατος. Η ζωή, φίλε Πασχάλη, είναι μια άσκηση γλώσσας. Η μόρφωση δεν έρχεται ποτέ, ρε φίλε, με το διάβασμα, αλλά με τον προβληματισμό πάνω στα διαβασμένα. Φίλε Πασχάλη, η σκέψη είναι το εμπόδιο για να δούμε τι υπάρχει πέρα από τα κατασκευάσματά της. Η επιστήμη είναι το νηπιαγωγείο της γνώσης, φίλε. Δεν ξέρω αν το έχεις νιώσει ποτέ. Το σύμπαν, φίλε Πασχάλη, είναι ένας μηχανισμός δημιουργίας και το άτομο, εμείς δηλαδή οι άνθρωποι, είμαστε οι δημιουργοί του. Άρα ό,τι ζει στο σύμπαν είναι δημιουργή του μυαλού μας, ρε φίλε. Το άνοιγμα του μυαλού μας, φίλε Πασχάλη, είναι ένας τεράστιος πλούτος. Όσο μορφώνεται το άτομο, διευρύνεται και το μυαλό του, ρε φίλε, και βλέπει τα πράγματα καλύτερα και ευρύτερα. Φίλε Πασχάλη, ζω, θα πει αμφιβάλλω.
1: Έτσι.
2: Δεν μπορώ, ρε φίλε, να ζω αν δεν αμφιβάλλω. Η ελευθερία της σκέψης, φίλε, είναι η ζωή της ψυχής. Η αμφιβολία, φίλε Πασχάλη, είναι η αρχή του προβληματισμού και της αποτυχίας. Είναι σαν να μην έζησαν όσοι δεν γεύτηκαν τη διαδικασία του προβληματισμού, ρε φίλε. Συμφωνείς?
1: 100%. Αυτό που είπες είναι το πιο βασικό. Έτσι, ζω γιατί πρέπει, γιατί αμφιβάλλω.
2: Έτσι, μπράβο. Η αμφιβολία, φίλε Πασχάλη, δεν είναι μια ευχάριστη κατάσταση στο μυαλό, αλλά και η απόλυτη υποχρέωση για την επιτυχία είναι μια γελία κατάσταση στο μυαλό, ρε φίλε. Είναι σοφός, έξυπνος δηλαδή, εκείνος που μόνο σε μία περίπτωση νευριάζει. Ξέρεις σε ποια? Όταν του κλέβουνε τον χρόνο. Γιατί ο χρόνος είναι ποτισμένος με πρόοδο, αγάπη και δεν επιτρέπεται να πηγαίνει ποτέ χαμένος. Φίλε Πασχάλη, κλείνοντας,
1: ναι,
2: θα πω το εξής. Δεν μπορείς να ασκήσεις κανένα έργο αν δεν πιστεύεις πρώτα σε αυτό. Οι λεγόμενες λέξεις, οι κάθε λέξεις, είναι το αποτέλεσμα του έργου. Γιατί η σκέψη, φίλε, είναι ένα έργο. Συμφωνείς?
1: 101% πήγα τώρα.
2: Ο καθένας μας, φίλε, λόγω του ό,τι σκέφτεται, είναι και ο μοναδικός υπεύθυνος της λογικής ή της τρέλας της ζωής του. Δηλαδή, της μοίρας του. Άξιος της μοίρας του, που λέμε.
1: Αυτό ακριβώς.
2: Ο συνδυασμός, φίλε Πασχάλη, από λίγες όμορφες λέξεις, πολλές φορές είναι αρκετές να μας καθοδηγήσουν τη ζωή μας. Φίλε, τρία πράγματα χρειάζονται για την κοινωνική καθιέρωση του ανθρώπου. Να ξέρει τι πρέπει να πιστεύει, να ξέρει τι πρέπει να επιθυμεί και να ξέρει το κυριότερο, δηλαδή, τι πρέπει να κάνει, ρε φίλε.
1: Το είπες όλα.
2: Φίλε Πασχάλη, σ' αγαπώ.
1: Καλό βράδυ, ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά. Καλό βράδυ.

0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Κάποιες πληροφορίες να ακουστούν, μπορώ.
1: Για τι πράγμα?
0: Για τις τράπεζες.
1: Δεν είναι το θέμα μας το τράπεζες τώρα, αλλά τι ακριβώς?
0: Εντάξει,
1: δηλαδή.
0: Εντάξει, κάποιες πληροφορίες, ναι. Πασκάλη.
1: Ναι, πες, ναι, τι ακριβώς.
0: Και για το θέμα που μιλάς από κάτι, ναι. Αφού ναι. Μιλάμε για το σύστημα, να πω για το σύστημα ότι πλέον εδώ στην Ευρώπη οι λίγοι που διοικούν και τα παίρνουν από τους πολλούς, το τονίζω αυτό, από τους πολλούς που
1: σωστό.
0: Δεν έχουν το ανάστημα να οργανωθούν, πουλάνε τρέλα και παίρνουν λεφτά και μας έχουν σαν κατοικίδια, αυτοί δεν θέλουν δόξα ή χρήμα, θέλουν να μας ελέγχουν. Αυτό πρέπει να το γνωρίζουν οι κάτοικοι της Ευρώπης. Και αυτό που ήθελα να πω...
1: Μπορούν να αντιδράσουν, εντάξει, σωστό αυτό που λες, αλλά μπορούν να αντιδράσουν, μπορούν να κάνουν κάτι ή βολεύονται και αυτοί?
0: Μου, άμα βγάλουν το... Πασχάλη, άμα βγάλουν τον εγωισμό τους και οργανωθούν,
1: ναι,
0: υπάρχει λογική.
1: Έτσι, ναι.
0: Αλλά είναι δειλή, είναι λίγοι.
1: Πάμε τώρα στο χρήμα, στις τράπεζες.
0: Στο χρήμα, άκου το χρήμα τώρα. Αυτό συνδέεται και με το χρήμα και με τις τράπεζες που βγήκανε με θράσος οι τράπεζες και τους λένε η Ελλάδα έχει στεγαστικό πρόβλημα, το μεγαλύτερο, με 1 εκατομμύριο περίπου κλειστά σπίτια. Και βγήκανε και διάφοροι διοικητές τραπεζών και από τις Βρυξέλλες και λέει φυσικά είναι το σπίτι, είναι κοινωνικό αγαθό. Αλλά πώς θα γίνει, λέει, θα διώξουμε, λέει, τους επενδυτές. Δεν θα αγοράζουν σπίτια άμα θα βάλουμε πλαφόν. Άρα την ανάγκη του ανθρώπου, φίλε μου Πασχάλη, την κάνανε εμπόριο. Και άγριο εμπόριο. Εδώ δεν έπρεπε να έχουν οργανωθεί. Δεν έπρεπε στην Ελλάδα να υπάρχει κόμμα ενοικιαστών και μικροσυνταξιούχων.
1: Νομίζω υπάρχει. Υπάρχει, νομίζω.
0: Δεν υπάρχει, φίλε μου.
1: Δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει να μιλήσει καθαρά. Όταν λέμε κόμμα, μιλά συγκεκριμένα ότι θα βάλω πλαφόν. Να σου πω κάτι από οικονομία. Προσπαθούν, τώρα πάει να το εκμεταλλευτεί ο Μητσοτάκης. Είναι γάτα. Αλλά δεν μπορεί να κάνει τίποτα, να σου πω γιατί. Πηγαίνει, δίνει κάτι επιδόματα, α πούμε, ενοικίου. Με το επίδομα του το παίρνει ο ιδιοκτήτης το επίδομα, φίλε μου.
1: Έτσι.
0: Δεν γίνεται το πρόβλημα έτσι. Ούτε λύνεται με ένα φορολογικό.
1: Ναι, φορολογική. Αλλά επικοινωνιακά όμως πετυχαίνει αυτός.
0: Πετυχαίνει, αφού η άλλη
1: αυτό κοιτάει.
0: Τα υπόλοιπα κόμματα είναι κορόιδα. Έχουν την εντύπωση ότι θα πάρουν ψήφους από αυτούς εδώ πέρα. Από αυτούς ότι τον πυρετό τους δεν θα πάρουν. Από τους ιδιοκτήτες. Το 80% δεν κάνει. Ένα 20% είναι καλοί άνθρωποι που βοηθά τους συνάνθρωπους τους. Σε μιλάω με στοιχεία.
1: Σε ευχαριστώ.

0: τη ζητάνε οι Ρώσοι, την έχουν δικαστήριο, να ξέρεις.
1: Λοιπόν, κλείσε, ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Κλείσε. Κλείσε, καλό βράδυ. Να πάμε και στον τελευταίο.
2: Καλησπέρα, εγώ μιλάω.
1: Καλησπέρα, εσείς μιλάτε, ναι.
2: Λοιπόν, όση ώρα μιλούσε ο κύριος πριν, ήμουν με ανοιχτό το στόμα, φίλε Πασχάλη,
1: ναι,
2: και έλεγα, τι φλανάρης ο Κράτης, λαουτζέ, κάνει και δεν συμμαθεύεται. Καλά, αυτός άνθρωπος ξέρει την παγκόσμια θεωρία, την παγκόσμια φιλοσοφία. Και αυτός ο άνθρωπος, πιστεύω αυτά όλα, τα έχει μελετημένα, περπατημένα, από τη ζωή του μέσα.
1: Βέβαια.
2: Και όχι μόνο τα διαβασμένα του.
1: Ναι, αλλά...
2: Κατάλαβες.
1: Από ό,τι κατάλαβες... από ό,τι κατάλαβες όμως... Έτσι, δεν του χαρίστηκε από το σύστημα αυτή η ευφυΐα που έχει.
2: Όχι, αλήμωνο.
1: Ήταν άνθρωπος που αφέβαλε για αυτά.
2: Ότι, είναι πολύ δραστήριος και σου είπα και άμα να του λέει και κλπ. Ναι. Αλλά ειλικρινά, τόσο μελετημένα και φιλοσοφημένα, έμπλακα άγγελο. Να είσαι καλά, φίλε μου.
1: Ευχαριστώ.
2: Καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: Καληνύχτα σε όλους.
1: Καλό βράδυ. Γεια χαρά, γεια χαρά. Κοντά μας Νίκ Μιλ, Νίκος Μελιτσακάκης. Όχι, συγγνώμη, πάμε στον τελευταίο και μετά. Εντάξει, με συγχώρησε. Το κοντά μας τον έκανα και promotion πριν την ώρα του. Πάμε στον τελευταίο φίλο, παρακαλώ.
3: Καλησπέρα, Πασχάλη. Αδυναμία τον έχει τον Νίκο.
1: Αδυναμία, για.
3: Μάκης Νταλικέρης πάλι εκτός θέματος, γιατί είμαι στον δρόμο πάντα.
1: Για πες.
3: Που σου είχα πει που είχε ζητήσει για τον Κυριάκο τι επενδυτή ζητούσε. Τότε που είπε θέλουμε να βρει ο ερασιτέχνης επενδυτή και μετά ξεσηκώθηκαν όχι, λέει, δεν
1: θέλουμε. Τι θυμήθηκες τώρα, ρε. Ό,τι να είναι.
3: Ζητούσε, ξέρεις τι. Από αυτούς τους drag queen έναν τέτοιον και δεν βρήκανε.
1: Α, και δεν βρήκανε. Γι' αυτό.
3: Πάμε παρακάτω, ένα τελευταίο τάκτακ. Ο κύριος τα είπε ωραία, είπε και για τη Φόντερ Λάιν, αλλά να ενημερώσουμε λίγο,
1: ναι,
3: θα τον γκουγκλάρεις και θα το πεις στον κόσμο αύριο, ότι η κυρία Φόντερ Λάιν έκανε δήλωση στις Βρυξέλλες και είπε ότι η Ευρώπη πρέπει να ευθυγραμμιστεί με τις αρχές του Ταλμούδ. Εμείς οι Έλληνες πρέπει να πάμε με το Ταλμούδ. Ξέρεις τι λέει το Ταλμούδ?
1: Οι Έλληνες καταρχήν πρέπει να μάθουν πρώτον τι είναι το Ταλμούδ, δεύτερον τι είναι ο χριστιανισμός, τρίτον, ναι, τι είναι ο Ιουδαϊσμός, τέταρτον, ναι, τι είναι αυτή ο ασφικτικός κλοιός που έχει, είναι γύρω-γύρω από την Ελλάδα και την θρησκεία του, τι ρόλο βαράνε οι επαγγελματίες της θρησκείας στην Ελλάδα και μετά να κάτσουμε να συζητήσουμε.
3: Μόλις τελειώσει να βάλω ακόμη ένα
1: κλείσε,
3: ναι,
1: κλείσε με αυτό εδώ. Κλείσε με αυτό
3: εδώ. Πρέπει να μάθουν ακόμη. Πρέπει να πούμε τους εκπαιδευτικούς να διδάξουν στα παιδιά. Ποιος έσφαξε πρώτος? Ο Κολοκοτρώνης.
1: Καλά, τώρα πάμε αλλού σε άλλα
3: τέτοια. Όχι, αυτό πρέπει να μάθουν τα παιδιά. Ναι. Και το δεύτερον, ποιος ίδρυσε το κράτος του Ισραήλ? Έναν που το λένε αυτοί ότι κάτι τους έκανε. Αν το μάθει αυτό ο κόσμος, θα καταλάβει γιατί τα τραβάμε όλα αυτά εμείς οι Έλληνες.
1: Σε ευχαριστώ πολύ.
3: Και ποιος έπρεπε να είμαστε. Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ, Καλικέρη, προσοχή στον δρόμο. Νίκο Μελτσακάκη, κολόφαρδος ο Ολυμπιακός. Ανίκανος για μία ακόμη φορά ο Παναθηναϊκός. Κερδίζει Ολυμπιακός και μάλλον τελείωσε και το παιχνίδι με 4 πόντους μέχρι στιγμής 80-76, ενώ έχει και το παιχνίδι στα χέρια του, νομίζω. Καλησπέρα, Ανίκο.
4: Είδες, έδειξε το Σεφερλίν να πανηγυρίζει, το είδες.
1: Το Σεφερλίν, ναι, αφού είναι, εντάξει, είναι γάβρος ο τύπος, φίλε.
4: Καλά, έχεις εικόνα του διατησία, δεν χρειάζεται από τίποτα, εντάξει.
1: Καλά, τώρα πάμε αυτό, πρέπει να το είμαστε στην αρχή της εκπομπής.
4: Γι' αυτό θα μάτσε να βλέπω, τώρα το βράδυ, εδώ για σύγχυση.
1: Καλά, όταν ευνοούσε τον Παναθηναϊκό διατησία, τον έβλεπες ευχάριστα όμως.
4: Όχι,
1: αλλά τώρα που σε αδικάνε, το βλέπεις δυσάρεστα ή δεν το βλέπω καθόλου.
4: Γενικώς έχω μιλήσει
1: δημόσια. Ναι. Ξέρουμε, ρε. Ναι, είμαστε συγκινημένοι.
4: Μόνο συγκινημένοι.
1: Ναι, ρε, είμαστε συγκινημένοι.
4: Είπε το Μάκη Νταλιγέρη πριν την ώρα μου, τι είπε. Αυτό είπε τον αγαπά και είπε πριν την ώρα του. Ρε Πασχάλη, δεν μου λε. Δεν κάνει καλά ακόμα, ρε Πασχάλη.
1: Γιατί?
4: Να μαζευτούμε καμιά δεκαριά.
1: Όχι, τρελώσει. Έχει τόσα κόμματα που θα μαζευτεί ο κόσμο.
4: Ναι.
1: Έχει τόσα κόσμο που θα μαζευτεί ο κόσμο, αλλά δεν ξέρει για ποιο λόγο μαζεύεται.
4: Το τι λένε όμω.
1: Αυτό δεν ξέρει για ποιο λόγο μαζεύεται.
4: Διαβάζω ότι του καλούν και δεν πάνε να μιλήσουν. Γιατί δεν ξέρουν να πούνε, μάλλον.
1: Ποιου καλούν? Ακόμα δεν έχουν βγει τα προγράμματά του.
4: Έτσι ακριβώ, καλά το είπε.
1: Τι θα πει, τι α πει τώρα.
4: Και πώ βγάζουν 11% και 12% και 15% χωρί
1: προγράμματα. Η εκτίμηση είναι από τη δημοσκόπηση που γίνεται το τηλέφωνο, ρε φίλε. Και παίρνει τηλέφωνο κάποιος, θα ψηφίσετε, ναι.
4: Ναι,
1: τι θα ψηφίσετε.
4: Όμως, έτσι.

0: Ορίστε.
1: Επηρεάζεται ο κόσμος όμως όταν ακούει τα 11 και 12 και αυτά.
0: Ο κόσμος επηρεάζεται, ιδίως ο κόσμος ο οποίος αποτελεί και το σύστημα. Γιατί είπαμε και άλλη φορά, δεν έχουμε κράτος γιατί έχουμε κακούς ψηφοφόρους.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Από εκεί ξεκινάνε όλα.
1: Και όποιος πιστεύει δημοσκοπήσεις, εντάξει, αυτοί δεν πετυχαίνουν ελέφαντα στα 2 μέτρα, να πούμε, οι δημοσκοπήσεις.
0: Εντάξει. Ανάλογα τι χρώμα είναι ο ελέφαντας.
1: Εντάξει. Δεν είναι. Αυτοί πραγματικά δεν πετυχαίνουν ελέφαντα. Δηλαδή τόσα χρόνια που βλέπω δημοσκοπήσεις και
0: τέλος, μετά... Τέλος 82-76 ο Παναθηναϊκός μάλλον αδικείται από την ίδια του την συμπεριφορά, έτσι.
1: Ναι, ξεκάθαρα. Αδίκησε πάλι τον εαυτό του. Δεν πειράζει.
0: Ναι.
1: Δεύτερο μάτς. Να περνάει η ώρα να πούμε γιατί περιμένουμε. Καλά είδε η δημοκρασία θα έχει την άλλη εβδομάδα στο Μουντιάλ.
0: 30, 35, 40.
1: Τι 40 και.
0: Εντάξει, εκεί σε αυτούς θα είναι δύσκολα. Σε εμάς θα είναι καλά γιατί είναι με τα μεσονύχτια.
1: Εμάς είδα τον καιρό ότι την άλλη εβδομάδα εσύ. Επειδή βλέπεις σίγουρα τον καιρό λόγω κατάλαβες του οχήματος,
0: ναι, ναι.
1: Βλέπω βροχές και χαμηλές θερμοκρασίες και την άλλη εβδομάδα.
0: Ωραία. Μια χαρά είμαστε.
1: Χαμηλές θερμοκρασίες, δηλαδή, γιατί άκουγα 35-36, άλλα λένε. Άλλα λέει ο ένας.
0: Καλά, άσε τι λέει ο ένας, άλλα τι λέει ο άλλος.
1: Ναι, πραγματικά. Αυτοί δεν ξέρω γιατί πληρώνονται, ρε Πασκάλη, πραγματικά.
0: Έχουν τη δουλειά τους και αυτοί πληρώνονται.
1: Έπρεπε να γίνουμε μετεωρολόγοι, να λέμε την άλλη εβδομάδα θα βρέξει.
0: Αυτός. Ψέματα.
1: Ό,τι θέλουν λένε, ό,τι θέλει γίνεται.
0: Γιατί τους κάνει κανένας τίποτα.
1: Μαλώνει κανένας μετά.
0: Αυτό είναι.
1: Και δεν πέσαμε έξω. Δεν πέσαμε έξω. Αυτό είναι στην Ελλάδα. Είναι ό,τι και να πεις, ό,τι και να κάνεις, δεν τιμωρείται κανένας. Έτσι. Απλά είναι τα πράγματα. Και κυλάει η ζωή. Ήρεμα και ωραία. Ήρεμα και ωραία. Αλλά αυτό που είπες για το πρόγραμμα προηγουμένως, πραγματικά το άκουσα ότι καλούνε και δεν πάνε. Ειδικά η Καρσία δεν πάει, έτσι.
0: Ναι.
1: Ίσως ακόμα και δεν έχει να πει. Το πρόγραμμά της περιμένει, το φτιάχνει.
0: Εντάξει,
1: το πρόγραμμα.
0: Ξέρουμε για ποιο λόγο θα ψηφιστεί η Καρτσιανού. Ξέρουμε για ποιο λόγο.
1: Αυτονόητα είναι όλα.
0: Ναι, και του Τσίπρα, ο οποίος σαρώνει όλη την αριστερά τους. Τυφώνας πραγματικός.
1: Ναι, Σαββατοκύριακο μπορεί να μην υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ.
0: Μα δεδομένο ποιο ΣΥΡΙΖΑ, ρε φίλε.
1: Ναι.
0: Αλλά αυτά είναι λίγο πολύ γνωστά. Το θέμα είναι ο κόσμος πρακτικά, δηλαδή για ποιο λόγο θα πάει στην κάλπη.
1: Έτσι ακριβώς, ρε Πασχάλη. Πιστεύεις ότι ο κόσμος ελπίζει. Τους έχεις ζήσει και τους δύο, έτσι. Και τους τρεις, μάλλον. Τι πιστεύεις, δηλαδή, ότι ελπίζει.
0: Κοίταξε, η ελπίδα είναι κάτι έμφυτο στον άνθρωπο. Και ξέρεις γιατί του έχουν γεμίσει με ελπίδα το κεφάλι του. Γιατί τον έχουν ταριχευμένο μέχρι να μεγαλώσει. Μέχρι να τον αφήσουν ελεύθερο. Γιατί τον αφήνουν ελεύθερο, σε αφήνουν ελεύθερο όταν σε ελέγχουν.
1: Μα σε ελέγχουν από που γεννιέσαι.
0: Εντάξει, εγώ σου λέω όταν πιάνεις νοημοσύνη, όταν φτάνεις σε ένα σημείο να έχεις και προσέγγιση διαφορετική κτλ. Λοιπόν, εκεί σε αφήνει ελεύθερο το σύστημα γιατί ξέρει ότι δεν θα τον κάνεις κακό. Είναι όλα μελετημένα, δεν είναι τίποτα τυχαίο.
1: Όλα μελετημένα, όλα.
0: Έτσι,
1: όταν λένε ότι όποιο παιδί γεννιέται αυτή τη στιγμή, έτσι,
0: ναι.
1: Ξεκινάει με ένα χρέος τέτοιο, τι ψάχνεις, και φτάσαμε.
0: Καλά, το παιδί δεν ξέρει ότι γίνεται με χρέος.
1: Δεν
0: είναι προσέγγιση αυτό. Το θέμα είναι όταν φτάνεις εσύ σε αυτή την ηλικία που είσαι τώρα, ας πούμε 30-35 χρόνια, 40, που είσαι στο πιο παραγωγικό κομμάτι και δεν μπορείς να παράξεις τίποτα, γιατί δεν υπάρχει τίποτα εκτός από ψευτοεπιδόματα κομμουνιστικού καπιταλιστικού τύπου, ας πούμε, και το χειροκροτάει ο κόσμος αυτό γιατί πάει καλά η οικονομία, βγαίνει λέει η οικονομία από την εποπτεία. Ποια εποπτεία, ρε φίλε? 15 χρόνια μας βάλατε στα μνημόνια και γίνατε πιο πλούσιοι από ό,τι φανταζόταν ο καθένας.
1: Πραγματικά.
0: Ο καθένας είναι από 30-40 σπίτια. Έβλεπα το Δένδια.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, την οικονομική κατάσταση του Δένδια. Ο οποίος, ρε φίλε, ξέρεις, έχει το ασυμβίβαστο. Είναι δικηγόρος, αλλά έχει γραφείο. Πρόσεξε, ασυμβίβαστο.
1: Ναι.
0: Εσύ δεν μπορείς να δικηγορεύσεις,
1: ναι.
0: Αλλά το γραφείο σου που μπορεί να αποτελείται από 10-15 δικηγόρους μπορεί να δικηγορεύσει κανονικά, χωρίς κανένα περιορισμό. Δηλαδή, σε φτύνουνε και λες. Παιδιά, τελικά πρέπει να ψυχαλείς με τις 40 βαθμούς.
1: Ναι.
0: Και έβλεπα την περιουσία του που αγόρασε μέσα σε 1,5 χρόνο, εκτοξεύθηκαν τα έσοδά του και με 1,5 εκατομμύριο μπραφ πήγε πήρε σπίτι στο Λονδίνο. Εσύ, φίλε, 1,5 εκατομμύριο, μπορεί να μας πούνε από πού είναι αυτό το 1,5 εκατομμύριο.
1: Μα
0: το λένε.
1: Καλό
0: όχι.
1: Καλό το Μπούργιο, ρε Πασκάλη.
0: Να πάει να ψηφίσει ο κόσμος. Τι θα ψηφίσει, σου λέω. Ξέρετε, θα ψηφίσει. Όχι, σου λέω εγώ.
1: Ας σε κάνω μια ερώτηση. Πιστεύω ότι αυτό το παραμύθι που λένε ότι όταν γεννιέται ένα παιδί γίνεται με χρέος και αυτά, πιστεύεις ότι επηρεάζει την υπογεννητικότητα στην Ελλάδα?
0: Όχι.
1: Δηλαδή ένα ζευγάρι.
0: Όχι, έτσι, όχι, όχι, όχι.
1: Την επηρεάζει?
0: Όχι.
1: Είναι με μεγάλο πρόβλημα αυτό.
0: Μισό λεπτό. Ποιον επηρεάζει?
1: Τα νέα παιδιά να κάνουν
0: σε
1: παιδιά.
0: Σε τι? Γιατί, για ποιο λόγο για ποιο λόγο να μην κάνει παιδί κάποιο?
1: Μάτα να ακούει αυτά, όταν ναι, βλέπει αυτά, όταν δεν ναι, μπορεί να επιναστεί.
0: Γιατί τα πληρώνει? Δεν τα πληρώνει. Πάει στο χιόνι, πανευρένικο μου. Η Νέα Δημοκρατία βγήκε διαστόματος Γεωργιάδη και είπε ότι εμείς δεν πληρώνουμε, φίλε.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Βλέπεις και λοιπόν, και εσύ όμως είσαι, αν δεν δώσεις μία δόση, δύο, σε πήγανε, φίλε, αίμα σε
1: και
0: πήγανε.
1: Και πάλι, πάλι λοιπόν, θα πρώτος, έτσι.
0: Έχεις ένα λεπτό.
1: Και, ναι, και πάλι θα γίνει πρώτος, έτσι.
0: Καλά,
1: το είπα αυτό. Εκεί θα αποδείξει το τι μας τάξει της μοίρας μας. Καλά τα λες, εγώ πάντως ξαναλέω, κάνε ένα κόμμα. Να γλιτώσει η Ελλάδα.
0: Το κόμμα από κόμμα.
1: Άσε τώρα ρε. Ξέρω ότι ξέρεις πολλά πράγματα, πολλά περισσότερα που δεν μπορείς να πεις και στον αέρα.
0: Καλό βράδυ, Χριστόδερφε.
1: Καλό ξημέρωμα σε όλο τον κόσμο.
0: Φιλιά.
1: Υγεία να έχει ο κόσμος, δασκάλει όλα τα άλλα.
0: Να σε καλά, να σε καλά. Πάνος λέει, Πασχάλη καλησπέρα. Αν είχα και εγώ ένα μικρόφωνο δεν θα άλλαζα τίποτα από όσα είπες. Η μεγαλύτερη πικρή αλήθεια που υπόθηκε είναι ότι η ελληνική εκπαίδευση είναι τιμωρητική. Από τον υπηαγωγείο μέχρι το πανεπιστήμιο με λάθος προσέγγιση. Πάνω νομίζω είναι η γενική καταγραφή. Έτσι, δεν είναι κάτι άλλο. Καλησπέρα στον Άκη το Ρωμανό. Άκη, μια χαρά είναι, μια χαρά είναι. Λοιπόν, φεύγω. Ήθελα, ξέχασα να σου το πω, ήθελα να κλείσω με καρδαμίλι. Αλλά θέλω το φεύγω. Καλό βράδυ, γεια σας.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Ο χρόνος κυλάει πάντα μπροστά. Κι όμως η ζωή κάνει κύκλους. Τα παιδιά γίνονται γονείς και οι γονείς γίνονται παιδιά. Άνθρωποι που μας χάρισαν τα πάντα τώρα ζητούν μόνο το βλέμμα μας. Στο γυροκομείο Μέγας Βασίλειος ο χρόνος ομορφαίνει, γιατί εκεί η αγάπη δεν γερνάει ποτέ. 5η, 4 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ. Συντονιζόμαστε στον τελευταίο μεγάλο ραδιομαραθώνιο και δίνουμε ραντεβού στην Κεντρική Πλατεία. Μεγάλο μπαζάρ, live συναυλίες και μια πόλη ενωμένη για το γυροκομείο της καρδιάς μας. Γιατί η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να επιστρέφεις τη ζεστασιά σε εκείνους που σε μεγάλωσαν.
3: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
4: Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας.
5: Ευχαριστούμε που είστε άνθρωποι.
6: Ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα μας.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.